Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον ήχο είναι Βασίλης Χατζηγιάννου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, για μία ώρα δηλαδή, ο Τέρης Χατζηγιάννου. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια στην Βουλή, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Μια συγκλονιστική ομιλία που καταδεικνύει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ότι εάν ο χρόνος φέρει το αυτονόητο, ότι το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τα θρησκευτικά μηνύματα τα οποία βγαίνουν από μια τέτοια ομιλία, η κοινωνική της διάσταση έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι καταδεικνύοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαίρει παγκόσμιας εκτίμησης. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται ως ο Πράσινος Πατριάρχης. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έγινε χθες η ομιλία στην Βουλή, υποδοχή από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, υπουργών και άλλων στελεχών και βεβαίως όλων των αρχόντων που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν το Πατριαρχείο. Μεταξύ αυτών, διότι έχει και την τιμητική διάκριση, ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου, ο Αντώνης Καμπουράκης, μαζί με τον Αθανάση τον Στάμο, που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, διότι κατάγεται από μια οικογένεια που έχει έτσι άμεση έτσι, συνάφεια με αυτό που λέμε το πλήρωμα του λαού, το πλήρωμα της λογικής, της νοημοσύνης, την Εκκλησία της κοινωνίας. Στα υπόλοιπα, τους λέω, Μητσοτάκης πήγα, λέει, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχω ακούσει πάρα πολλά. Χθες ήταν εκεί και νομίζω ότι υπάρχει και μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διότι έχουμε business σε εξέλιξη και βεβαίως πάρα πολλά σχέδια που αφορούν την χώρα, επενδύσεις. Γι' αυτό ήρθε και στην Ελλάδα πρόσφατα ο εμίρης του Κατάρ, ο Αλθανή. Τώρα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάφορα ζητήματα με επενδύσεις, με real estate κτλ. Κτλ. Ενεργειακά και όλα αυτά στο τραπέζι. Και ετοιμάζονται, την Πέμπτη υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εδώ να δούμε τελικά, διότι θα δοθεί και ένα τρίλεπτο στους βουλευτές, πόσοι έχουν εκείνα τα guts, έτσι λέγεται, να θέσουν θέμα σκέρτσου στον πρόεδρο της κυβέρνησης. Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης από τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Θα τα δούμε λίγο εντάχει αργότερα. Έχουμε πολύ μεγάλη αναστάτωση στην Σίμη και αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Με τρεις Αιγυπτίους που δημιουργούν προβλήματα, πήγαν να βιάσουν ανήλικα παιδιά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση. Χθες η Σίμη έπεσε παντού δηλαδή. Έχουμε δυστυχώς μόνο τα δικά μας. Μόνο τα δικά μας δηλαδή, έχουμε και διάφορα φρούτα εισαγωγής που δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Δυνάμωσε λίγο ή ανέβασε λίγο τον ήχο μου, σε παρακαλώ, το μικρόφωνο, γιατί φωνάζω ή χαμήλωσε λίγο τον ήχο σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα αυτιά μου καλά είναι. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Ναι, εσύ μπορεί να είσαι μια χαρά, απλά εγώ νιώθω ότι πρέπει να φωνάζω και δεν μπορώ να φωνάζω. Φτάνει δηλαδή. Τώρα, στα υπόλοιπα να πω το εξής. Καλά, έχω κουραστεί να το αναφέρω, τρία ολόκληρα χρόνια δηλαδή, αφορούσε και τη Ρόδο, αυτή η ανεξέλεκτη κατάσταση με τα Παντίνια. Άσε που εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα, δηλαδή εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα άνισο, αθέμητο ανταγωνισμό, δηλαδή κάποιοι χωρίς να πληρώνουν το παραμικρό στο Δήμο, πάνε και παρατάνε Παντίνια σε όλο το μήκος και πλάτος, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια κτλ. Κτλ. Πέρα δηλαδή από το γεγονός πως κυκλοφορούν τα Παντίνια μέσα στην πόλη. Ξύπνησε η ελληνική πολιτεία, σας το έλεγα, ότι έχουν σταματήσει τα Παντίνια, τα οποία τα λεγόμενα επιό, δηλαδή αυτά τα ελαφρά οχήματα, ήταν μια πραγματικότητα στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδαν και απείδαν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν πεζόδρομους, έχουν ποδηλατόδρομους, έχουν τα πάντα. Και αναγκάστηκαν να τα σταματήσουν. Μάλιστα, η τελευταία πόλη
που κοιτάξτε, είναι μια πόλη που λατρεύεις να την περπατάς και υπάρχουν και δεκάδες πεζόδρομοι. Η Φλωρεντία, τέλος το Απρίλιο, απαγόρευσε και αυτή τα πατίνια. Ξύπνησε, αφού διαβάσει και το μνημόνιο, λέει, 15 χρόνια μετά, έτσι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που διαβάζει το μνημόνιο ο Χρυσοχοΐδης. Τώρα, αφού ξύπνησε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ανακάλυψε το αυτονόητο, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να χάνονται νέα παιδιά, δεν μπορεί να παρεμβαίνουν οι παιδίατροι, και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Ευτυχώς που ξύπνησες, Μιχαλάκη μου. Έτσι, το λέω και είμαι και υπερβολικός, αλλά πάλι καλά, για να απαγορεύονται τα πατίνια να κυκλοφορούν στους οδικούς άξονες, σε δρόμους, και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Πάλι καλά, πάλι καλά. Επίσης, μαζί με τον Χρυσοχοΐδη, να ξυπνήσουν και δικοί μας εδώ, έτσι, για το σχετικό πλαίσιο, και να ελέγξουν λίγο και την κατάσταση στον τόπο. Γιατί το άκουσα και χθες αυτό το εφιολόγημα, ότι λέει, ξέρετε, λέει, στην παλιά πόλη, την κατάσταση με τους κοινόχρους τους θα την παρακολουθούμε με ντρόν. Δηλαδή, είμαστε σε μια περίοδο που ακούμε διάφορα ανέκδοτα. Χρειάζεται, δηλαδή, στην παλιά πόλη να παρακολουθείς κανείς το τι γίνεται, ότι δεν μπορεί να περάσεις τον δρόμο στη Σοκράτους και χρειάζεται ντρόν. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μας έχουν επηρεάσει τόσο πολύ τα φάρμακα, δηλαδή, πώς το λέγανε παλιά. Μήπως βομβαρδίζουμε νέφη το διάστημα, γιατί είχαμε τέτοιους τύπους. Σε αυτή τη χώρα έχουν υποθεί απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, προφανώς το νέφος από το διάστημα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόμαστε ντρόν για να δούμε τι γίνεται στο κράτος. Χρειάζεται ντρόν στο κράτος. Ή χρειάζεται ντρόν η πλατεία Ιπποκράτους. Ή η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Χρειάζεται ντρόν. Δεν βλέπουμε τι γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ήμαρτον. Νησάφι πια με αυτές τις ιστορίες και με αυτές τις υπερβολές. Χαλαρώστε λίγο με αυτά τα πράγματα. Βγείτε λίγο από τα γραφεία σας. Βγείτε, περπατήστε. Άλλο μεγάλο θέμα, κοιτάξτε, μία αναφορά θα κάνω, γιατί θα το προσεγγίσουμε το μεσημέρι τηλεοπτικά, δηλαδή. Το θέμα με το γιατί βγήκαν στους δρόμους στην Νότια Ρόδο.

πρόβλημα αυτό. Έτσι, και γι' αυτό η αντίδραση και γι' αυτό μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, την οποία υπογράφουν Χριστοδουλάκης, Δημόπουλος και Νικητιάδης. Στη συνέχεια μια απάντηση από την περιφέρεια λέγοντας ότι δεν καταλάβατε καλά. Τι δουλειά έχει η περιφέρεια στην διαδικασία που αφορά την ΡΑΕΗ ή αφορά, αν θέλετε, την δασική υπηρεσία και την αρχαιολογία. Τι δουλειά έχει. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ανήκουν στα Υπουργεία. Δεν εκκρεμεί κάποια απόφαση από την περιφέρεια, οπότε μην εμπλέκετε την περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε κάποιους χάρτες. Επαναλαμβάνω, με το θέμα θα ασχοληθούμε το μεσημέρι, έτσι, θα διαθέσουμε αρκετό χρόνο για να δούμε, να ακούσουμε τι λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, αλλά τι λένε και οι κάτοικοι της Καταβιάς. Θυμίζω ότι η Λαϊκή Συνέλευση θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Εμείς θα αναζητήσουμε, αγαπητέ φίλε, τον πρώτο καλεσμένο, έτσι, αυτή την ώρα που μιλάω. Θα γίνει την Κυριακή, αλλά θέλω να δείτε προκαταβολικά τρεις χάρτες και θα επιστρέψω λίγο αργότερα για να καταλάβετε γιατί αυτές οι αντιδράσεις άρχισαν να κορυφώνονται. Πάμε λοιπόν σε τρεις χάρτες που δείχνει τη Ρόδο. Κοιτάξτε, αυτά τα κίτρινα που υπάρχουν και στην Νότια Ρόδο, βλέπετε, αλλά και στην Κεντρική Ρόδο, ουσιαστικά μάλλον προς το βόρειο κομμάτι, είναι νέες επιδιώξεις. Πάμε στον επόμενο χάρτη παρακαλώ, που είναι πιο συγκεκριμένος. Εδώ είμαστε στην περιοχή Αφάντου, Ψύνθου, Μαριτσών. Κοιτάξτε τα κίτρινα, είναι νέα αιωλικά πάρκα. Πάμε στην άλλη πλευρά, πάμε στην Νότια Ρόδο δηλαδή, να δείτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε και θα σας πω στη συνέχεια τι είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Λοιπόν, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά... Α, μάλιστα. Έχουμε μία ανατροπή, οπότε θα μείνω σε αυτά ως μία πρώτη έτσι εξήγηση. Να σας πω το εξής καταπληκτικό, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Γιατί όταν λέμε κάποια πράγματα δημοσίως, θα πρέπει να έχουμε λίγο γνώση, έτσι, να είμαστε λίγο διαβασμένοι. Δηλαδή, οπότε, καλό είναι, εάν δεν έχουμε μια συνολική εικόνα, να μην τα αναφέρουμε και δημιουργείται μια λαθασμένη αίσθηση. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα για να καταλάβετε. Πολύ γρήγορα. Μιλάμε τώρα για ένα σύνολο σε διαδικασία αξιολόγησης. Εξηγώ. Ένα σύνολο πάνω στο νησί της Ρόδου, δηλαδή είναι αιτήσεις υπό αξιολόγηση. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι αιτήσεις θα έχουν θετική έκβαση. Από την άλλη όμως, τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν στο νησί φτάνουν σε αυτό το όριο. Μιλάμε λοιπόν για εγκατεστημένες μέχρι στιγμής στην νήσο Ρόδο 34 ανεμογεννητρίες, 34 είναι εγκατεστημένες, είναι 3 στην περιοχή βεβαίως της Νοτίας Ρόδου, κοντά στην Καταβιά, έτσι, δηλαδή Μεσαναγρός, Καταβιά, 3, αν θέλετε, σημεία, συμφερόντων, Τέρνα, ΔΕΗ, Ανανεώσιμος κτλ. Υπάρχει το οροπέδιο του Πιθανίτη, στον Ατάβηρο, πάρα πολλά χρόνια, εκεί εμπλέκεται και το δημόσιο, με την λογική, με συγχωρείτε το δημόσιο, ο Δήμος της Ρόδου, με τη λογική ότι στο πάρκο ήταν στους εταίρους ο Δήμος Αταβίρων, μετά πέρασε αυτή η ιστορία στον ενοποιημένο Δήμο της Ρόδου. Και βεβαίως και η θέση Κουτσούτης που είναι το βουνό, πάνω από την Αρχίπολη ή αν θέλετε μεταξύ Αρχίπολης και Αρχαγγέλου. Αυτό το οποίο όμως είναι εξωφρενικό είναι το εξής. Ότι έχουμε, δεν πάω στα υπόλοιπα, πάω σε διαδικασία και αναφορά μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε λοιπόν αιτήματα αξιολόγησης για το νησί 253 σε εκκρεμότητα. Να το ξαναπώ. 253 ανεμογεννήτριες είναι σε εκκρεμότητα, σε διαδικασία αξιολόγησης. Συνολικά όλες αυτές, και θα το δούμε λίγο αργότερα και θα μείνω σε αυτά, φτάνουν στις 287 ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί της Ρόδου. 287 ανεμογεννήτριες. Καταλαβαίνετε. Τώρα μπαίνει μια άλλη συζήτηση με διάφορες περιοχές. Έτσι. Αυτή η περιοχή που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες δεν έχει σχέση με τα καμένα. Είναι καμένα από την εποχή του 92.
Έτσι, φτάνει δηλαδή μέχρι ένα σημείο. Ήταν η μεγάλη φωτιά το 92, η οποία έφτασε μέχρι και την Νότια Ρόδο. Δηλαδή, είχε περάσει και τη Μεσαναγρό, είχε

0: φτάσει μάλλον μέχρι τα όρια της Μεσάναγρου, μέχρι εκείνη την περιοχή. Από το 92 δηλαδή, αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά που είχε και ένα θύμα, το μοναδικό θύμα ποτέ στο νησί από φωτιά. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που είναι υπό αξιολόγηση και πέρασε η φωτιά του 2022, όπως είναι η περιοχή που είναι μεταξύ Μαριτσών και Ψήθου. Θυμάστε τη φωτιά του 22 που παραλίγο να κάψει και τις πεταλούδες. Έφτασε λοιπόν και περνάμε από το βουνό και εκεί το βουνό είναι ξερό. Τώρα λοιπόν έρχεται μια πρόταση από μια εταιρεία για να γίνει εγκατάσταση ενός πάρκου. Υπάρχουν διάφορα, θέλετε, θέματα, έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, έχουν να κάνουν με τα πάρκα κτλ. Και όλα αυτά διασυνδέονται με ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ή αν θέλετε με μια προοπτική. Διότι δεν μπορεί και εμείς να είμαστε υπερβολικοί. Η ΑΠΕ είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Λέγαμε τσα χρόνια, αποτύπωμα του άνθρακα, δεν αντέχουμε τα δύο εργοστάσια, ακούγαμε διάφορα εμείς που τα έχουμε ζήσει. Δεν θα κάνουμε εργοστάσιο κτλ. Εντάξει, μην το μπει, τα συζητάμε. Ευτυχώς, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει αυτό που λένε σκρίπτα μάνετ, δηλαδή, ότι όταν ασχολείσαι με αυτά τα ζητήματα και όταν γράφεις και όταν είσαι και λίγο εφημεριδές, κάνεις μια αναζήτηση και τα βρίσκεις όλα. Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι έχεις γράψει. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα γίνει βέβαια στο εργοστάσιο. Και έχουμε δύο εργοστάσια και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ευστάθεια. Έχουμε εργοστάσιο, έχουμε ακόμη τεράστιο πρόβλημα στα δίκτυα. Είναι δηλαδή ανομοιογενές το βάρος το οποίο σηκώνει το νησί. Και βεβαίως, λέγαμε τότε, μα θα κάνετε ντίζελ. Έγινε το ντίζελ με μία προοπτική να υπάρχει αργότερα η χρήση φυσικού αερίου. Τώρα που μείναμε και από φυσικό αέριο και ανακαλύψαμε τους ζωγρανάνθρακες, για το οποίο φώναζαν διάφοροι επιστήμονες χρόνια ολόκληρα δηλαδή, τώρα που ανακαλύψαμε ότι είμαστε μια χώρα που έχει περιθώρια, έχει δυνατότητες, χωρίς ακόμη να έχουμε κάνει την πρώτη άντληση, χωρίς δηλαδή ακόμη να έχουμε τρυπήσει, αλλά υπήρχε αυτή η εκτίμηση. Τώρα λοιπόν πάμε και λέμε ότι εμείς σε κάποια χρόνια θα γίνουμε το κέντρο της παγκόσμιας ενεργειακής απόδοσης. Θα βγάζουμε φυσικό αέριο, πετρέλαιο από τα δικά μας και βεβαίως θα το αξιοποιούμε όλο αυτό με μια άλλη διαδικασία. Εξού και αυτή, αν θέλετε, η απόφαση της κυβέρνησης, καλή είναι, ότι χρειάζεται να έχουμε μόνιμο καλώδιο, διασυνδεμένο δηλαδή, για να καταλάβετε και πού πάει το πράγμα, το οποίο τι θα κάνει, δεν θα παίρνει ουσιαστικά, αυτό είναι, δεν θα δίνει μάλλον ρεύμα στη Ρόδο, θα υπάρχει εφεδρεία, αλλά θα συλλέγει από τη Ρόδο. Διότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά τι κάνει η ανεμογεννήτρια και αν μπορεί να συλλέξει, δηλαδή να αποθηκεύσει έτσι ρεύμα. Αυτό είναι το project το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Δηλαδή, ναι, στην ανεμογεννήτρια βεβαίως είναι μια εξέλιξη, αλλά όχι σε μια απίστευτη καταστροφή μιας περιοχής που θα ανοίγει το παράθυρο. Καλά το είπε εδώ την προηγούμενη φορά ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ο Μανώλης Οπόκες, και όποιο παράθυρο και να ανοίγει στο σπίτι, όποιο παράθυρο δηλαδή, ανατολικά, δυτικά, νότια και βεβαίως βόρεια, θα βλέπεις ανεμογεννήτριες. Αυτό πάνε να αποφύγουν στην περιοχή της Καταβιάς. Το γνωρίζουν ότι ουσιαστικά αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την εγκατάσταση του εργοστασίου της Νοτιάς Ρόδου. Το γνωρίζουν. Και βεβαίως είναι μια περιοχή η οποία έχει φοβερό αιωλικό δυναμικό, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή, τα ψηλά βουνά δηλαδή, π.χ. Ατάβυρος, π.χ. Ακραμίτης, Αρμενιστής δηλαδή, το περίεργο του πράγματος, okay, Κουτσούτης, ένα τρίτο, και μετά οι κορφές της Νοτιάς Ρόδου, γιατί εκεί νότια, όταν πάρει ο άνεμος, δεν σταματά. Βεβαίως το γνωρίζουν και το έχουν αποδεχθεί. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο, διότι και η περιοχή έχει μια τρομερή ανάπτυξη δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να γίνουμε Δανία. Δεν έχουμε τις συνθήκες. Η Δανία όμως δεν έχει τουρισμό. Έχει τον τουρισμό τον οποίο έχει. Η Ρόδος, η δομή του νησιού, τα πάντα όλα δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο έχουν να κάνουν και με την ενέργεια και βεβαίως έχουν να κάνουν κυρίαρχα με τον τουρισμό. Αυτή είναι η πρίκα του τόπου. Δεν θα γίνουμε όλοι ούτε πετρελαιάδες, ούτε θα γεμίσουμε διάφορα πάνελ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε εκείνη την εποχή με τα διάφορα τα οποία έκαναν οι κυβερνήσεις που έλεγαν βάλε φωτοβολταϊκό πάρκο και θα πλουτίσεις. Έχουμε γεμίσει και τα χωράφια και τα έχουμε κάνει ουσιαστικά Ελντοράντο. Πας να μαζέψεις ελιά και είναι γεμάτο με φωτοβολταϊκά. Έχουμε και τέτοια συστήματα στη Ρόδο. Αν τα μετρήσετε, θα σας δείξουμε τους χάρτες, θα τρελαθείτε το τι υπάρχει πάνω στο νησί. Και επειδή λοιπόν δεν μπορεί όλοι να ασχολούνται με το ρεύμα, το μεγάλο ρεύμα είναι ο τουρισμός, το μεγάλο ρεύμα είναι το περιβάλλον, αυτό είναι, τι να κάνουμε. Το βιώνουμε, το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο έχουμε, το μοναδικό δηλαδή. Δεν μπορεί το νησί να γίνει μια τεράστια ανεμογεννήτρια και βεβαίως όλα αυτά θέλουν ένα έλεγχο. Καλά κάνουν και αντιδρούν οι πολίτες. Καλά κάνουν. Μήπως γλιτώσουμε και πιέσουμε και αυτά. Δεν είναι ούτε της περιφέρειας, βεβαίως, ούτε αν θέλετε άμεσα της κυβέρνησης, είναι των λεγόμενων αρχών. Είναι περίφημη ΡΑΕΗ δηλαδή. Η ρυθμιστική αρχή, η ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή, έτσι η οποία ασχολείται με την ενέργεια, με τα ύδατα. Αυτή είναι που έχει τον έλεγχο και όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτές οι αρχές οι οποίες δεν ελέγχονται. Και αρχές οι οποίες θέλουν όρους. Γιατί οι επιστήμονες θα δουν με βάση αυτό το οποίο έχουν ως γνώση, αντικειμένο, να δουν αν υπάρχουν προοπτικές. Τα δύο πράσινα που βλέπετε στον χάρτη τον προηγούμενο, έτσι, τα δύο πράσινα αυτά, είναι τα άλλα πάρκα τα οποία ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν κοντά στην περιοχή, δηλαδή υπό φάση αξιολόγησης. Στην περιοχή, υβριδικά δηλαδή, στην περιοχή του Αρμενιστή, που είναι κάτω, απέναντι δηλαδή, έτσι, από την Εχάρκη βλέπετε άλλη μια δηλαδή, στη γωνία εκεί του Μονολίθου, και το άλλο είναι μεταξύ Μονολίθου και Απολακιάς. Βλέπετε το άλλο το οποίο είναι εγκαταστημένο ήδη στον Κουτσούτη και τα άλλα τα οποία έρχονται. Και στα Φάντου και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου υπάρχει κορφή και υπάρχει δυναμικό αιωλικό. Αλλά ακούστε παρακαλώ το νούμερο. Υπό αξιολόγηση 253 ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένες. Όταν λέμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία, ποια είναι η μορφή της, ποιος έχει υποβάλει το φάκελο, όλη αυτή τη διαδικασία. Και λέμε ότι όλο αυτό θέλει ένα όριο. Και το όριο πρέπει να το βάλει η τοπική κοινωνία. Διότι δεν μπορούμε να πάμε και στην υπερβολή. Τη βιώνουμε την υπερβολή. Δηλαδή έπρεπε ο άνεμος και βεβαίως ο ήλιος να είναι η μεγάλη παραγωγική δύναμη. Και όχι το πετρέλαιο, όχι το μαζούτ, όχι ακόμα και το φυσικό αέριο. Όμως όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε ένα πλαίσιο, σε ένα όριο, σε μία απέτηση, σε μία προοπτική. Γιατί η Ρόδος προσφέρει πάρα πολλά και δυστυχώς παίρνει λίγα. Για να πάω και στην συνέχεια με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου σε σχέση με την ΕΤΑΔ. Προσφέρει πάρα πολλά η Ρόδος και παίρνει πάρα πολύ λίγα. Και να θυμάστε, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι των εκλογών, τα 212 εκατομμύρια που δεν υπάρχουν για την επιστροφή των μειωμένων φορολογικών συντηρητών ΦΠΑ και στην Ρόδο, θα τα βρούνε. Και μετά έρχεται λίγο η κεντρική κυβέρνηση και λέει το εξής καταπληκτικό, για να θυμηθώ και αυτό δηλαδή. Έτσι. Λέει το εξής καταπληκτικό, λέει, τα έσοδα προέρχονται από την Αττική. Ποια Αττική ρε παιδιά, ποια Αττική ρε παιδιά. Όταν αυτές όλες οι εταιρείες έχουν ως έδρα την Αθήνα και απομυζούν τη Ρόδο, π.χ. τράπεζες και σούπερ μάρκετ, τα οποία θησαυρίζουν, δεν προλαβαίνεις. Πώς είναι ανεμογεννητρίες, έτσι και τα σούπερ μάρκετ στη Ρόδο. Κάθε 100 μέτρα γίνεται ένα νέο σούπερ μάρκετ, μιας αλυσίδας. Και δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η ιστορία. Θα πάνε μέχρι τέρμα. Πώς το λέει ο Νίνο για τον Παναθηναϊκό, και είναι και απόψε, μέχρι τέλους. Πώς το λέει και το άλλο ο φίλος μου ο Γιώργος, με λένε Γιώργο και τα λοιπά, τέρμα. Έχονται λοιπόν και ουσιαστικά τι κάνουν, εισπράττουν από τη Ρόδο, εμφανίζει το ΦΠΑ στην Αθήνα και λέει Αττική. Και εμείς παίρνουμε όλη τη λάσπη, όλη τη μιζέρια. Και θυμάμαι και μια άλλη ιστορία για την οποία τότε κάποιοι φώναζαν, αλλά με συγχωρείτε, όταν έχεις κάνει λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλιώς μετράς τα κουκιά. Και εδώ φταίμε όλοι. Αντί να κάνουμε διόρθωση στο θέμα του δημοτικού φόρου δωδεκανήσου, πήγαμε και το διαλύσαμε. Και να ξαναπώ τα νούμερα, γιατί δεν είναι τι λέει ο καθένας. Αριθμοί είναι αυτοί. Το 81% του ποσού το πλήρωναν το 20% των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την Ρόδο ως φυσική έδρα, αλλά φρολική έδρα την Αθήνα. Και δεν πληρώνουν μία. Ούτε οι σούπερ μαρκετάδες πληρώνουν μία, ούτε οι τράπεζες. Αυτό είναι επίτευγμα. Αυτό είναι αγκάθα ολικής. Πάμε τώρα στον Κολιάδη. Είπε διάφορα την ΕΤΑ, δεν λέει θα πολεμήσω την ΕΤΑ στα δικαστήρια. Hello, what about this year που λένε. Διότι αυτή η ιστορία στα δικαστήρια, η μήνυση κατά της ΕΤΑ είναι μια ιστορία, η οποία το λέγαμε και χθες με τον Βάκη τον Καλοπίτα, σωστή είναι, αλλά έχει βάθος χρόνου. Θα βγάλει κάποια απόφαση αυτή η διαμάχη. Και βεβαίως αυτό και να γίνει πραγματικότητα, θέλει συνεργάτες, θέλει εταίρους. Πού πας ρε φίλε, ούτε ο Excalibur να σου να. Πού πας με το σπαθί δηλαδή. Ούτε ο Πανορμίτης που θα πάω εγώ να ψω κερί. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά δηλαδή. Θέλει και αυτός βοήθεια στους υπόλοιπους αγγέλους. Δεν γίνεται. Πώς θα πας δηλαδή στην ΕΤΑΔ και θα πεις είμαι ο Κολιάδης, ο δήμαρχος της Ρόδου, με αυτή την έννοια το λέω, και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνετε και θα τα καταφέρεις σε μία μέρα. Όταν είπαμε ότι αυτή είναι μια εταιρεία που είναι για να γελάς. Έγινε υπό διάφορες συνθήκες και τώρα γελάς. Τώρα τα δίναμε και χθες, σας δίναμε την προσφορά, αγοράστε κόσμο. Πάρτε το στρατιωτικό γραφείο, ένα μοναδικό κτίριο. Το πρώην αυτοδικείο κτλ. Το οποίο ζητούσε κάποια στιγμή ο Δήμος, η Περιφέρεια, μας γράψανε στα παλιά τους υποδήματα, για να μην θυμηθώ λεπτομέρειες, και τώρα το έχουν στο σφυρί. Πάρτε, τελειώνεις. Δύο μέρες ακόμη για να σου το δώσω εγώ, να πάρω και ένα ποσοστό. Και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Γιατί είναι μια εταιρεία η οποία πρέπει με βάση το καταστατικό να βάλει χρήματα. Θυμάσαι και την άλλη ιστορία με τους διάφορους τύπους, τους τραπεζικούς, ενώ τους εταίρους, οι οποίοι όποια απόφαση και να έπαιρναν, το ελληνικό κοινοβούλιο τους είχε απαλλάξει από ποια ευθύνη. Λοιπόν, τι είπε αυτός ο δήμαρχος, είπα πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Μίλησε για το κυκλοφοριακό και αναφέρθηκε σε κάποιες πρωτοβουλίες που θα πάρει, μακάρι. Επαναλαμβάνω ότι έχει να κάνει με την πόλη της Ρόδου. Εμείς θα είμαστε, τουλάχιστον ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του, αρρωγή. Μακάρι να καταλάβουν οι Ροδίτες, Τσαμπικιστάν, και τα λένε σαν Τσαμπίκος, πρώτος ξάδελφος του Κολοσσού, μακάρι να καταλάβουμε Τσαμπίκι ότι η πόλη πρέπει να γίνει πόλη. Μακάρι να το καταλάβουμε. Ξεκίνησε η ιστορία το Γιαννόπουλο κάποιους πεζόδρομους, μετά τη συνέχισε σε ένα μέρος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος με την Ιρών, με την Μακαρίου κτλ. Μακάρι η Ρόδος να γίνει Ρόδος και το κέντρο να γίνει κέντρο. Και να μην περνάει κανείς από εκεί. Και μακάρι να κάνετε αυτό το οποίο κάνουμε στις γιορτές δηλαδή. Και η πλατεία Κουντουριώτη που είναι πίσω από την περιφέρεια, που είναι ένα απίστευτο πάρκινγκ αυτοκινήτων σε ένα από τα καλύτερα. Πώς λέγονται εσύ στην Καλυμνό, όσοι έχετε κάνει και Αυστραλία, landmarks. Τα καλύτερα site στον κόσμο, ή η πλατεία Ελευθερίας που είναι πλατεία Δημαρχείου, να γίνει πλατεία. Όχι ένα πάρκινγκ. Και κυρίως τώρα οι αστυνομικοί, να τους πιάσω και αυτούς σε λίγο, θα ψάξω να βρω τον Ηλία του 16ου. Να δούμε τις κορίνες έξω από τα γραφεία τις έβγαλε. Ή έχετε πάλι κορίνες, νομίζω τις βγάλανε. Ή έχουν ακόμα κορίνες την αστυνομική διευθυντή δικανή σου. Ενώ έχει βάρδια αστυνομικό, αυτή χρειάζεται κορίνα για να μην παρκάρει κανείς παράνομα απ' έξω. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να παρκάρουμε ούτε οι μαγαζάτορες έξω από αυτοκίνητά τους, ούτε την πλαστική καρέκλα να βάζουν, ούτε διάφορες πονηρές πινακίδες. Μακάρι να πάρει αποφάσεις, τώρα δηλαδή, αν μπορούν να γίνουν κάποιες αποφάσεις. Και βεβαίως για τα υπόλοιπα, κοιτάξτε τώρα, είπε και ένα ωραίο, καλά ρε Αλεξανδρή, τα θέλεις αυτά με την περιφέρεια. Είπαμε να λέμε δηλαδή διάφορες υπερβολές. Ένας γάμος λέει μια σχέση, λέει και τα διάφορα. Εντάξει, δηλαδή λέμε και καμιά δουλειά να περάσει η ώρα. Μην πω πώς τη λέμε δηλαδή. Δηλαδή μην κάνουμε αυτό, δηλαδή προσβάλλουμε και την νοημοσύνη μας τώρα. Αν θες να το μαζέψεις, πάντα μαζέψεις με άλλο τρόπο. Πες τον άλλον εκεί να σταματήσει τις υπερβολές και τα αυτά και να ασχοληθεί και λίγο με την παλιά πόλη, έτσι. Τώρα μπλέξαμε τα έργα, πανηγυρίζουμε ότι πέρασε ο καταληπτικός αγωγός. Ακούστε κάτι. Να σας πω ειλικρινά, χρειαζόταν, βεβαίως, σωστό, μπράβο, μπράβο. Αλλά δεν είναι το έργο το οποίο ουσιαστικά μας εκθέτει απέναντι στον κόσμο, γιατί οι ζημιές γίνονται σε όλες τις πόλεις. Έκλεινε ένα κομμάτι, πλακώνησαν τα συνεργεία, το ξαναφτιάχνανε 25 χρόνια τουρκικά. Οκ. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αφήσαμε την ΕΤΑΔΕ να βγάλει το στρατηγικό γραφείο έτσι στο σφυρί. Και αφήνουμε και άλλα έργα τα οποία έχουμε πάρει με πάρα πολύ κόπο και αίμα να είναι ολοκληρώτα και να χάνονται ευρωπαϊκά χρήματα. Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν ήθελα να το ανοίξω χθες για να μην φανεί. Κάνουμε, λέει, μια υπηρεσία, ένα 200 ιδιώτη. Για να κάνει παρεμβάσει, με συγχωρείτε, τα παλιότερα χρόνια παίρνανε 5 ανθρώπους και έκανα μια τέτοια αντίστοιχη υπηρεσία. Τώρα καλύτερες, λέει, θα έχουμε υπηρεσίες. Ένα 200 στον ιδιώτη. Ένα 200. Και ρωτάω εγώ το εξής. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα από την Κολοσσός, που είναι ΑΕ, που ουσιαστικά είναι μια δημοτική επιχείρηση, που και γι' αυτό ιδρύθηκε. Γιατί πρέπει δηλαδή να πάρει ακόμα 1.200.000 ο ιδιώτης από ιδίους πόρους του Δήμου, όταν ο Δήμος έχει αποτύχει στη διαδικασία των δημοσίων έργων. Ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή έχει να κάνει με το λεγόμενο τα έργα τα ατομιακά των Υπουργείων, έχουμε αποτύχει. Και πού θα βρουν αυτά τα χρήματα για να συνεχιστούν τα έργα? Θα σκάσουν και άλλα έργα στο μπουμ, γιατί κάποια δεν ήταν έτοιμα να μπουν. Ήταν δουλειές του ποδαριού κάποιες που έγιναν. Έχουμε 10 μεγάλα έργα τα οποία έχουν ναυαγήσει. Πάμε σε συνεντεύξεις, ρωτάμε τίποτα. Μας λέει για το πεζοδρόμιο και τσιμπάμε. Τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να είμαι καθαρός σε αυτά. Μακάρι, μακάρι να προχωρήσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με κυκλοφοριακό κτλ. Εννοώ με πάρκινγκ, αλλά δεν βλέπω και κάποια εξέλιξη στο θέμα του πάρκινγκ, μόνο στην Ακαδιά. Μόνο στην Ακαδιά ξεκίνησε, σας λέω τώρα για να πάμε και χρονικά. Ξεκίνησε όταν ο Χατζής Χατζηευθυμίου, αν είναι καλά ο άνθρωπος, απομάκρυνε τα σιλό από την περιοχή, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της Ακαδιάς, γιατί εμείς έχουμε παρουσία. Έχουμε αίσθημα που λένε. Στη συνέχεια μετά το Χατζηευθυμίου ήρθε ο Κουσουνάς, προχώρησε, έγινε ακόμα ένα βήμα. Δεν υπήρχε καν τίποτα εκεί στην περιοχή της Ακαδιάς, δεν υπήρχε καν χτίριο. Έγινε το προκατασκευασμένο χτίριο αυτό το μικρό, ήταν τότε άλλες συνθήκες. Ήρθε ο αείμνηστος Χατζηδιάκος, έριξε άσφαλτο παντού, άρχισε να παίρνει μία μορφή, έγινε δηλαδή πάρκινγκ η περιοχή, έρχεται ο Καμπουράκης, συνεχίζει. Έρχεται τώρα ο Κολιάδης στο ίδιο μοτίβο και όλοι πάμε για την περιοχή της Ακαδιάς. Και ρωτάω εγώ για μια ακόμη φορά. Ρωτάω, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει φύλαξη να πάρω το αυτοκίνητό μου εγώ στην Ακαδιά το βράδυ? Προχώρησε κάτι με κάποιον άλλο χώρο πάρκινγκ? Όχι. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτά. Θέλουν ένα άλλο τρόπο, δηλαδή να μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, γιατί είχαμε μία, αν θέλετε, ανατροπή. Ο συνομιλητής μας, ένας εκλεκτός στρατηγός, έχει και καθήκοντα πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο, οπότε ενώ είχαμε συμφωνήσει να τα πούμε, με τον Τραμπ δηλαδή, γιατί ξυπνάς το πρωί και είσαι υπουργός εξωτερικών της, τον είπα, και διαβάζει, λέει, ο Τραμπ, και λες, μα εγώ άλλα του είπα χθες το βράδυ. Και έρχεται μετά ο άλλος υπουργός και ξαναλλάζει ο Ντόναλτ. Είναι πώς θα σηκωθεί. Εκεί λοιπόν που πηγαίναμε για νέα δυναμική στον πόλεμο, σηκώθηκε το πρωί ο Τραμπ ή το μεσημέρι, είδε τη Μελάνια, ηρέμησε και λέει πάγωμα της ελευθερίας, εκεχηρία και νέα συμφωνία. Αλλά Τραμπ είναι αυτός, κάτσε λίγο υπομονή. Την ίδια ώρα το βαρέλι, το Brent δηλαδή, στα $118 πρωί-πρωί. Λοιπόν, αλλάζουμε με θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε, Σίμη, παρακαλώ. Πάμε, Σίμη. Θα δούμε και κάποια πλάνα από την μοναδική Σίμη. Θα φροντίσει ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δήμαρχο του νησίου, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλουδούκα. Έχουμε πολλά να συμβαίνουν στο νησί. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Μουσική δεν άκουσα. Τι υποδοχή ήταν αυτή.
0: Είπα εγώ να ετοιμάσει το ζεμπέκο της Ευδοκίας. Μου λέει, μα θα το χορέψει, μου λέει.
1: Κοίτα ό,τι θες εσύ με της Ευδοκίας. Κόλλησες πια εκεί να μου. Βράδυ, τι να είναι.
0: Ένα δήμαρχο έχει που έχει γκάτς και αυτό το λένε Λευτέρη. Είναι τυχαίο, στο είπα και χθες.
1: Καλά, τσιφλέ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι γίνεται εκεί πέρα, δεν φτάνει στο δικού μας. Έχουμε ξαφνικά και τους Αιγύπτιους εκεί. Τι έγινε με όλους αυτούς εκεί?
2: Έχουμε από όλα τα γούστα εμείς.
0: Από όλα τα γούστα, πραγματικά.
1: Άρα το πρόβλημα με το προσωπικό έχει φτάσει στο σημείο να είναι πια ανεξέλεκτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για τη Σύμη, για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νησιά. Πάμε να λύσουμε το δημογραφικό. Θα γίνουμε 20 εκατομμύρια σε 10 χρόνια, αλλά δεν θα είναι Έλληνες. Θα είναι όλοι μετανάστες.
0: Mm.
1: Λόγω αναγκών λοιπόν, επιχειρηματίες αναγκάζονται να φέρουν εργαζόμενους, όποια άλλα τους θα βρούνε. Είτε Αιγύπτιοι, είτε είναι Αφγανοί, είτε είναι Πακιστάν, είτε είναι Φιλιππινέζοι. Έτσι λοιπόν γέμισε και εσύ με αυτή τη στιγμή μετανάστες. Σε αυτούς τους μετανάστες, από τους 300 θα σου βγουν και 2-3 κάτι.
0: Δυστυχώς.
1: Βγήκαν λοιπόν 2 Αιγύπτιοι εδώ, οι οποίοι έκαναν κάποια παρενόχληση εκεί στα παιδιά. Τα παιδιά μετέφεραν το πρόβλημα στους γονείς, οι γονείς πήραν τα παιδιά στην αστυνομία. Έγινε καταγραφή του περιστατικού, το περιστατικό αυτό μεταφέρθηκε στην εισαγγελία στη Ρόδο, η εισαγγελία έκρινε ότι ο ένας από τους δύο πρέπει να πάει με την αυτόφορη διαδικασία, πήγε με την αυτόφορη διαδικασία, ορίστηκε δικάσιμος το νομίζω μετά από 2 χρόνια περίπου, είχε το θράσος ο Αιγύπτιος να επιστρέψει στη Σύμη, μικρή κοινωνία, τον είδανε, ο κόσμος ξεσηκώθηκε, αγανάκτησε με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου, τα βάλαμε με την αστυνομία, λίγο και με τον δήμαρχο, πήγαν εκεί στον εργαζόμενο.
0: Είναι αυτό το παράπονο στον δήμαρχο, το ακούς δηλαδή, είναι λογικό.
1: Πάντα ο Δήμος στα μικρά νησιά, το είπα κάποια στιγμή στο συνέδριο κλπ. Στα μικρά νησιά λέω, για όλα είναι ο δήμαρχος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Απορώ στις μεγάλες πόλεις τι αντικείμενα έχουν. Σοβαρά μιλάω τώρα. Άλλοι είναι για τα γιατρία, άλλοι είναι για την πυροσβεστική, άλλοι είναι για την αστυνομία. Άλλοι είναι, ξέρω εγώ, για την άλλη υπηρεσία, άλλη υπηρεσία. Εμείς είμαστε για όλα. Για όλα αυτοί ο δήμαρχος. Τέλος πάντων. Εμείς το αποφασίζουμε, εμείς το θέλουμε. Από τη στιγμή που κατεβαίνεις στις εκλογές, αυτά που τα ξέρεις και τα περιμένεις. Δεν παραπονιούμαστε λοιπόν. Οπότε μετά ο κόσμος πήγε κάπου την αστυνομία. Πίστηκε ο εργοδότης ότι πρέπει να τους δώσει την αστυνομία. Πίστηκε η αστυνομία μετά από εντολή μάλλον και της εισαγγελίας ότι να την ξανασυλλάβει χωρίς να κάνουν δεύτερη. Γιατί βγήκε προς τα έξω ότι έκαναν δεύτερη φορά απόπειρα, λέει.
0: Ναι, όχι, όχι. Η αντίδραση ήταν για να μην γίνει
1: δεύτερη φορά. Βεβαίως, ναι. Δεν αφήνουν οι σημειακοί δεύτερη φορά.
0: Με
1: την πρώτη φορά απευθείας τον πήρανε, τον δώσαν στην αστυνομία, έφυγαν οι άνθρωποι. Μετά πήρε απόφαση ο υπουργός να φύγουν από την Ελλάδα. Τους απελάσσει και να φύγουν από την Ελλάδα. Και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Αίγυπτο.
0: Άστε. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση.
1: Αυτό που έχει απομείνει, μάλλον αυτό που διαφημίζουμε, αυτό που προβάλλουμε, αυτό που έχουμε και είναι το κάτι παραπάνω από τις μεγάλες πόλεις εμείς στα νησιά, είναι η ασφάλεια που νιώθουμε για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας. Εάν το χάσουμε γι' αυτό, δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, η ασφάλεια είναι που ουσιαστικά είναι το προτέρημα των νησιών. Το άλλο προτέρημα της χώρας είναι η φιλοξενία, αλλά όταν αναγκάζεις να φέρνεις 90.000 μετακλητούς από τρίτες χώρες που δεν ξέρουν να κάνουν, όχι από δουλειές, από δίσκο δεν ξέρουν, άντε να πεις ότι εδώ έχεις και ένα προϊόν το οποίο διαφοροποιείται. Αλλά εντάξει, μαθημένος στα δύσκολα είσαι. Τώρα, έχουμε κι άλλο. Χρόνια θυμάμαι να λέτε δήμαρχε, και μου επιτρέπετε έτσι και το σε πρώτο ενικό, να λες δήμαρχε μου, ότι κάντε κάτι με τις θάλασσες. Τα ιταλικά ψαράδικα έχουν γίνει σε μήκος κουραζιρόπλια και ψαρεύουν στα νερά μας.
1: Στα 6 μίλια μπορεί να ψαρεύσει.
0: Ναι, βέβαια, στα διεθνή μπορεί.
1: Λέει ο νόμος. Εμείς 6 μίλια πάμε στην Τουρκία απέναντι. Οπότε πια 6 μίλια. Πώς ψαρεύεις 2 μίλια από τη Σύμη? Οπότε είσαι παράνομος. Φτάσαμε στον Υπουργό, τον Κικίλια, ο Κικίλιας έδωσε εντολή, απομακρύνθηκαν από τη Σύμη και πού πήγανε μετά? Ανοιχτά στην Τήλο. Ανάμεσα Τήλο και Σύμη.
0: Όχι
1: και
0: μόνο, πάνε, θα νομίζω ότι θα στείλεις εσύ στην Τήλο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι θα στείλεις εσύ. Έχει πιο πολλά ψάρια στην Τήλο, γιατί είναι πιο ανοιχτά, εκεί μαζεύει πιο πολλά ψάρια. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι ψαρεύουν όλο το Αιγαίο. Εξαφανίζουν τα ψάρια, μιλάμε για 5 ιταλικά σκάφη, τα οποία δεν είναι τα ψαροκάικα τα δικά μας τώρα εδώ. Τα μαρκάκια που έχουμε και πάνε οι ψαράδες οι δικοί μας και δεν βρίσκουν μεροκάματο να κάνουν. Αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει, οι 40-50 ψαράδες, εσύ μισή, αν είναι και τόσοι.
0: Ναι, και φαγωθήκαμε να κόψουμε τη Βιτζότρατες από κάποια νησάκια, έτσι, λες και είναι καταστροφή. Και εδώ έχουμε ψαράδικα κουραζιρόπλια τα οποία έχουν αλώσει το Αιγαίο και κανείς δεν αντιδρά.
1: Κυνηγάνε, λέει, κυνηγάνε τους ψαράδες τους ντόπιους, λέει, ανοίγει 1η Μαΐου το σημειακό γαριδάκι. Απαγορεύεται να βάλεις κύθος, απαγορεύεται να βάλεις δίχτυα, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, δεν μας κοροϊδεύεται, ρε. Μόνο τους Έλληνες απαγορεύεται. Στους Ιταλούς τι απαγορεύεται, ρε, που οργώνουν το Αιγαίο αυτή τη στιγμή και έχουν εξαφανίσει τα πάντα, γιατί αυτά είναι εργαλεία τώρα μαγκιόρα. Με βυθόμετρα, με ραντάρ, με ιστορίες, με δίχτυα αυτά. Δεν αφήνουν τίποτα, τα εξαφανίζουν τα πάντα. Και δεν, αν δεν τα εξαφανίσουν όλα, δεν θα φύγουνε. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν και πάνε όλο το Αιγαίο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή, επειδή έχουν καταλάβει και τι γίνεται. Έτσι,
1: θα το εξαφανίσουν και μετά θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει επιδότηση. Πάλι στους ψαράδες, επειδή υπάρχει και 2.000 τώρα, εσείς επιδότηση και θα χτυπάει παλαμάτα.
0: Ναι, πάντως, μην εκπλαγείς, δήμαρχε μου, αν σε μερικά χρόνια ακούσει ότι το γαριδάκι δεν είναι σημειακό, είναι από το Ποζιτάνο ή από το Αμάλφι.
1: Γιατί, τι νομίζεις. Τι νομίζεις, το κάπρε εμείς το φτιάξαμε. Α πούμε ότι το γαριδάκι είναι δικό τους. Λοιπόν, έχει λέει μια γαρίδα εδώ, ανοιχτά από τη Σύμη, που δεν υπάρχει αλλού. Και το μέγεθός της και
0: είναι η γαρίδα
1: η γεύση της είναι μοναδική. Αυτοί κάθε χρόνο έρχονται τέτοια εποχή και τη ψαρεύουν. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, μαζί με τη γαρίδα τι άλλο μαζεύουν. Όχι το γαριδάκι το σημειακό το μικρό, και τη μεγάλη γαρίδα. Σε βαθιά νερά, έτσι όπως λένε οι ειδικοί, έτσι εγώ δεν έχω ιδέα από ποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι εμείς κυνηγάμε τους σημειακούς ψαράδες και δεν το λέω τυχαία. Το ψαροπούλιο εδώ πόσα χρόνια το ξέρεις, Τέρης, που έρχεσαι από παιδάκι εδώ.
0: Βέβαια. Αλίμονο.
1: Επί Ιταλοκρατίας ήταν ψαροπουλίο. Έτσι. Επί Τουρκοκρατίας ήταν ψαροπουλίο. Και ήρθε ένα χαρτί από τη χρηματική του ελληνικού δημοσίου πριν ένα μήνα, από το μέσο αστυνομικού τμήματος, που το κοινοποίησε, που το επίδωσε στον δήμαρχο και στον πρόεδρο των ψαράδων, να απομακρυνθούν εντός 10 ημερών από το ψαροπουλίο οι ψαράδες, γιατί το οικόπεδο είναι ιδιόκτητο, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και εμείς τι είμαστε, εμείς δεν είμαστε ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή ο κόσμος εσείς δεν είναι Έλληνες. Το δημόσιο ποιο είναι, δεν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν είναι εκεί μέσα και πολλά τα ψάρια του. Το πήραν από το Δήμο δικαστικά, το δικαστικά 30 τετραγωνικά, μέσα στο γυαλό. Και αυτή τη στιγμή ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και οι ψαράδες πρέπει να φύγουν από μέσα. Εδώ μας διώχνουν, βρε τέρα τη στεριά, μας αφήσουν στη θάλασσα.
0: Είναι πάντως φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Με αυτές τις εταιρείες οι οποίες έρχονται και προσπαθούν να βγάλουν από την μήγα ξύγκη. Με αυτές τις αποφάσεις που ουσιαστικά είναι απέναντι από όποια λογική και όποια κοινωνία.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ενώ έφτασε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ενώ έφτασε στο γραφείο του Πιερακάκη και μιλάω με τον διευθυντή του Πιερακάκη, μου λέει, Δήμαρχε, το βλέπουμε λογικό το αίτημά σου, όπως είπε και το γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι, έχεις δίκιο, αλλά ερχόμαστε σε κόντρα, λέει, με τη χτηματική και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν έρχεται, λέει, σε κόντρα με τη χτηματική, η χτηματική λέει όχι και. Ποια είναι η χτηματική, ρε παιδιά, δηλαδή το κράτος ποιο είναι η χτηματική. Η χτηματική είναι ο κόσμος, είναι δημόσιο, ανήκει στον κόσμο. Έρχεσαι και του λες βγες έξω. Από πού το βγάζεις, ρε.
0: Πάντως, από πού το βγάζεις, δεν είναι
1: γιατί πού ήταν το ελληνικό,
0: είναι
1: το ελληνικό δημόσιο.
0: Δεν υπάρχει 50-60
1: χρόνια υπήρχε ελληνικό δημόσιο.
0: Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως.
1: Πήρα το τελωνείο, πήρα την αστυνομία, έχει ρημάξει η αστυνομία, πέσει κάτω είναι. Το ταχυδρομείο το παλιό είναι έτοιμο να πέσει κάτω. Έρχεται ο κόσμος και λέει, Δήμαρχε, γιατί δεν το φτιάχνεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ δημοσίου και Δήμου.
0: Και Δήμου, βεβαίως.
1: Και τα κτίρια αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο και δεν μπορεί να βάλει μια πινελιά πάνω και τα φτιάξει. Και είναι μια δυσφήμιση τα ιταλικά τα κτίρια εκεί έξω στο ρολόι δίπλα να είναι εγκαταλειμμένα και να είναι έτοιμα να πέσουν κάτω. Αλλά κατά τα άλλα είναι του ελληνικού δημοσίου και έχουν και την ελληνική σημαία πάνω για διαφήμιση και προβολή. Δεν μπορώ να καταλάβω το τολωνείο. Εμείς το συντηρούμε περιμετρικά, το βάφουμε, το στολίζουμε γιατί μαλάει συνέχεια από τη θάλασσα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ποιο δημόσιο, ρε παιδιά, πού είστε, ρε παιδιά, το δημόσιο, εσείς μόνο εισπράτετε. Πού είναι το δημόσιο, λέει, οι δρόμοι είναι του δημοσίου. Τα χώροι που στεγάζονται τα μαγαζιά, λέει, είναι του δημοσίου. Και τι είναι, ρε παιδιά, και ο Δήμος τι έχει, τα βουνά. Τι έχει ο Δήμος.
0: Τα προβλήματα έχει ο Δήμος.
1: Σας,
0: τα προβλήματα
1: είναι δικά σας. Γιατί δεν φτιάχνετε και τους δρόμους στις λακκούβες.
0: Τα προβλήματα
1: γιατί δεν
0: έχει
1: και τις τρύπες.
0: Ναι,
1: γιατί δεν κάνετε μια επισκευή, μια συντήρηση στο οδικό δίκτυο αφού είναι του δημοσίου.
0: Καταλαβαίνω τι λες, Δήμαρχε, καταλαβαίνω απόλυτα. Να σε ρωτήσω.
1: Το καταλαβαίνεις εσύ, άλλοι το καταλαβαίνουν.
0: Και τώρα πάω, ναι. Θα έρθει κανένα υπουργό με αφορμή τις εκδηλώσεις, γιατί έχουμε δύο εκδηλώσεις. Καταρχήν, έχουμε αύριο την παρουσίαση του βιβλίου. Εξαιρετική, νομίζω, η επιλογή στο πνευματικό κέντρο της Σύμης. Και έχουμε την 8η του Μάιου, όπου συνήθως έρχεται κάποιο υπουργό. Έχουμε και προεκλογική περίοδο. Μήπως είναι γεμάτο από υπουργού στο νησί.
1: Λέει, είναι η πρώτη φορά που δεν τσακώνονται οι υπουργοί να έρθουν στη Σύμη. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι οι υπουργοί θέλουν να έρθουν στη Σύμη.
0: Σε φοβούνται.
1: Τώρα μάλλον ξέρουν ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος μαζί τους και δεν θέλει κανένας να έρθει. Αυτή την πληροφορία έχω, ότι δεν βρίσκουν υπουργό να έρθει. Ακόμα δηλαδή και φίλους υπουργούς που παίρνω εγώ τηλέφωνο, ο ένας έχει δουλειά, ο άλλος έχει δουλειά, όλοι έχουν δουλειά. Τώρα πώς γίνεται να δουλεύουν όλοι και να οδεύουμε εκεί που οδεύει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μάλλον δεν θα έχει υπουργό.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν έχετε κάποια ενημέρωση από την,
1: για την ώρα από λένε την
0: προεδρία
1: της
0: κυβέρνησης ότι δεν θα έχει υπουργός.
1: Του πρωθυπουργού, για την ώρα λένε ότι μάλλον θα είναι Γενικός Γραμματέας.
0: Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, δηλαδή ο Μανώλης ο Κουτουλάκης μέχρι στιγμής.
1: Μάλλον, δεν θα καταλαβαίνω. Ναι.
0: Εγώ τώρα θεωρώ ότι πάμε για εκλογές τώρα. Εντάξει, ο Κουτουλάκης είναι εξαιρετικό σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος.
1: Μακάρι να
0: πηγαίνει πολύ, βεβαίως.
1: Μακάρι σαν τον Κουτουλάκη να είναι υπουργού.
0: Επαυξάνω.
1: Το θέμα είναι ότι ο θεσμός είναι αυτή τη στιγμή Γενικός Γραμματέας. Δεν είναι υπουργός άνθρωπος.
0: Και πάμε σε εκλογές. Τώρα έρχεται και ένα μήνυμα, μου λέει ο Κριάτης ο Λοΐζος, ότι η ΕΤΑΔ ανήκει στο υπερταμείο. Βεβαίως ανήκει στο υπερταμείο, αλλά εννοώ ότι η κυβέρνηση και το υπερταμείο ανήκει στη χώρα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία.
1: Δεν είναι στην ΕΤΑ.
0: Αυτό λέει δεν χρηματική εταιρεία δημοσίου. Ναι, ναι, άλλη. Όχι, λέω γιατί πριν έλεγα για την ΕΤΑΔ σε σχέση και με το στρατιωτικό γραφείο του ΖΟΒ. Το παίρνει η ΕΤΑΔ. Θα το κάνουμε. Σάντουιτς θα δίνουμε από το στρατιωτικό γραφείο.
1: Έτσι, το έχει βγάλει. Δεν τα συντηρεί, τα έχει αφήσει.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πω, ότι έχει αρχαιολογία το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το κάστρο πάνω ρημαγμένο, εκεί το ποντικό κάστρο ρημαγμένο και έρχονται και κυνηγάνε τους ιδιώτες, το σπίτι σου, το ένα σου, το άλλο σου. Βρε τα κτίρια του δημοσίου, γιατί δεν τα κυνηγάτε.
0: Εντάξει,
1: γιατί δεν κυνηγάνε το δημόσιο να φτιάξει τα κτίρια.
0: Δημαρχέ,
1: γιατί δεν κυνηγάνε τους ίδιους στο Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξει το κάστρο, φτιάξει το ποντικό κάστρο, να φτιάξει τους μήλους εκεί που τους αγόρασε Γερμανός, να αγοράζουν το κτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δωδεκανήσων. Το κτίριο του Ευρώπη.
0: Επειδή θα σε ρωτούσα, με αυτό έχουμε κάποια εξέλιξη, τίποτα.
1: Έτσι, τίποτα, δεν το
0: πουλάει τώρα.
1: Ενώ πήγα να το αγοράσουμε δύο φορές, μετά τώρα δεν το πουλάει.
0: Δεν το πουλάει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό το κτίριο έπρεπε να το είχε αγοράσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι ασχολείσαι τώρα με την κορνίζα και με την τέντα. Έχετε πράγματα σοβαρά να ασχοληθείτε και τα αφήσετε το έλεος του Θεού και ασχολείστε με την κορνίζα και με την τέντα. Όταν αυτή τη στιγμή το κτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δωδεκανήσων. Είναι από κάτω εστιατόριο, μπαρ και από πάνω ξενοδοχείο.
0: Έτσι.
1: Και δεν τρεπόμαστε λίγο και έχει μια ταμπέλα μαρμάρινα πρόσεχε εδώ υπεγράφει η παράδοση των Δεκανήσων στους συμμάχους του ουσιαστικά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν το έχει πάρει ακόμα να το κάνει μουσείο. Τι να λέγανε, το ποντικό κάστρο, η μήλη που τους έχει αγοράσει ο Γερμανός, το κάστρο πάνω που είναι ρημαγμένο και είναι στα δικαστήρια με την εκκλησία ότι ανήκει λέει στο Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή και τι θα την κάνετε βρε το Υπουργείο Πολιτισμού, ποιο τη συντηρήσει βρε, τι θα συντηρήσετε ρε παιδιά.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Η αστυνομία που έχει ρημάξει, το ταχυδρομείο, τι να λέμε τώρα.
0: Ένα, γι' αυτό δεν έχετε υπουργό. Σου λέει, άμα βρει κανένα υπουργό, θα τον τρελάνει ο
1: Παπακαλωτήκας. Τέρι μου, όταν έρθει εδώ κάποιος, όποιος κι αν είναι αυτός, από τη στιγμή που έχετε σήμη φιλοσένουμενος της σήμης.
0: Χάρη το λόγο, Δημαρχέ. Χάρη το λόγο. Ξέρω ότι τηρείς το πρωτόκολλο.
1: Αλλάζει όλο το σκηνικό. Άλλο έτσι. Το τι θα πούμε στους δημοσιογράφους, άλλο το τι θα πούμε στο τηλέφωνο,
0: όχι,
1: άλλο
0: βεβαίως,
1: τι θα πω στην επίσκεψή μου
0: βεβαίως.
1: Με τον Υπουργό και άλλο η επίσκεψη του θεσμού του Υπουργού εδώ που εκπροσωπεί την κυβέρνηση όταν θα έρθει. Να, αλλιώς, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είτε Περιφερειάρχης έρθει, είτε Δήμαρχος της Ρόδου, ό,τι διαμάχη, ό,τι κόντρα κι αν έχουμε, γυρνάει σε λίγα, αλλάζει.
0: Ω, βεβαίως, το θεσμικό είναι θεσμικό, έτσι.
1: Είναι θεσμικό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη συνεργασία μας πάνω, θα τσακωθούμε, υπάρχει περίπτωση. Δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα, τσακώνεσαι με τα παιδιά σου. Θα τσακωθείς με τον υπουργό, θα τσακωθείς με τον περιφερειάρχη, με τον δήμαρχο, θα τσακωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, όταν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, καταλήγει σε ωραίο καύγα δηλαδή στο τέλος. Άμα τσακώνεσαι με
1: τη γυναίκα σου. Γιατί εσένα τα σε περιποιείται, εσύ δεν μπορεί. Εσύ μπορεί. Εσύ μπορεί.
0: Ναι, κοίτα ποιο μιλάει τώρα, θα δει κάτι.
1: Άλλε άλλε που άκουσε τι κάτι.
0: Κοίτα ποιο μιλάει τώρα, θα δει κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν θα τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν, τέρι μου τα λέμε, φίλε, να καλά.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον δήμαρχο της Σίμης, τον Λευτέρη τον Πακαλουδούκα. Και κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την δυνατότητα της επικοινωνίας, κάνει απίστευτα πράγματα, έχει την δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με όλους τους υπουργούς, δηλαδή και με τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν είναι πρώτη φορά τώρα. Νομίζω είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος από τους τρεις στην χώρα. Τρεις είναι δήμαρχοι. Αν θυμάμαι καλά, Περιστέρη, ο Κυρίζογλου από την ΕΜΕΝΕΜΕΝΗ και ο Παπακαλουδούκας. Λοιπόν, το έλεγα τώρα και το βλέπαμε πριν, γιατί οι εκδηλώσεις είναι διπλές. Να δούμε τελικά αν θα έρθει κάποιος υπουργός ή θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Ένας πολύ καλός Γενικός Γραμματέας. Πράγματι, μακάρι στον Μανώλη τον Κουντουλάκη να ήταν πάρα πολύ. Αύριο το βραδάκι έχουμε την παρουσίαση του Ανδρία. Το τελευταίο αντροπολικό Ανδρίας, ο τελευταίος Ιούρας δηλαδή, φοβερή ιστορία, στα νερά της Δωδεκανήσου όλα αυτά, ξεκίνησε μια πρώτη παρουσίαση στην Ρόδο, είχαμε μια δεύτερη παρουσίαση στην Κάλινο, πάμε σε μια τρίτη παρουσίαση στην Σίμη και δένει απόλυτα με το πολεμικό ναυτικό, με τον Ιερό Λόχο, έτσι αύριο στις 7 στο πνευματικό κέντρο της Σίμης. Την επομένη οι εκδηλώσεις για την 81η επέτειο. Και πραγματικά λυπάμαι δηλαδή ότι αυτό το περίφημο και ακίνητο, το κτίριο δηλαδή Καμψόπουλου, δεν το έχει αγοράσει ακόμα το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αν και βλέπω ότι κάνουν κάποια βήματα, ρε παιδί μου, βλέπω ότι κάποια ιστορικά κτίρια έχουν αρχίσει να τα αγοράζουν, αλλά εδώ είναι μια υπόθεση η οποία κρεμεί από το 52. Όταν το 52 είχαμε την πρώτη αφορμή για να έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Σίμη. Λοιπόν, τώρα. Επειδή, κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία έχει χαθεί λίγο με την ΕΤΑΔ, έτσι. Έχει χαθεί με την ΕΤΑΔ, η ΕΤΑΔ, η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, άλλο πράγμα, το υπερταμείο, τα πράγματα. Είναι καθαρά δηλαδή. Όταν βάλεις κάποιο στόχο ως κυβέρνηση, ως εξέλιξη, μπορείς να τα πολεμήσεις. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι θέλει οργανωμένες δουλειές δηλαδή, όχι δουλειές του πουδαριού. Και θέλει και συμμαχίες σε αυτή την υπόθεση. Διότι έχουν γίνει πάρα πολλές, μα πάρα πολλές εξαιρέσεις. Πάρα πολλές εξαιρέσεις. Και αντιλαμβάνομαι να υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο κερδοσκοπικό περιεχόμενο. Το λέω πάρα πολύ απλά. Έτσι. Έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ, υπερταμείο, γιατί όλα αυτά ανήκουν στο υπερταμείο. Με μία διαφορά από τη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, που έχει, αν θέλετε, μία άλλη προσέγγιση. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί άμα βγάλεις στον διαγωνισμό το Μαντράκι, τη Μαρίνα στο Μαντράκι, άσχετα αν υπάρχει επιτομισιακό από την Μαρίνες Ρόδο ΑΕ, είναι πολλά τα εκατομμύρια. Εδώ δεν μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τώρα. Έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο να βγάζει 25.000 ένα χτίο, το τυροπιτάδικο θα το κάνουν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν εστίαση. Μπορεί να γίνει καφετέρια δηλαδή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει άδεια καφετέρια. Γιατί είναι στον ίδιο πολεμικό ιστό, στο ίδιο δηλαδή οικόπεδο με το Μουράτ Ρέις, το οποίο είναι κέντρο δερβίσινο, δεν είναι απλά ένα νεκροταφείο. Είναι ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικό, ιστορικό δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις εκεί πέρα καφετέρια, ούτε τυρόπιτες να πουλάς. Και βεβαίως όταν το έχει διεκδικήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ανεπιτυχώς. Γιατί κάποια στιγμή υποχώρησε ο ένας για να το πάρει ο άλλος. Στο τέλος το πήρε η ΕΤΑΔ και κάνει πάρτι. Και άντε να τα βάλεις με την ΕΤΑΔ, αφού είναι τσαμπουκάδες. Και εμείς είμαστε, από ό,τι φαίνεται, μαρθακοί σε όλα μας. Τώρα να τους δω και την Πέμπτη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τους εμμύριδες και τους κακομυρίδες. Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτά. Ανεμογεννήτριες. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με ΣΑΠΕ. Θα δείτε αναλυτικά στοιχεία. Σας είπα μια πρώτη ένδειξη να καταλάβετε ότι αιτήσεις σε διαδικασία αξιολόγησης 253 ανεμογεννήτριες θα κάνουμε τους 300 στη Ρόδο. Οι 300 του Λεωνίδα θα είναι 300 ανεμογεννήτριες της Ρόδου. Απίστευτα. Πέρα από τα υπόλοιπα.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του INSEADE. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%, ενώ οι συνολικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα άγγιξαν τα 23,6 δισεκατομμύρια. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί στις 6 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 17% σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή. Σε επίπεδο προορισμών, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παραμένουν οι πρωταγωνιστές της υψηλής δαπάνης, συγκεντρώνοντας μαζί με την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά το 90% των συνολικών εισπράξεων της χώρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στο Κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τον νοτική ένεση για την αγορά της Ρόδο. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, έδωσε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, οι περιφερειακοί τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργο Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλο να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Παράλληλα, τόνισε ότι η σαφής τεκμηρίωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο και ζητά να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά τους, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελακάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού. Καλούν δε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής καταγορείται για ανάρμοστη και ύποπτη συμπεριφορά σε βάρος 4 ανηλίκων στο νησί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλούδοκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Με εντολή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την άμεση άρση της νομιμότητας παραμονής του στη χώρα. Ο κ. Παπακαλουδούκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που 5 μεγάλα ιταλικά λιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν απλέον μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Μετά τις καταγγελίες υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο απέστειλε πλωτό του λιμενικού σώματος στην περιοχή για τη διενέργεια ελέγχων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σκάφη, όπως ανέφερε ο κ. Παπακαλουδούκας, παρά τις προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν ανοιχτά τη στήλου. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλίες ανήκουν στους Ροδίτες, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη εντολή για τον καθαρισμό τους παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή ο κ. Κολιάδης προανήγγειλε το κλείσιμο του κέντρου της πόλης για τα οχήματα στο άμεσο μέλλον. Ο Δήμαρχος παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της Καταβιάς ενάντια στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ακαδημίας, ξεκαθάρισε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Την ανάγκη να λειτουργεί η πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Με παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο κ. Κόνσολας ζητά τη διεύρυνση της λειτουργίας από τους 8 μήνες που προβλέπονται σήμερα σε 12μήνη βάση από το 2027. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 θα πραγματοποιούνται καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως λόγω της ανόδου των καυσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να ξεπερνά πλέον το 60% των εσόδων και να καθιστά το ψάρεμα οικονομικά σύμφορο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Πάμε λοιπόν και σήμερα δυνατά. Καλή σας ημέρα για και χαρά σας. Καλώς ήρθατε στο κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί και νομίζω πως η επικαιρότητα βγάζει και σήμερα φωτιά. Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος, εδώ είμαστε. Τι κάνεις, Μπίλη? Καλά είσαι, αγόρι μου?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Όλα καλά.
0: Πάμε να φτιάξουμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τι λες? Κράτα αυτόν τον όρο, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Μπα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Ουτοπικά είναι όλα αυτά. Να ξεφύγουμε από τον αστερισμό, ξέρετε. Στη θεωρία καλά πάμε. Στο διατάφτα, στην πράξη έχουμε πρόβλημα. Εκεί σκοντάφτομαι. Λοιπόν, τα πράγματα φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, να προδιαγράφονται όχι ευχάριστα για τη χώρα. Όχι ευχάριστα σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Και για τη σταθερότητα έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι μπορεί να γίνεται σημαία σήμερα από το κυβερνών κόμμα και έχει κάθε λόγο να το προτάσει αυτό, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, η σταθερότητα της χώρας. Και βλέποντας όλες τις φιγμομετρήσεις, υπάρχει ένα κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και είναι και το πλειοψηφικό κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει τη σταθερότητα. Αλίμονο να μην την ήθελε τη σταθερότητα. Θα πει κάποιος, ρε εσύ το αυτονόητο κάθεις και μας λες. Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Εδώ υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις στελεχών της αριστεράς, επωνύμων, που λένε ότι η αριστερά για να σταθεί στα πόδια της θέλει ανομαλία. Σε φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή όταν υπάρχει σταθερότητα, δεν ευδοκιμεί αυτό το δέντρο. Είναι, ξέρετε, σαν τους κάποιους κάκτους που άμα τους ποτίσεις, που είναι το φυσιολογικό, καταστρέφονται, Βασίλη. Καταστρέφονται, δεν θέλουν νερό. Το νερό τα σαπίζει. Αυτή είναι η αριστερά. Και έρχεται τώρα σε αυτό εδώ το puzzle της αριστεράς να προσθεθεί ένα σημαντικό κομμάτι που λέγεται Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πράγματα, γιατί για τη χώρα μας προβλέπονται γεγονότα τα οποία θα είναι θλιβερά, και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εάν δεν υπάρξει λογική σύνεση και αν δεν αποτοξινωθεί τελικά, γιατί βλέπω ότι η τοξίνη έχει πάει πολύ βαθιά στον οργανισμό του Έλληνα σήμερα. Η τοξικότητα έχει διαπεράσει βαθιά, έχει εισχωρέσει βαθιά πλέον μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το μίσος καλλιεργείται καθημερινά, μόνο και μόνο για να επιβιώσουν κάποιοι πολιτικοί άνδρες. Γιατί μόνο σε τέτοιες καταστάσεις θα μπορούσαν να επιβιώσουν, να υπάρχουν πολιτικά. Άλλως πώς δεν έχουν νόημα ύπαρξης. Πάμε λοιπόν τώρα να τα ξεδιαλύνουμε όσο γίνεται, να τα πούμε έτσι πιο καθαρά, χωρίς υπονοούμενα και χωρίς καμία περιστροφή. Καταρχήν να ανοίξω μια παρένθεση και να την κλείσω, γιατί άκουγα προηγουμένως στο φίλο μου τον δήμαρχο της Σύμης να του πω λοιπόν ότι η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου είναι από τα αδραγαθήματα του Τσίπρα, και αυτή στο υπερταμείο είναι. Και να διαφωνήσω εδώ μαζί του, διότι ό,τι είναι στο υπερταμείο μπορεί να υπάρχει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο Έλληνες, να υπάρχουν και Έλληνες, γιατί υπάρχουν και Γερμανοί, υπάρχουν από όλους υπάρχουν. Η διαχείριση γίνεται με βάση το συμφέρον των δανειστών και όχι με βάση το συμφέρον του ελληνικού κράτους. Η διαχείριση έχει ξεφύγει από την Ελλάδα. Καλά δεν έχετε καταλάβει τι έχει κάνει ο Τσίπρας? Και αυτό για 99 χρόνια. Όταν λέμε ότι έδωσε όλη την περιουσία, υποθήκευσε όλη την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, να το βλέπουμε στην πράξη τώρα.
1: Θέλετε.
0: Και έρχεστε λοιπόν και λέτε τι, η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Ρε εσείς, ο Τσίπρας τα έδωσε. Δεν το καταλαβαίνετε? Και αυτά ισχύουν για 99 χρόνια, για ένα αιώνα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά έπρεπε να μας βγάλει από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια βγαίνεις όταν σταματήσει ο έλεγχος των δανειστών σε σένα. Το ξέρεις, Βασίλη, ότι κάθε 6 μήνες έρχεται αντιπροσωπεία των δανειστών εδώ της Τρόικας και μας επιτηρούν και μας ελέγχουν?
1: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Α, τα ξέρουμε. Αυτοί τα ξέρουνε. Γιατί τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό? Τα ξέρουνε, αλλά τα κρύβουνε. Δεν πρέπει να το μάθει ο ελληνικός λαός? Ωραία, φωνάζουμε εμείς από εδώ. άμα το Μέγκα, άμα ο Αντένα, άμα ο Sky, άμα όλα τα κανάλια, τα βαρδινογιανέικα, Star, Αλφα και πάει λέγοντας, όλα αυτά τα πνίγουν, πώς να το μάθει ο ελληνικός λαός. Και στοχοποιούν κάθε μέρα μια κυβέρνηση που έχει και αυτή κάποιες ευθύνες. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα καλά. Αλλά πού βρίσκεται όμως η αλήθεια? Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται. Να μην γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι έχει γίνει σήμερα. Και ο Τσίπρας έκανε αυτό που έκανε, γιατί τελικά ήταν άπειρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ελαφρά την καρδία, δεν έχει πολλά εθνικά αντισώματα μέσα του. Εντάξει, διεθνιστές είναι όλοι αυτοί, ή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν μπορεί να έχει και κανείς πολλές απαιτήσεις. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Εμείς τους φέραμε στην εξουσία. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Και πάνω απ' όλα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το Πασόκ. Γιατί την έχει το Πασόκ? Θα σας πω γιατί την έχει το Πασόκ.

0: Αυτό το οποίο σήμερα λέμε δεξιά του Μητσοτάκη, που υπονομεύουν το Μητσοτάκη και θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι δύσκολο να το ξεδιαλύνει κανείς και να το δει αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Είναι δύσκολο. Εάν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, ξέρετε πώς θα κυβερνάτε η χώρα? Έχετε προβληματιστεί? Έχουμε προβληματιστεί? Πώς θα κυβερνάτε? Θα κυβερνάτε με υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Πείτε μου, μωρέ. Πείτε μου, βρε άνθρωποι του Θεού, ελληναράδες. Πείτε μου, πώς μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα? Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα? Θέλετε με τα ενεργειακά τα οποία γίνεται κόμβος. Θα είναι ο ρυθμιστής, να πούμε, της ενέργειας για την Ευρώπη η Ελλάδα. Έχετε καταλάβει πόσο ψηλά ανεβαίνει αυτή η χώρα? Πώς? Ποια υπηρεσιακή κυβέρνηση? Ποιος υπηρεσιακός, ποιος δικαστής? Δικαστές θα είναι σαν τον Τζαβέλα? Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις τύχες. Ακριβώς. Αυτούς τους οποίους τους πετάτε στα σκουπίδια εσείς του Πασόκ. Αυτοί θα αναλάβουν. Κάτι τύποι σαν τη Θάνου. Τέτοιοι. Εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, και δεν θα υπάρχει. Πώς θα υπάρχει? Για να τα μετρήσουμε τα κουκιά.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Εάν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα, εάν ενωθούν όλα μηδενός εξαιρουμένου, δηλαδή Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Φάμελος, Τσίπρας, πώς το λένε αυτό, τους Σπαρτιάτες,
1: Κασελάκης,
0: Καριστιανού, Λατινοπούλου, όλοι μαζί, τότε μόνο μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Και τι κυβέρνηση θα είναι αυτή, ρε? Ρε, θα είναι ένα τσίρκο, ρε. Πάει η Ελλάδα, θα ξαναπάμε πάλι, θα βουλιάξουμε, και αυτή τη φορά δεν θα έχουμε μνημόνια να μας σώσουν. Δεν θα έχουμε δανειστές να μας δώσουν χρήματα. Γιατί το δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδρόσοφου. Πού θέλετε να την πάμε τη χώρα, ρε παιδιά? Για να λογικευτούμε, πού θέλετε να πάει αυτή εδώ η χώρα? Πείτε μου, πού θέλετε να πάει αυτή η χώρα? Ο μόνος τρόπος είναι στην κυβέρνηση να υπάρχει το πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρώτο κόμμα? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει double score από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή προσθέτεις το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, το τέταρτο κόμμα, όλα μαζί, τα προσθέτεις για να πιάσουν το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, προσθέστε. 14 και 4, 18 και 7, 25, 26 με τα υπόλοιπα. 26 και μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσθέσαμε 3 κόμματα και έχουν 26 και η Νέα Δημοκρατία πάνω από 31. Άρα χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση δεν γίνεται. Μάλιστα. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει κυβέρνηση όταν η Πασοκάρα μας στο συνέδριό της έχει πάρει απόφαση, ψήφισε, είναι στο καταστατικό του κόμματος και λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν συγκυβερνάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, θα πάει λοιπόν, συγκυβέρνησε λοιπόν, ρε φίλε. Εντάξει, δεν θέλεις με τη Νέα Δημοκρατία, με γεια σου, με χαρά σου. Να βγεις όμως και να πεις θα συγκυβερνήσω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το Τσίπρα, με το Φάμελο, με τον Κασελάκη, με τον, πώς το λένε, το Βελόπουλο, με το Κουτσούμπα. Και όλα αυτά γιατί? Για να ανέβει από το 13 στο 15 ή στο 16%. Θυσιάζουμε τη χώρα μας για να επιβιώσει πολιτικά αυτός ο ογκόληθος της πολιτικής που λέγεται Ανδρουλάκης. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Πού θα πάει αυτή εδώ η δουλειά? Η άλλη μετά προοπτική θα είναι κάθε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές. Κάθε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές. Και να επαναλαμβάνω. Έχετε καταλάβει πού πάει αυτή εδώ η χώρα? Κάποια στιγμή βέβαια θα κάνει αυτοδυναμία. Θα καταλάβει πλέον ο κόσμος. Αλλά η ζημιά όμως, η αστάθεια θα έχει έρθει. Οι αγορές θα δουν τελικά τι καρακιόζιδες είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό θα δούνε και θα πούνε αυτοί είναι αμετανόητοι. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Πέρασαν 10 χρόνια.

0: καταστράφηκε η χώρα του στα μνημόνια. Ήρθε μια κυβέρνηση, ανέβασε τη χώρα σε ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο. Έφτιαξε εθνικές στρατούς, έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις, έφτιαξε αξιοπιστία στο εξωτερικό. Δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτοί σου λέει είναι τρελοί οι άνθρωποι, είναι εντάξει. Δεν παίζονται. Αυτό θα πούνε. Βέβαια κάποια στιγμή θα γίνει αυτοδυναμία, η ζημιά όμως θα έχει γίνει.
1: Και θα έχει γίνει να τα
0: και άντε φτού και από την αρχή βαστάτε ποδαράκια μου Μητσοτάκη, έλα να σώσει την κατάσταση. Αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τους κακοφαίνεται όταν τους πεις Μητσοτάκης ή χάος. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μου λοιπόν να το διαγράψουμε, να πάρουμε ένα χ και να το κάνουμε delete. Ωραία, δώστε μου λύση λοιπόν. Και πείτε μου πώς μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης. Δώστε μου λύση. Δεν μιλάει κανείς αυτό. Τους το λες. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Παίζουνε με το συμφέρον του έθνους, παίζουνε με το συμφέρον του λαού και αυτός ο λαός δεν έχει να ξυπνήσει. Θα μου πεις, λίγο είναι το ποσοστό που παίρνει ο Μητσοτάκης. Σαφώς και δεν είναι λίγο. Όταν βλέπεις τους άλλους τα λίμα και αυτός έχει πάνω από 30, είναι σεβαστό, είναι πολύ δυνατό ποσοστό. Δεν είναι όμως αρκετό. Κανονικά, με τέτοια αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να έχει 60%. Βρε, δεν το λέω γιατί.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Δεν το λέω γιατί στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ανήκω στο φιλελεύθερο χώρο. Είναι γνωστή η πολιτική μου ταυτότητα. Δεν κρύβομαι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα τα κάνω γαργάρα. Αλλά δεν είμαι όμως κομματόσκυλο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν λέγεται Νέα Δημοκρατία, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει ένας φιλελευθερισμός στη ζωή μου και στην οικονομία. Να μπορώ να δραστηριοποιούμε. Είμαι της αρχής ότι ο ικανός πρέπει να είναι ο προκομμένος, ο δουλευταράς πρέπει να αμείβεται. Αυτής της αρχής είμαι. Δεν ξέρω αγαπητοί μου φίλοι, αλλά τα πράγματα πάντως δεν προϊονίζονται να είναι ευχάριστα. Και κάποτε πρέπει να απαντήσουν αυτοί οι κύριοι. Ρε Βασίλη, μήπως απάντησε ο Ανδρουλάκης ή κανένας από αυτούς?
1: Δεν ακούστηκε.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα. Όχι, δεν δίνουν καμιά
1: τίποτα,
0: απάντηση.
1: Τίποτα, δεν ακούστηκε.
0: Και καλά, ρε Βασίλη, δεν θα έπρεπε εμείς να
1: προβλήσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι και πρώτο κόμμα. Το έχουν πει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έστω και με μία ψήφο διαφορά.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει στο τέλος? Να μου το θυμηθείτε τώρα τι θα γίνει. Από τη στιγμή που ο Ανδρουλάκης πλέον ακολουθεί αυτόν εδώ τον δρόμο. Το δρόμο της αριστεράς και μάλιστα προσέξτε, ριζοσπαστικής αριστεράς. Διότι αυτά τα οποία, αυτή η τοξικότητα, ο αυριανισμός που του βγαίνει μέσα από τον λόγο του, μου θυμίζει Τσίπρα. Θα πει ο πολίτης ο άλλος, α, γιατί να μην πάω με τον original. Original είναι ο Τσίπρας, δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης ως αριστερός σου λέει είναι μάγκη για μένα. Μα μου είναι, σου λέει, δεν είναι αγνήσιο. Εγώ θέλω τον Ατόφιο, τον Τσίπρα. Είδατε κάτι? Στη μέτρηση της opinion είδατε κάτι? Προσέξατε κάτι? Στην αυθόρμητη ερώτηση και αυθόρμητη απάντηση, ποιον θεωρείτε κατάλληλότερο πρωθυπουργό? Αυθόρμητη, χωρίς να πούνε ονόματα. Δηλαδή, αυτός που κάνει τις ερωτήσεις δεν έβαλε ονόματα, ναι. Σου λέει, πες μας ποιος νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός από αυτούς που γνωρίζετε όλους τους πολιτικούς. Απαντούν λοιπόν Τσίπρα 9,9, δηλαδή
1: έρχεται,
0: 10%.
1: Και έρχεται δεύτερος. Δε,
0: ναι, είναι 5,5 μονάδες πάνω από τον Ανδρουλάκη. Γιατί είναι, το θεωρούν massive, original. Ναι. Μεγάλη διαφορά βέβαια. Και έρχονται μετά, προσέξτε οι υπόλοιποι, ο Βελόπουλος με 6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Ανδρουλάκη στο ίδιο, στο 5,8. Με κάποιες περισσότερες, ας πούμε, απαντήσεις υπέρ της Ζωής, γι' αυτό βρίσκεται
1: δεύτερο
0: και μπροστά από τον
1: Πασό, και έρχεται πέμπτος ο Ανδρουλάκης.
0: Ακριβώς. Όχι πέμπτος, έκτος.
1: Έκτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Ναι, ακόμα και οι Πασοξίδες δεν το θέλουν. Δεν...
1: Αυτά είναι δυσανάλογα. Εντελώς δυσανάλογα.
0: Αυτό που λέμε οξύμορο σχήμα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Τώρα, είναι τραγικά, είναι τραγελαφικά. Τι είναι τελικά τα πράγματα όταν βλέπεις αυτήν εδώ την εικόνα?
1: Μήπως να πούμε ότι και από το Πασόκ μέσα.
0: Βέβαια, όταν το Πασόκ συγκεντρώνει 14.
1: Δεν το θεωρούν κατάλληλο.
0: Όταν μέσα από το Πασόκ έχει 14 και αυτός έχει 5,8. 2,6 πόσο είναι.
1: Έτσι.
0: Τι σημαίνει.
1: Βέβαια.
0: Οι δύο στους τρεις Πασοκτζίδες του λένε κάνεις στην πάντα. Είμαστε Πασόκ, αλλά δεν κάνεις για αρχηγός. Δεν κάνεις για πρωθυπουργό.
1: Εγώ πιστεύω και το άλλο, ότι αν πάμε σε εκλογές και έρθουν τα αποτελέσματα αυτά που θα έρθουν, μήπως το δει και θέμα αρχηγίες μετά.
0: Σαφέστατα θα γίνει. Εδώ ήδη τον οικονομεύουν.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Θα μου πεις, μπορεί να είναι και η υπονόμευση που δέχεται εσωτερικά. Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Υπονομεύεται ο Ανδρουλάκης. Αυτό να λέγεται. Έτσι. Ναι, δηλαδή αυτό ο Δούκας έχει αποδειχθεί ότι είναι κακό σπυρί πλέον για το Πασόκ. Έτσι. Αλλά. Εντάξει, φιλοδοξίες, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν υπονομεύεται ο Μητσοτάκης. Αυτός και αν υπονομεύεται. Ο Δέδιας νομίζετε ότι είναι κανένα περιστεράκι. Ρε να ξέρατε τι υποβόσκει, τι γίνεται από κάτω, υπογείος κτλ. Αλλά κρατάει τα γκέμια ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, πού θα πάει τώρα η κατάσταση, έχετε προβληματιστεί ποτέ? Μήπως πρέπει να... Νιώθουμε να προβληματιζόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, πότε πότε. Γιατί τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν σε μια νέα τραγωδία για τη χώρα μας. Άντε ρε παιδιά, φανταστείτε τώρα. Να μην μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Έστω ρε παιδί μου, αριστερή. Να μην μπορεί να σχηματιστεί. Τι μήνυμα θα στείλουμε στο εξωτερικό? Ένα καράβι ακυβέρνητο. Μια χώρα ακυβέρνητη. Αυτή θα είναι. Διότι όλοι αυτοί οι αγώνες, όλος αυτός ο κόπος, όλα αυτά θα πάνε στο κενό. Βέβαια κάποια στιγμή, είναι λογικό, κάποια στιγμή θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα σπρέν θα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτή η νορμάλ, αυτή η φυσιολογική όμορφη κατάσταση που υπάρχει σήμερα, αυτή η εικόνα της χώρας μας, κάπου θα ραγίσει. Κάπου θα αρχίσει, ας πούμε, να θολώνει. Η δε άνθρωποι του εξωτερικού, το διεθνές περιβάλλον, πραγματικά θα γελάνε και θα λένε, μα τι είναι αυτοί οι Έλληνες, τρέλοι είναι, θεοπάλαβοι είναι αυτοί οι Έλληνες. Ύστερα από τόσο αγώνα να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και μετά με όλες αυτές εδώ τις τρέλες, με όλη αυτή την τοξικότητα, το μίσος, το δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες, εμείς οι πολίτες τελικά πρέπει να λογικευτούμε. Οι πολιτικοί παίζουν στους δικούς τους ρυθμούς. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης εμένα δεν μπορεί να μου το βγάλει κανείς από το μυαλό ότι αυτή την ώρα δεν εξυπηρετεί λόγου χάρη, δεν είναι στη γραμμή στο άρμα Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και πάει λέγοντας Σαββίδη. Δεν μπορώ να μην το δεχθώ αυτό. Δηλαδή το πιστεύω. Και όλοι αυτοί είναι ενοχλημένοι με το Μητσοτάκη. Δεν τους έχει κάνει τα γούστα, τα χατήρια ο Μητσοτάκης. Αυτός που έλεγε ο Καραμαλής κάποτε τον Ταβατζίδες, τώρα επενδύει στους, σε αυτούς επενδύει τώρα ο φίλος μου ο Κώστας ο Καραμαλής για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Τι τραγωδία, τι τραγικά πράγματα είναι αυτά. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως, βλέπαμε λοιπόν αυτή την εκπληκτική κάρτα της εταιρείας Opinion, όπου βλέπουμε τελικά ότι οι αυθόρμητες απαντήσεις που δόθηκαν από τους πολίτες είναι υπέρ του Τσίπρα 9,9. Δώσανε, σκέφτηκαν αμέσως τον Τσίπρα, το 9,9% σκέφτηκε το Τσίπρα και καταλληλότερο. Που σημαίνει αμέσως ότι αυτό το 9,9% είναι και εν δυνάμει ψηφοφόροι του Τσίπρα, εάν αύριο ο Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του. Πού θα πάει ο Ανδρουλάκης με? Για πείτε μου. Ακούτε εκεί.
1: Μπορούμε να δούμε και το Τσίπρα, δηλαδή στο 10%.
0: Βέβαια. Μα πρόσεξε, η δυνητική του ψήφος, η δυνητική του ψήφος, με βάση τη μέτρηση, είναι κοντά στο 18-19%, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής Opinion, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται κοντά μας. Να ανταλλάξουμε έτσι μερικές σκέψεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, που το 9,9 του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα στην κάρτα αυτή είναι εκπληκτική, αυτή με το αυθόρμητες, εκπληκτική με την έννοια του αυθόρμητου, έτσι, ο άλλος, χωρίς να του το υποδείξετε, χωρίς να του υπερθυμίσετε το όνομα, από μόνος του θυμήθηκε ότι το 10% του ελληνικού λαού είναι, θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από το 6.
2: Και μάλιστα η ερώτηση ήταν μάλλον περιοριστική, γιατί η ερώτηση διατύπωση της ήταν ποιον από τους ηγέτες των σημερινών κομμάτων προτιμάτε για πρωθυπουργό. Προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι αυτό το 9,9 θεωρεί ότι σαν αχιστηθεί το κόμμα, ήδη λέει Τσίπρα, και μάλιστα να προσθέσω και μια άλλη διάσταση. πολύ πίσω υπάρχει ένας συνωστισμός. Ο κύριος Βελόπουλος έχει 6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Αντρουλάκης 5,8% και εμφανίζεται και η κυρία Καρισιανού με 5,1%. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είναι σε αυτή τη, σε μια ζώνη από 5-6%, όπου είναι τρεις αρχηγοί κομμάτων νυν, από τους οποίους ο ένας είναι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα αυτό υποδηλώνει μια κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει να είναι, συνηθίζω να λέω, το αερόστατο για τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάζει επιδόσεις, τον βλέπει θετικά κόσμος, ευρύτερος ίσως, και στο χώρο του κέντρου και άλλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Τώρα η επίδοση του κυρίου Τσίπρα προφανώς δείχνει ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και η εμφάνιση του κόμματος κυρίας Καρισιανού, εάν δω και τα στοιχεία της δυνητικής ψήφου της αναλύσης τους, δείχνουν ότι τον Ιούνιο, που μέχρι τότε θα έχουν ιδρυθεί, λένε για το Μάιο ότι μέχρι τέλος, θα δούμε μια μεγάλη ανακατοσούρα συνολικά στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και το τελευταίο κόμμα.
0: Αυτό όμως είναι το έλασον, γιατί το μείζον είναι κάτι το διαφορετικό και έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας. Διότι με βάση αυτά τα ευρήματα τα οποία παρακολουθώ και στην δημοσκόπηση τη δική σας αλλά και των συναδέλφων σας που έχουν προηγηθεί και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες, βλέπουμε ότι απέχει κομματάκι η αυτοδυναμία. Εν τη αυτή περιπτώσει, εφόσον λοιπόν έχουμε εκφρασμένη άποψη και μάλιστα, έχει περάσει και στο καταστατικό, στον χάρτη του ΠΑΣΟΚ, η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, η χώρα λοιπόν θα κυβερνάται από υπηρεσιακές κυβερνήσεις, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ είναι από πολύ πολύ πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Σχεδόν αδύνατο είναι.
2: Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τη χώρα και το λαό.
0: Όχι, τους αρχηγούς τους και τα συμφέροντα τα δικά τους υπηρετούν και τα συμφέροντα των ολιγαρχών που τους χρηματοδοτούν και τους στηρίζουν. Αυτούς, αυτά εξυπηρετούν. Α, τι πρέπει, ναι, συμφωνώ μαζί σας.
2: Πρέπει να πούμε ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε, ας πούμε στη δική μας μέτρηση και πάνω κάτω σε όλες, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα ποσοστά έχει γύρω σε 120 βουλευτές. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ θα πλησιάσει τους 30 βουλευτές, ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα?
0: Δεν μπορούν να κάνουν όλοι μαζί.
2: Ότι τα σενάρια που διαβάζω, ότι να συνεννοηθεί ο τάδε με τον τάδε ή ο άλλος με τον άλλον, μου δημιουργούν γέλοντα.
0: Είναι
2: γιατί
0: ακριβώς.
2: Όλοι μαζί από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τους Σπαρτιάτες, να το πω, να μαζευτούν.
0: Πάλι δεν
2: βγαίνουν. Δεν θα μπορούν να μαζέψουν 151.
0: Και αν μαζευτεί αυτό το 151, καταλαβαίνουμε τι τραγική εικόνα θα είναι η εικόνα της χώρας μας,
2: ναι,
0: στο διεθνές
2: περιβάλλον. Το θεωρώ αδύνατο. Άρα το θέμα της αυτοδυναμίας θα πάει σε μονόδρομο. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, που εκεί ακόμα και αν ένας κόσμος στις πρώτες εκφράσει τη διαμαρτυρία, εκεί ακόμα εντονότερα θα μπει το θέμα της διακυβέρνησης.
0: Θα πρέπει να κυριαρχήσει η λογική. Δεν είδα εγώ τότε με την πάνω πλατεία και την κάτω πλατεία, δεν είδα τότε καμία λογική να επικρατεί και η Ελλάδα είχε φτάσει τότε στη χρεοκοπία.
2: Έχετε δίκιο, αλλά συνηθίζω να λέω ότι αυτά που ζήσαμε λειτουργούν λίγο ακόμα, για λίγο ακόμα θα διαρκέσει.
0: Θα διαρκέσει για λίγο.
2: Σαν εμβόλιο.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί εγώ νομίζω ότι έχει λήξει το εμβόλιο. Ξέρετε, βλέπω την τοξικότητα που έχει περάσει σήμερα στην κοινωνία.
2: Δεν ξέρω αν αφορά τόσο την κοινωνία. Θα σας πω δύο ευρήματα.
0: Παρακαλώ.
2: Με τι κριτήριο θα ψηφίσετε, τη διαμαρτυρία ή την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα στο τόπο? Πάνω από 50% με βάση τη σταθερότητα στο τόπο και το 35-36% απαντά με βάση τη διαμαρτυρία.
0: Μπορεί να θεωρούν σταθερότητα λόγω χάρη το να είναι κυβέρνηση Καριστιανού. Μπορεί να θεωρούν σταθερότητα να είναι κυβέρνηση Βελόπουλου. Όλοι για σταθερότητα μιλάνε.
2: Έχει φροντίσει η αντιπολίτευση και έχει χαρίσει πέρα από το χώρο του κέντρου και το χώρο αυτό να τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό.
0: Βλέπουμε τώρα εδώ τη σχετική κάρτα, η τηλεόραση μας ακολουθεί σε αυτά που λέμε, κύριε Ζούπη, και βλέπω 50,7% είναι, ψηφίζει για σταθερότητα, πάνω δηλαδή από το μισό. Διαμαρτυρία ψηφίζει το 34,9. Υπάρχει δηλαδή ένας θυμωμένος λαός, ένα κομμάτι 34,9. Και ένα 14,4, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, να σας πω κάτι. Εγώ εκεί επενδύω περισσότερο, σε αυτό το κίτρινο της πίτας, όπως το έχετε στην εικόνα σας, κύριε Ζούπη. Το 14,4, ίσως αυτό πραγματικά δώσει λύση στο πρόβλημα.
2: Λέω. Ακριβώς. Και υπάρχει και μία άλλη ερώτηση κρίσιμη, που λέμε, ρωτάμε, θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασιών. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε σαφή πλειοψηφία η κυβερνήση συνεργασιών. Τώρα υπάρχει ισοπαλία. Είναι σημαντικό ότι πολύ πάνω, νομίζω είναι 45-46% που λέει αυτοδυναμία και περίπου το ίδιο κυβερνήσεις συνεργασίες. Είναι σημαντικό το 46 λέει αυτοδυναμία. Δεν φαντάζομαι ότι ένας πολίτης εχέφρων πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα.
0: Α, και μάλιστα σε συνδυασμό και με την κάρτα την οποία κρύβουν οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεως, μόνο εσείς την παρουσιάζετε, η παράσταση νίκης. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το 54,4% δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές. Άρα λοιπόν και αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα για το κομμάτι της αυτοδυναμίας έρχεται λοιπόν και κολλάει με αυτήν εδώ την κάρτα και γίνεται ένα.
2: Με την παράσταση νίκης. Επιτρέψτε μου.
0: Αυτό.
2: Είχαμε μία. Γιατί τίθεται αυτό το θέμα. Α, εντάξει, βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα κυβερνηθεί ο τόπος. Κάνουμε λοιπόν καπάκι, το έχω ονομάσει παράσταση νίκης νούμερο 2. Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι να εξασφαλίσει τρίτη φυτεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες? Πολύ και αρκετά απαντά το 49,9. Το
0: οπα,
2: 50.
0: Οπα. Δεύτερη παράσταση.
2: Αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο.
0: Αυτό είναι παράσταση πρωθυπουργού.
2: Ακριβώς. Και προσέξτε, επειδή μιλήσατε για τοξικότητα και όντως ακούγονται πράγματα τα οποία δεν κάνουν καλό στην κοινωνία και νομίζω δεν κάνουν καλό ούτε και στα κόμματα που διατυπώνουν ένα τόσο επιθετικό λόγο.
0: Μα τώρα άκουγα προχθές τον Νίκο Ανδρουλάκη, καταλήγω σε αυτόν γιατί θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος υπεύθυνα μπορεί να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη και να βάλουν πραγματικά πλάτη η Ελλάδα να μεγαλουργήσει. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα στο απόγειο, δηλαδή θέλει λίγο σπρόξιμο και η Ελλάδα δεν θα έχει καμία με καμία σχέση με το παρελθόν και έρχονται να τα γκρεμίσουν όλα αυτά. Γιατί κυριαρχεί το πάθος μέσα τους και αυτό το εκφράζουν με μίσος. Ακούς εκφράσεις του τύπου προδότες, τι έλεγε. Και απίστευτες χαρακτήρες.
2: Ναι, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα, επειδή ίσως και το επάγγελμά μου με έχει κάνει ψυχρό σαν χειρούργο και νομίζω ότι και η πολιτική ειδικά πρέπει να είναι ψύχρεμη. Όλα τα κόμματα λοιπόν μέσα από όλο αυτό το λόγο που διατυπώνουν ζητάνε άμεσα εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Στο σχετικό ερώτημα το τώρα άμεσα εκλογές το υποστηρίζει το 28,4% του κόσμου, σύμφωνα με το εύρημά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λόγος της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή, ως κυριαρχή δύναμη στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, μοιάζει με τροχό που δεν αγγίζει το έδαφος. Γιατί ο κόσμος, ακόμα και ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που δεν θέλουν Μητσοτάκη εν πάση περιπτώσει και θα θέλανε μια άλλη κυβέρνηση, δεν τους αρέσει αυτό το κλίμα. Ο κόσμος θέλει ελπίδα, θέλει προτάσεις. Θέλει εγγύηση ότι η χώρα θα προχωρήσει. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν μου λέτε, μπορεί να,
2: μπορεί να του
0: δημιουργεί του κυρίου Ανδρουλάκη κάποιον εκνευρισμό το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερους, μάλιστα δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 14, τόσο πλάς στην εκτίμηση ψήφου και ως προς την καταλληλότητα, δεν ορίστε, 14,4. Και ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργό να έχει μόλις 5,6. Αυτό είναι προς προσβλητικό. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του Ανδρουλάκη, θα έλεγα: όχι, ρε παιδιά, stop, ελάτε. Πάμε για αρχηγό.
2: Εμένα η δική μου γνώμη.
0: Μήπως αυτό του δημιουργεί το πρόβλημα?
2: Ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει τι λόγο διατυπώνει. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ πάρα πολλοί έχουν αυξημένες δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια τη μεταπολίτευση. Είναι μία από τις δύο βασικές κυβερνητικές δυνάμεις. Εντάξει, κυβέρνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια, 5, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι δημοκρατία, ήταν, δεν είναι. Προσέξτε ένα πιο σοβαρό έβριμα. Ακόμα και από αυτό που λέτε. Που αυτό δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν κυβερνησιμότητα, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
2: Άλλωστε στην παράσταση νίκη.
0: Μόλις το 5% βλέπει νίκη του ΠΑΣΟΚ.
2: Μπράβο.
0: Ενώ το έχει κάνει σημαία ο αρχηγός και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. 5,6. Και ο άλλος έχει 54,4.
2: Προσέξτε. Τι θα σας πω τώρα, ένα στοιχείο το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου με 14,4. Μάλιστα. Όταν με ρωτάμε, συμφωνείτε με την αντιπολιτευτική του τακτική, ξέρετε πόσοι λένε ναι.
0: Πόσοι.
2: Πόσοι συμφωνούν, ότι βλέπουν θετικά.
0: Πόσοι.
2: Το 10,5%.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει τα 2/3. Δηλαδή υπάρχει 1/3 το οποίο, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
2: Το 10,5. Αν πάμε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ναι, περίπου το 40% βλέπει θετικά και προσέξτε.
0: 60% δεν το βλέπει αρνητικά. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Πω,
2: τραγική. Άρα είναι ένα στοιχείο προβληματισμού.
0: Τραγική.
2: Γιατί αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν στη χώρα.
0: Λέτε αυτό να του προκαλεί τον εκνευρισμό. Επιμένω σε αυτό, γιατί τον βλέπω πάντα να είναι θυμωμένος ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Υπάρχει και ο ερχομός των νέων κομμάτων. Που και φαντάζομαι καταλαβαίνει.
0: Εκεί θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
2: Μια πίεση, μικρή, μεγάλη. Αντικειμενικά, έτσι.
0: Ναι, μικρή, μεγάλη, βεβαίως. Ναι.
2: Άρα πιθανά αυτά τα νούμερα πρώτη φορά να τα βλέπουμε έτσι. Εγώ είμαι πεισμένος, μιλάμε συχνά, θα είμαι εδώ να απολογηθώ αν πέφτω έξω. Πιστεύω τον Ιούνιο, αν ανακοινωθούν τα δύο κόμματα, τα ποσοστά...
0: Εδώ βλέπω τώρα το Τσίπρα, ας πούμε, να έχει δυνητική ψήφο, ας πούμε, 11, 18, 19,1.
2: Κοντά στο 19.
0: Είναι μεγάλο λοιπόν, ποσοστό.
2: Θα δημιουργηθεί με τα δύο νέα κόμματα ένα ανακάτεμα της αντιπολίτευσης.
0: Να.
2: Θα πέσουν ποσοστά, θα σπρωχτούν κάποια κόμματα προς τον πλήρη αφανισμό, όπως να το πω.
0: Να.
2: Και θα δεχτεί πλήγμα, το όποιο πλήγμα, και το ΠΑΣΟΚ. Η δικιά μου ταπεινή γνώμη είναι ότι σε πρώτη φάση, στις πρώτες δημοσκοπήσεις, θα δούμε μία μάχη τριών για τη δεύτερη θέση. Ενώ Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ
0: Καριστιανού
2: και ίσως και τη Μαρία Καριστιανού. Σε χαμηλό επίπεδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε όλα αυτά τα ποσοστά κάπως δεν μπορεί όλοι να έχουν 16-17, δεν βγαίνει και το
0: 100%
2: στο τέλος. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εξέλιξη,
0: ναι,
2: με τα δύο νέα κόμματα,
0: ναι,
2: φαίνεται να μην καταλαβαίνει. Να μην επηρεάζει.
0: Τώρα να ρωτήσω και κάτι. Λένε τώρα ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα πέσει πολύ χαμηλά. Δεν μου λέτε αυτή την ώρα η γκρίζα ζώνη στελεχώνεται από ψηφοφόρους περισσότερους της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι περιμένουν έναν Σαμαρά ή έναν οποιοδήποτε τρίτο που θα πάει κόντρα στο Μητσοτάκη. Γιατί αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τώρα Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι από αυτούς αυτοί εδώ έχουν κάποιο λόγο, ας πούμε, να το εγκαταλείψουν για να πάρει τον Σαμαρά. Στην κρίζα ζώνη θα έπρεπε να ήταν.
2: Κοιτάξτε,
0: μετά από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει.
2: Επειδή μετράμε τη δυνητική ψήφο του κυρίου Σαμαρά, το λέω και το ξαναλέω. Ο κύριος Σαμαράς, πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν, συγκεντρώνει από 3 έως 3,5. Σε πολλές μέτρες που έχουμε κάνει.
0: Αυτό είναι όλο.
2: Ακόμα και αν προσθέσουμε το πολύ και αρκετά, είναι, ξέρω εγώ, στο 9 κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Μάλιστα το τελευταίο μήνα έπεσε και λίγο.
0: Σαμαρά, να σας πω αμέσως ακριβώς, τώρα μας το δείχνει η τηλεόραση, έχει 3,3 και 5,8, 8, 9,1. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η δυνητική ψήφος.
2: Επειδή λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη το πολύ, λυπάμαι, αλλά η εκτίμησή μου είναι στερεή. Νομίζω ότι αν φτιαχτεί κόμμα Σαμαρά, πολύ πιθανό σενάριο θα είναι να ζήσει, και δεν του ταιριάζει, γιατί ήταν πρωθυπουργός σε μια κρίσιμη περίοδο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Με τον ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μπορεί να έχει το μέλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα όταν κατέβηκε με το Κηδισό το 2015, θυμάστε,
0: που δεν μπήκε στη Βουλή.
2: Και δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Πω πω ντροπή, ε. Ε, ναι, αλλά δεν είναι αγάπη τώρα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι...
2: Το μεταξύ υπάρχουν και σενάρια που έχω βαρεθεί να τα ακούω από τον Ιανουάριο. Ότι η κυβέρνηση είναι σε κατάρρευση. Βλέπετε από τα νούμερα, εγώ λέω. Καμία κατάρρευση. Πτώση βλέπω, φθορές, πρέπει να τις λάβουν υπόψη. Πρέπει σε κάποιους τομείς να βάλουν περισσότερο την μπάλα κάτω. Αλλά βλέπετε καμία κατάρρευση. Στην κοινωνία βλέπετε κάποιο ρεύμα ανατροπής. Βλέπετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που λένε αλλαγή εν κινήσει είναι έτοιμος να φύγει. Ή βλέπετε με παληθεύονται σχεδιασμοί ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί κάτω από το 25, γιατί αυθαίρετα σε άλλα κόμματα παίρνουν το αποτέλεσμα της πρόθεσης ψήφου, σε άλλα κόμματα παίρνουν την επίδοση από την εκτίμηση ψήφου.
0: Να σας πω τώρα κάτι, πώς μπορεί να μετρήσει κανείς την κοινωνία. Είναι δύσκολο βεβαίως. Αλλά από αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ να σας πω κάτι τώρα, κύριε Ζούπη. Εμείς κάθε φορά που θα μιλήσουμε κάνουμε και μια σχετική ανάρτηση, έτσι. Και νομίζω ότι το δείγμα είναι και αρκετά σημαντικό όταν αυτήν εδώ την ανάρτηση τη βλέπουν πάνω από 50-70 χιλιάδες άνθρωποι. Είναι σημαντικό, είναι τεράστιο δείγμα.
2: Πάρα πολύ.
0: Και βλέπω λοιπόν τώρα, και μην βλέπετε τη διαδραστικότητα, ποιοι θα σας πούνε μπράβο, θα σας κάνουν καρδούλες κτλ. Αν και εκεί καλά τα πηγαίνετε και βλέπω ότι έχετε και πολύ θετική εικόνα στην οικονομία. Δεν είναι συνηθισμένο να σου κάνουν 1500 καρδούλες και like και 2000, έτσι, για να ξηγούμαστε. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάτι. Μισό λεπτό. Αν μπούμε λοιπόν τώρα μέσα στην πλειάδα το σχολείο, που εκεί μέσα στα σχόλια θα δεις 200-300 σχόλια κτλ. Από εκεί μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αυτό το οποίο έλεγε Βασίλη μου προηγουμένως ο κύριος Ζούπης, ότι βλέπετε καμία κατάρρευση μες στην κοινωνία. Όχι. Διότι βλέπουμε ότι ο κορμός των μηνυμάτων, αυτών δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν στον κόπο, όχι απλώς να σου κάνουν μια καρδούλα, αλλά να καθίσουν και να γράψουν έτσι, την άποψή τους, ο κορμός ρέπει προς την σταθερότητα, το κομμάτι της σταθερότητας. Εγώ δεν θέλω να το ονοματίσω Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε. Όχι όμως στην άτακτη, ας πούμε, κατάσταση που θα μπορούσε να έχει μια χώρα που θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά της.
2: Ακριβώς. Και εκεί είναι η αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, αντί με νυφάλιο λόγο να πει υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, δεν με ικανοποιεί σε αυτούς τους τομείς και τα λοιπά, και εγώ αν ανέβω θα εφαρμόσω αυτά και να είναι στοιχειωδώς δερεαλιστικά, γιατί έχει εμπειρία ο μέσος πολίτης, επιτείνει μία πολεμική την οποία δεν κατανοώ. Δηλαδή παρακολουθώ Βουλή και εξ επαγγέλματος και επειδή μου αρέσει συζητήσει αρχηγών. Δεν είναι δυνατόν. Προσέξτε, θα σας πω για τον Κυριακό Μητσοτάκη, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, να τον λες Όρμπαν, να τον λες σχεδόν μαφιόζο, λες αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης.
0: Διεφθαρμένο.
2: Να το λες διεφθαρμένο.
0: Να μιλάς για την οικογένειά του, για τον μακαρί, τον πατέρα του και τη μάνα του. Σας παρακαλώ δηλαδή.
2: Παρακράτος.
0: Παρακράτος.
2: Αυτά δεν είναι καλά δείγματα για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι καλά πράγματα για τη χώρα. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την υφαλιότητά του, εν τω μεταξύ, ξέρετε, τον έχω
0: τα προσπερνά, δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει σε τίποτα.
2: Τον έχω βγάλει χειρουργό με την έννοια ότι βλέπω ότι διαθέτει μια μεθοδικότητα στις κινήσεις. Έχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, γιατί στην έρευνα φαίνεται ότι την αμυντική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι υιοθετεί το 46%, 47%. Είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Μεγάλο ποσοστό.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια σύγκριση τι έχει ακουστεί επί ένα 1,5 χρόνο.
0: Άμα βάλουμε και το Ισραήλ τώρα εδώ πέρα μέσα, το τι έχει ακουστεί, το τι...
2: Όχι, έχει ακουστεί ότι η κυβέρνηση είναι περίπου ενδοτική. Ότι
0: ναι,
2: είμαστε
0: ναι, πέρα
2: να προχωρήσουμε τα νησιά.
0: Εσείς το βλέπετε από αυτή την πλευρά.
2: Ότι υπάρχει φόβος από την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Εδώ επιτίθεται το Φιντάν, γιατί λέει που κάναν συμφωνία με το Ισραήλ και την Κύπρο και μας περικυκλώνουν. Η Τουρκία δεν έχει πάρει F-35, δηλαδή. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά όλος αυτός ο φόβος κάποιον που συνέχεια ανησυχούν είναι για το καλό των αχρήστων. Δεν πείθει την κοινωνία. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ πάντως πραγματικά δεν μου δώσατε τώρα αυτή την απάντηση την οποία θα μου ήταν χρήσιμη. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά περισσότερα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί στην έρευνά σας. Είναι λογικό να υπάρχει μια σύγχυση εσωτερική, ας πούμε, στον άνθρωπο που λέγεται Ανδρουλάκης. Και δεν το κάνω γιατί θέλω να ασχολούμαι με τον Ανδρουλάκη, αλλά θεωρώ ότι είναι ο πλέον σοβαρός και ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύση αυριανή με μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και στην περίπτωση που θα μπορούσε να είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να είχαν συμπράξει. Αστικά κόμματα είναι και τα δύο. Κόμματα που τα οποία εδράζεται η λειτουργία του στη λογική και για την αναθεώρηση του συντάγματος με πολλά πράγματα.
2: Σκληρή άποψη ότι τα μόνα κόμματα τα οποία αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαν να συνεργαστούν είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Με συγκυβέρνησα τότε σε δύσκολες εποχές με μνημόνια να συγκυβερνήσουν τώρα που είναι καλές οι εποχές να φανεί η επίδοσή τους και η απόδοσή τους.
2: Απλά
0: κύριε
2: βλέπετε
0: γιατί αυτό το κόμπλεξ το μίσα που κουβαλούν
2: αυτές μέσα. Τις μέρες για παράδειγμα μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν θα μπω το σούπα μου, πες τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, το ένα κόμμα και το άλλο. Η συζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι, είδατε.
2: Προσέξτε. Υπάρχει μια ενοχικότητα. Εγώ θεωρώ σίγουρο ότι και καλά κάνανε, κάποιες συζητήσεις γίνανε. Δεν ξέρω τι συμφωνήσαν, τι είπανε, δεν με αφορά. Λέω τώρα εγώ, τα κόμματα ψήφισαν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να εκλέγουν πρόεδρο. Με τα 3/5. Και καλά κάνανε. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει δεύτερο κόμμα το οποίο να λέει της κυβέρνησης και μάλιστα από ό,τι ξέρω πολλοί που έχουν προταθεί περισσότερο ήταν από το χώρο κοντά στο ΠΑΣΟΚ παρά...
0: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι, όπως το λέτε είναι.
2: Και να λες όχι. Ας τις καταργήσουν αλλά ας μην μιλάνε για θεσμούς κάποιοι.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται τώρα και ένας πόλεμος ο οποίος επαναλαμβάνω διαπερνάει τους ιδίους και κατεβαίνει προς τη βάση προς την κοινωνία, δηλητηριάζεται η κοινωνία, σκοτώνονται μεταξύ τους. Όταν εγώ ο Πασόκος ακούω τον αρχηγό μου τον Ανδρουλάκη να λέει ψεύτη ας πούμε τον, πώς το λένε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια και να λέει εμένα θα πεις ψεύτη, δεν είναι της παιδείας μου λέει, αλλά μπορώ να σας δείξω το τηλέφωνο να δείτε πόσα μηνύματα μου έχει στείλει. Ρε καταλαβαίνεις Βασίλη, καταλαβαίνω που έχει φτάσει το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως περνά στη βάση και δεν περνά στη βάση μόνο του Πασόκ. Δηλαδή έρχεται ο Πασόκος να μισήσει το δεξιό, έρχεται και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας να μισήσει τον Πασόκο και γίνεται αυτός ο κανιβαλισμός, ο κοινωνικός κανιβαλισμός.
2: Ευτυχώς το Πασόκ ακολουθεί αυτή η τακτική. Η δικιά μου εκτίμηση είναι και το δυστυχώς κυριολεκτό. Γιατί η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον δύο κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Να μπορούν να συζητήσουν. Κοιτάξτε. Στη μεταπολίτευση.
0: Ή έστω να συνεννοούνται ρε παιδί μου αν
2: και
0: δεν μπορούν να
2: και αντιπαραθέσεων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συνομιλούσε σε κρίσιμες ώρες με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μπράβο και ας ήταν
2: ναι. Και πιο τραβηγμένα
0: ναι.
2: Και ο Χαρίλαος Φλωράκης από το ΚΚΕ συνομιλούσε και με τους δύο. Αυτό που ζούμε σήμερα τι ακριβώς είναι? Δεν είναι φοβερό?
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας καταθέσατε. Γεια και χαρά σας. Πολύ χρήσιμα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, Βασίλη μου.
1: Όντως.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Όντως, το τραγικό επιμένω.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση σε κάποια
0: πράγματα. Βασίλη, το μίσος δεν είναι μόνο
1: στα βασικά. Εγώ βλέπω στα εξοπλιστικά. Και εκεί ακόμα.
0: Ακόμα και εκεί. Ρε εσύ, να σου πω τώρα και κάτι. Επειδή σήμερα είδα ότι στις πρωινές εκπομπές ακούστηκαν πάρα πολύ, ας πούμε, για την ήπια, για την αιωλική ενέργεια και όλα αυτά. Ξέρεις ποιο είναι το ζητούμενο? Λοιπόν, δεν μου λες, γιατί φωνάζει ο Βελόπουλος και είναι τόσο ενάντια στην ανεμογεννήτρια? Τι σου χαλάει, ρε? Τι σε χαλάει η ανεμογεννήτρια? Γιατί χαλάει? Είδες στη Ρωσία να έχουν ανεμογεννήτριες? Οι Ρώσοι. Ο θάνατός τους είναι η ανεμογεννήτρια. Διότι αυτοί θέλουν να πουλάνε φυσικό αέριο. Άμα βγάζεις λοιπόν ηλεκτρικό ρεύμα από την ανεμογεννήτρια, θα τους έχεις γραμμένους. Πάμε παρακάτω τώρα. Είδες τώρα τι γίνεται, μια στιγμή. Οι Βαρδινογιαννέοι και όλοι αυτοί οι Μαρινάκηδες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα αυτά και κάνουν business με τα πετρέλαια και με όλα αυτά. Okay. Νομίζω ότι τους εξυπηρετεί αυτό το οποίο κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό είναι θάνατος. Να λοιπόν άλλος ένας λόγος για να πλειοδοτήσουν έτσι, και να ενθαρρύνουν και έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εκοντρολάρουν τα πάντα. Τυχαία νομίζετε γίνονται όλα αυτά. Και έρχεται τώρα ποιος? Ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης. Κάποια στιγμή βέβαια θα βγουν. Μένει να βρεθούν και αποδεικτικά στοιχεία. Για ποιους δουλεύει τελικά? Γιατί για μένα υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Και καλά ο Βελόπουλος, λέμε εντάξει, με τον Πούτιν και με αυτά, εντάξει, όλοι αυτοί εκεί. Αλλά, ρε Ανδρουλάκη, εσύ, σοβαρό παιδί, να πούμε σοβαρό κόμμα. Δεν είσαι ψέκι εσύ. Ε, ή κάνω λάθος. Για σκέψου το λιγάκι. Δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Άμα δεν βγεις να πεις μπράβο, αυτό που γίνεται είναι το μέλλον της Ελλάδος. Δεν είναι τα δισεκατομμύρια τα οποία θα εισπράττει κάθε χρόνο η Ελλάδα από αυτήν εδώ τη δουλειά. Αυτά θα μετακυληθούν στην κοινωνία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει Ελβετία αύριο μεθαύριο. Και κάθεστε τώρα και διηλίζετε τον κόνοπα. Δεν ξεχνάτε από πού ερχόμαστε. Από μια χρεοκοπία, να πούμε, 10 χρόνων. Που οι μισθοί είχαν φτάσει, να πούμε, στα 400 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε τα 1000. Όλα αυτά τι θέλετε? Να γίνουν, να πατήσουμε ένα κουμπί και να ρυθμιστούν τα πάντα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε ο νόμος Κατρούγκαλου τραβάς ένα χ. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου εξοικονομεί στο κράτος δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και έρχονται οι δανειστές. Ο δανειστής, για να δεχτεί να πάρεις πίσω κάτι, θα πρέπει να του δώσεις κάτι άλλο που να αντισταθμίζει. Εμείς μόνο ζητάμε. Έχουμε σκεφτεί ο άλλος που τα βρίσκει, έχει κάνει ένα λεφτόδεντρο απ' έξω από το Μαξίμου και κόβει κάθε πρωί 5.000 ο Μητσοτάκης για να βγάζει τις υποχρεώσεις. Πώς πληρώνει, πώς ξεχρεώνει το δούνου του, πώς ξεχρεώνει τις δόσεις των δανείων, πώς ξεχρεώνει, να πούμε, πώς θα πληρώσουμε, να πούμε, τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας και όλα αυτά για να είμαστε πανίσχυροι, να μας φοβάται ο Τούρκος. Ε? Πώς δίνονται οι αυξήσεις αυτές στους υπαλλήλους? Στους δημοσίους υπάλληλους. Είχαν πάρει ποτέ στα 10 χρόνια των μνημονίων έστω και ένα ευρώ ένας δημόσιος υπάλληλος είχε πάρει αύξηση? Μόνο μείωση, τσακούρια. Πώς δίνονται οι όποιες, ας πούμε, μικρές τώρα περιμένονται αυξήσεις μέχρι 300 ευρώ, να πούμε, στους παλιούς συνταξιούχους? Πώς, από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Ε, από πού? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μήπως υπάρχει παιδεία? Γι' αυτό μάλιασε η γλώσσα του Βασίλη.
1: Πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, θα ροδίνουν παιδεία.
0: Άντε λοιπόν, πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε τους πρωτοπόρους του αύριο. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του INSETE. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%, ενώ οι συνολικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα άγγιξαν τα 23,6 δισεκατομμύρια. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί στις 6 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 17% σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή. Σε επίπεδο προορισμών, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παραμένουν οι πρωταγωνιστές της υψηλής δαπάνης, συγκεντρώνοντας μαζί με την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά το 90% των συνολικών εισπράξεων της χώρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στο Κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τον νοτική ένεση για την αγορά της Ρόδο. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας, Κώστας Θαρασλιάς. Η Περιφέρεια καλεί τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργο Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλο να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Παράλληλα, τόνισε ότι η σαφής τεκμηρίωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο και ζητά να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά τους, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελακάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού. Καλούν δε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής καταγορείται για ανάρμοστη και ύποπτη συμπεριφορά σε βάρος 4 ανηλίκων στο νησί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλούδοκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Με εντολή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την άμεση άρση της νομιμότητας παραμονής του στη χώρα. Ο κ. Παπακαλουδούκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που 5 μεγάλα ιταλικά λιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν απλέον μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Μετά τις καταγγελίες υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο απέστειλε πλωτό του λιμενικού σώματος στην περιοχή για τη διενέργεια ελέγχων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σκάφη, όπως ανέφερε ο κ. Παπακαλουδούκας, παρά τις προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν ανοιχτά τη στήλου. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλίες ανήκουν στους Ροδίτες, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη εντολή για τον καθαρισμό τους παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή ο κ. Κολιάδης προανήγγειλε το κλείσιμο του κέντρου της πόλης για τα οχήματα στο άμεσο μέλλον. Ο Δήμαρχος παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της Καταβιάς ενάντια στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ακαδημίας, ξεκαθάρισε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Την ανάγκη να λειτουργεί η πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κόνσολας. Με παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο κ. Κόνσολας ζητά τη διεύρυνση της λειτουργίας από τους 8 μήνες που προβλέπονται σήμερα σε 12μήνη βάση από το 2027. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 θα πραγματοποιούνται καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως λόγω της ανόδου των καυσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να ξεπερνά πλέον το 60% των εσόδων και να καθιστά το ψάρεμα οικονομικά σύμφορο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
13: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημερούδια, καλή δύναμη. 7 Μαΐου σήμερα, Πέμπτη, 7 και 17 στο ρολόι του ραδιοφώνου Κόσμος. Λοΐζος Λοΐζος στο μικρόφωνο. Δυναμώστε, ξεκινάμε. Σήμερα τιμάται η εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού στον ουρανό των Ιεροσολύμων το 351 μετά Χριστό. Τιμάται και ο μάρτυρας Ακάκιος.

Το σκηνικό αυτό συνέβη το 351 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Είναι η μεγάλη γιορτή της ημέρας. Και προφανώς συνδέεται με την έβρεση και του Τιμίου Σταυρού. Το 1824, σαν σήμερα, ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν παρουσιάζει για πρώτη φορά τη θρυλική Ένατη Συμφωνία στη Βιέννη. Ένατη Συμφωνία. Το 1915 το βρετανικό υπεροκεάνιο Λουιτζιάννα βυθίζεται από γερμανικό υποβρύχιο, γεγονός που άλεξε την πορεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ το 1945 η ναζιστική Γερμανία υπογράφει την ανεφόρον παράδοσή της στο Ρένς της Γαλλίας.

Είναι σήμερα η μέρα τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ενώ γιορτάζει ο Νείλος. Καθότι σήμερα,

Είναι η ανικομιδή των λιψάνων του Αγίου Νείλου, του Μυροβλήτη, ο οποίος κανονικά γιορτάζει στις 12 Νοεμβρίου. Ο κατακόσμων Νικόλαος Τερζάκης γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Κοινωρίας στα τέλη του 16ου αιώνα. Μπήκε στο μοναστήρι της Παναγιάς της Μαλεβής το 1601. Πήρε το όνομα Νείλος. Αργότερα πήγε στο Άγιο Όρος και ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου του 1651 και κατά την ανέβρεση των λιψάνων του η σπηλιά ανάβλιζε μύρο. Γι' αυτό και ονομάστηκε Μυροβλήτης. Η κάρα του βρίσκεται στο μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας, αφιερωμένο στον Άγιο Νείλο. Υπάρχουν στη γενέτειρά του στη συνοικία Χατζικυριάκιο του Πειραιά.

Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης, ο οποίος έγραψε και μια φοβερή προφητεία. Εκκλησίες του Θεού θα στερηθούν, λέει, ευλαβών και ευσεβών ποιμένων. Και αλίμονο τότε στους εν κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι θα αναχωρούν από τον κόσμο στα ιερά καταφύγια για να βρουν ψυχική ανακούφιση των θλίψεών τους και παντού θα βρίσκουν εμπόδια και στεναχώριες. Πάντα αυτά θα γίνουνε δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει να κυριεύσει τα πάντα και γεννήσετε εξουσιαστής πάσης οικουμένης και ποιεί τέρατα και σημεία και φαντασία. Θέλει να δώσει πονηράν σοφία εις τον ταλέπορον άνθρωπο δια να εφεύρει να ομιλεί εις προς τον άλλον από τη μια άκρη της γης έως την άλλη. Τότε θα πετούνται στον αέρα σαν πτηνά και θα διασκίζουν το βυθό της θάλασσας ως ιχθύες. Ακούστε τι είπε ο Άγιος Νίλος το 1600, 400 κάτι χρόνια πριν. Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δύστιγοι ανθρώποι, διαβιούντες θα ζουν οι άνθρωποι με ανέσεις, μη γνωρίζοντας οι ταλέποροι ότι αυτά είναι πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσο θα προοδεύσει την επιστήμη και τη φαντασία ο πονηρός, ώστε να αποπλανήσει τους ανθρώπους και να μην πιστέψει στην ύπαρξη του υποστάτου Θεού. Είπε πολλά ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης, έχει τρομερές προφητείες. Και σήμερα λοιπόν τιμάμε την ανέβρεση των λειψάνων του. Αυτά όσον αφορά το στίγμα της ημέρας και πάμε λίγο τώρα να δούμε και τον καιρό. Πάμε να... μια ηλιόλουστη ημέρα και πάλι ξημερώνει. Πιστεύω ότι θα είναι, δηλαδή φαίνεται καλύτερη από την χθεσινή. Οι άνεμοι πιο ασθενείς. Ένα με δύο μποφόρ πνέουν στην περιοχή μας, εδώ στη Ρόδο μας. Θερμοκρασία στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό και αύριο. Και από ό,τι βλέπω, όλος ο Μάιος πάει χωρίς βροχές. Απλά κατά διαστήματα κάνει μερικές αυξομοιώσεις στην ένταση των ανέμων, με την ισχύ να πηγαίνει μέχρι και 5-6 μποφόρ το πολύ. Αύριο για παράδειγμα θα είναι 4-5. Όλα καλά. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Το καλοκαιράκι έχει αρχίσει πια να φαίνεται μπροστά μας. Πηγαίνουμε ολοταχώς για το καλοκαιράκι μας. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να έχουμε μία ήρεμη σεζόν. Θα εξαρτηθεί από τον πόλεμο, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή είναι σε μία ύφεση. Ο Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία σύντομα. Το Ισραήλ εξαπολύει νέο πλήγμα εναντίον της Βηρυτού. Οι Ιρανοί διαψεύδουν ότι συμφώνησαν για το εμπλουτισμένο ουράνιο με την Αμερική. Το σκηνικό παραμένει ρευστό. Οι αναφορές για πιθανές συμφωνίες που διαχέονται στα μέσα ενημέρωσης συνοδεύονται παράλληλα και από απειλές και διαψεύσεις, γεγονός που εντείνει την επιφυλακτικότητα για το τέλος του πολέμου. Ο Τραμπ χαμήλωσε τις προσδοκίες, δηλώνοντας στη New York Post ότι είναι υπερβολικά πρόωρη η συζήτηση για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μετά την απόρριψη του σχεδίου από τον ίδιο, αλλά και από την αποτυχία που είχε στα στενά του Ορμούζ.

0: Και το σκηνικό είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Αβεβαιότητα. Η φρουρή της Επανάστασης. Κάνουν λόγο για νέες διαδικασίες στην αυσιπλοεία μετά την αναστολή της αμερικανικής επιχείρησης του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά της συνοδείας των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό είναι που καίει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα τις Φιλιππίνες, όπου εκεί έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού. Η ασφαλής διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούς είναι πλέον εφικτή υπό νέες διαδικασίες, ανακοίνωσε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν το Project Freedom. Σύμφωνα με τους ιρανικούς κανονισμούς, οι Ιρανοί δεν διευκρινίζουν ποιες ακριβώς θα είναι οι νέες διαδικασίες. Ωστόσο, γίνεται αναφορά σε συνεργασία πλοιάρχων και πλοιοκτητών που βρίσκονται στον Περσικό και στην θάλασσα του Ομάν. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί τα στενά περιοχή υπό την κυριαρχία της, ενώ έχει ανακοινώσει και σχέδια επιβολής χρεώσεων στα πλοία για ασφαλή διέλευση. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς, καθώς πολλές κυβερνήσεις και ειδικοί στο δίκαιο της θάλασσας υποστηρίζουν ότι είναι ένα μέτρο που παραβιάζει τη διεθνή ναυτιλιακή νομοθεσία και θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις εκεί. Εδώ στην χώρα μια δολοφονία στην Κρήτη ενός 29χρονου σοκάρει γιατί δείχνει πίσω βεντέτα από την υπόθεση. Είχε σκοτώσει, είχε μπλακεί σε τροχαίο και προφανώς είχε σκοτώσει τον γιο του δράστη, αυτός που το θύμα. Στην Ρόδο τα θέματα είναι οι ομπρέλες, η ΕΤΑΔ. Ο δήμαρχος βγήκε στο Open σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Χαριτάτο, μεταφέροντας, προσπαθώντας να επικοινωνήσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την μη συμφωνία με την ΕΤΑΔ για τη διαχείριση των φυλέτων των παραλίων της Ρόδου, και προσπαθεί να το επικοινωνήσει το θέμα πανελλαδικά, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Την ίδια ώρα η σεζόν έχει ξεκινήσει και το νησί προσπαθεί να είναι, να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι, για να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες μας. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Η ώρα είναι 7:30. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερη επικαιρότητα.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα πιο αναλυτικά να τη δούμε από τα τοπικά σήμερα και να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ρόδου στο Open, στον κύριο Χάρη Τάτο. Το θέμα, οι παραλίες της ΕΤΑΔ.
1: Μπήκε μεγάλοι επιχειρηματίες από τη στιγμή που η εταιρεία διαχείρισης
2: χρήση των παραλίων,
1: η εταιρεία
2: έτσι.
1: Κινήτων δημοσίου, η γνωστή ΕΤΑΔ, μπαίνει στη χρήση των παραλίων. Τι σημαίνει, Δήμαρχη, γιατί τόση αντίδραση από τους κατοίκους, από τους εργαζόμενους, τους ιδιοκτήτες, δηλαδή από όλους, και από εργοδότες και από εργαζόμενους. Τι σημαίνει.
2: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι, για την κοινωνία και αντιδράτε.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Από την όμορφη Ρόδο, όπως είπατε, που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο, εδώ και περίπου ένα μήνα. Είναι πολλοί επισκέπτες πλέον που υπάρχουν στο νησί μας. Και υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Θα πω από τη δικιά μας την πλευρά, εγώ ως Δήμαρχος, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή, έχουμε πραγματικά απογοητευτεί πάρα πολύ από τη στάση και τη συμπεριφορά της ΕΤΑΔ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση των παραλίων, τις παραλίες Φιλέτα, όπως μπορούμε να πούμε, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, υπάρχει μια υπερεκμετάλλευση. Υπάρχει ένας τρόπος, θα έλεγα, ότι η λειτουργία της ΕΤΑΔ σαν κράτος εν κράτη. Τα λέω πολύ σύντομα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Μπορεί να θέλω να σας κουράσω. Με όρους real estate, όπου αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η σπρακτική, να μιλάμε με σπρακτικούς όρους, και πολύ μακριά από την πραγματικότητα και πολύ μακριά από αυτό το οποίο εμείς, τουλάχιστον εδώ στη Ρόδο, προσπαθούμε να και επιδιώκουμε. Να είμαστε ένας φιλόξενος τόπος που θέλουμε οι επισκέπτες μας, αλλά και οι δικοί μας οι άνθρωποι, οι πολίτες μας, να μπορούν να απολαμβάνουν τη θάλασσα, τις παραλίες μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή θεωρείτε ότι πλέον δεν θα είναι προσιτά τα σημεία αυτά, και γιατί αύξηση μιλάμε? Διότι άμα ζητούν από τους επιχειρηματίες ποσά μεγαλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, αυτό βέβαια ξέρουμε ότι θα μετακινηθεί και στους πολίτες που θα επιλέξουν τις συγκεκριμένες παραλίες.
3: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χατζηρογιώλα. Το ζητούμενο ότι είναι υπερδιπλάσια, μην σας πω και τριπλάσια,
4: ήταν την περσινή χρονιά.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς, κύριε Δήμαρχε?
4: Βεβαίως. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει ένας νόμος, ο 5092 του 24, που προβλέπει συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών, και αυτό κάνει και εκτιματική δηλαδή, το να καθορίσει ποιο είναι το αντίτιμο, να καθορίσει ποιο είναι το κόστος του τετραγωνικού μέτρου στις παραλίες αυτές. Θα λέγαμε ότι είναι ένας μαθηματικός τύπος για να μας κατανοήσει και ο κόσμος. Αυτό το μαθηματικό τύπο και αυτή την νομοθεσία και αυτό που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών πάει περίπατο για την ΕΤΑΔ, από ό,τι φαίνεται, και ένα διοικητικό συμβούλιο εκεί στην ΕΤΑΔ καθορίζει και αποφασίζει ποιες θα είναι οι τιμές που αυτοί θα πιστέψουν, αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να είναι. Εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο ζητούμενο που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, σε όλο μου επιτρέπεται, κατά πόσο δηλαδή, και επιτρέπεται η ΕΤΑΔ να λειτουργεί με μια άλλη νομοθεσία ή με δικιά της σημεία, να το πω, ή με δικούς τους κανόνες, και να παραβλέψει την νομοθεσία που είναι για όλη την Ελλάδα, για όλο τον ελληνικό χώρο.
2: Τι ποσά ζητάνε, Δήμαρχε, από τους επιχειρηματίες?
4: Θα σας πω πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές στην πόλη της Ρόδου που ζητάνε 200 ευρώ το τετραγωνικό. Το οποίο σημαίνει, να το πούμε μαθηματικά.
2: Πόσα? 200 ευρώ το τετραγωνικό.
4: 200 τετραγωνικό. Κύριε Χαριτάτο, ξέρω τι σκέφτεστε. Θα το αγοράσουμε? Όχι. Να το νοικιάσουμε.
2: Την νοικίαση, και μάλιστα για τη σεζόν είναι, έτσι. Για συγκεκριμένους μήνες.
4: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα 500 τετραγωνικά, δεν έχει πολύ μεγάλος χώρος, το όμορο δηλαδή, το προτιμησιακό που παίρνει ένας επιχειρηματίας, ένας ξενοδόχος, για να καλύψει, προσέξτε πολλές φορές, ο ξενοδόχος προσπαθεί να εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο τους δικούς του υπαλλήλους, τους δικούς του επισκέπτες, πελάτες, και πολλές φορές και δωρεάν είναι μέσα στο πακέτο που πλήρωνε ο επισκέπτης όταν επιλέγει ένα ξενοδοχείο, το οποίο το παρέχει σαν υπηρεσία το ξενοδοχείο. Καλείται λοιπόν να πληρώσει τα 500 τετραγωνικά 100.000 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να προπληρώσει όλη τη χρονιά, και να δώσει και άλλες 100.000 ή 50.000 ως εγγύηση της δεύτερης χρονιάς.
1: Εσύ, Δήμαρχε, τώρα κοιτάξτε, παραλίες στη Ρόδο μας δεν είναι μόνο για τους οικονομικά υπερισχυρούς, είναι και για τους κατοίκους της Ρόδου που πρέπει να βγάλουν μεροκάματο για να ζήσουν όλη τη χρονιά οι ίδιοι, τα παιδιά τους, οι μεγαλύτεροι και οι μικρότερες ηλικία, για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να μείνουν στον τόπο τους και να κερδίσουν από τον τόπο τους, που είναι ένας μαγευτικός προορισμός. Δεν είναι μόνο για να χαίρονται και να καρπώνονται από τον υπέροχο τόπο σας, μόνο οι πολύ οικονομικά ισχυροί.
2: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη λίγο, επειδή είπατε 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, από τι ποσό ήταν, δηλαδή ποιο ήταν το ποσό που έπρεπε να πληρώνουν?
4: Το ποσό που προβλέπει με βάση το μαθηματικό τύπο αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Οικονομικών είναι 27 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Από 27 ευρώ που θα έπρεπε νομίμως να ζητάνε, 200. Ζητάνε 200 ευρώ. Είναι τεράστια η απόκαση.
4: Το οποίο αυτό σημαίνει, για να έρθουν στα λόγια του κύριου Χαριτάτου, σημαίνει ότι αυτό μεταγγείλει αυτόματος τον επισκέπτη ή στον Ροδίτηρο Δίδυσα που θέλει να πάει στη δικιά μας παραλία να
1: κάνει. Πρέπει να εξηγήσει η Δήμαρχη Εταιρεία κυρίου των Δημοσίου γιατί εκτοξεύει αυτές τις τιμές. Όταν οι ίδιοι γνωρίζουν στο ελληνικό δημόσιο ότι λίγοι θα καρποθούν και είναι απειροελάχιστοι. Και όχι οι κάτοικοι της Ρούδου πρέπει να επιβιώσουν τους οποίους εκπροσωπείτε.
2: Να σου πω και κάτι, ένα μυστικό. Κύριε Δήμαρχε, να σας πω και ένα μυστικό. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν που θα πάει με την ομπρελίτσα του και την καρεκλίτσα του να κάτσει ακόμα και σε αυτή την ομπρέλα που κοστίζει 200 ευρώ το τετραγωνικό. Και το λέμε στους πολίτες να το γνωρίζουν ότι κανένας δια νόμου δεν μπορεί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε κανένα στον Αιγιαλό.
1: Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
4: Για να κλείσω, μόνο να κλείσω.
1: Έχουμε 10 δεύτερα, πείτε γρήγορα, παρακαλώ.
4: Οι ίδιοι ομπρελάδες που είναι 60 χρόνια εκεί δεν θα μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή τη στιγμή τους Φιλανδούς Σουηδούς που έρχονται 40 χρόνια στο νησί μας και πληρώναν 15 ευρώ την ομπρελά γιατί θα είναι 80 ευρώ η ομπρελά.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε, να είστε καλά.

πρόβλημα λοιπόν. Για να βλέπουμε τώρα το Δήμαρχο να βγαίνει μόνο για το συγκεκριμένο θέμα των ομπρελάδων στο Open. Πάει να πει ότι η διαπραγμάτευση με την ΕΤΑΔ δεν πάει καλά. Προφανώς θα είναι παγωμένη. Πιέζει με αυτόν τον τρόπο, με την δημοσιότητα, και καλά κάνει ο κύριος Κολιάδης. Βέβαια από την άλλη μεριά δεν είπαν ότι δεν ακούστηκε μέσα αυτό το μικρό χρονικό διάστημα ότι η ΕΤΑΔ είναι μια εταιρεία που συστήθηκε και τα χρήματα τα οποία εισπράττει, εισπρακτική εταιρεία ουσιαστικά διαχείρισης υπέρ του χρέους στο πλαίσιο της παραχώρησης των 100 χρόνων για 100 χρόνια ξέρω εγώ κάποιων ακινήτων, παραλιών και διάφορων άλλων κομματιών με σκοπό την παραχώρηση, με σκοπό λοιπόν την εξυπηρέτηση των δανειστών μας, των χρεών μας καλύτερα. Αυτός που έχει το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι κανένας άλλος αλλά η Ρόδος. Βασικά είναι και αμφίδρομο αυτό, δεν είναι μόνο η Ρόδος, έχουν και αυτοί πρόβλημα στην ΕΤΑΔ, διότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη δικλίδα σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν με το Δήμο να προχωρήσουν στην παραχώρηση και στους πληστηριασμούς και να γίνουν όλα ουσιαστικά χωρίς τον Δήμο. Δεν ξέρω δηλαδή η νομική αυτή τη στιγμή κατάσταση πώς έχει. Αν δηλαδή η ΕΤΑΔ μας πει αύριο ότι ξέρεις κάτι, οκ, αφού δεν συμφωνούμε δήμαρχε, εμείς προχωράμε στον πληστηριασμό, ναι, οκ, παρακαλώ να πάτε να βάλετε κύριοι εσείς που πήρατε τις παραλίες, τα τραπεζοκαθίσματά σας, τις ομπρέλες σας, τις καρέκλες σας, τα μπαρ σας, δεν ξέρω κι εγώ τι, κάντε την... Και ο Δήμος τίποτα. Και εσύ Δήμα κάτσε έξω ξέρω εγώ και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δεν έχει να βαγωσώστη, δεν ξέρω και αν μπορούν στο τέλος να βάλουν δεν ξέρω το πλαίσιο ποιο είναι. Ή θα γίνει το αυτό, δηλαδή αν, ή θα παρακαμφθεί προφανώς ο Δήμος εντελώς, ή αν δεν συμφωνήσουν δεν θα υπάρξουν ομπρελάδες, δεν θα υπάρχει οικονομική δραστηριότητα στις παραλίες συγκεκριμένες, στις ΕΤΑΔ. Και οκ, θα είναι λίγο παρθένο το σκηνικό. Why not?

Με αυτόν τον τρόπο θα χάσει και η ΕΤΑΔ πάρα πολλά χρήματα όμως. Οπότε λοιπόν εδώ τώρα πραγματικά είναι ένα θέμα προς διερεύνηση.

Λοιπόν, αν δεν υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, η ΕΤΑΔ ως ιδιοκτήτρια ή διαχειρίστρια των ακινήτων του Δημοσίου αναλαμβάνει την πλήρη εκμετάλλευση των εκτάσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος χάνει το δικαίωμα να εισπράττει έσοδα από τις ομπρέλες, τα τραπεζοκαθίσματα ή τις καντίνες στις συγκεκριμένες ζώνες. Χωρίς τη διαμεσολάβηση του Δήμου, η ΕΤΑΔ έχει το δικαίωμα να προκηρύξει δικούς της ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, κάτι το οποίο κάνει για την εκμίσθωση των τμήματων του Αιγιαλού σε ιδιώτες. Οπότε λοιπόν οι τοπικοί επιχειρηματίες και οποιοδήποτε άλλοι θα πρέπει να διεκδικήσουν τις θέσεις απευθείας από την ΕΤΑΔ, συχνά με υψηλότερα τμήματα εκκίνησης. Υπάρχει ο κίνδυνος για τις υπηρεσίες όσον αφορά τους ναυαγοσώστες και την καθαριότητα. Εδώ βρίσκεται το αγκάθι. Αν ο Δήμος δεν έχει την διαχείριση, ενδέχεται να μην είναι και υποχρεωμένος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη, καθαριότητα και αποκοσμηδή απορριμμάτων από την αμμουδιά, συντήρηση υποδομών, ντουζιέρες, ξύλινους διαδρόμους κτλ. Οπότε λοιπόν, αν η ΕΤΑΔ δεν προβλέψει άμεσα αυτές τις υπηρεσίες μέσω ιδιωτών, προφανώς, οι παραλίες θα βρεθούν ή μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση υποβάθμισης. Ο Δήμος μπορεί να κινηθεί δικαστικά για να προστατεύσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παραλίων. Αν ο Δήμος συνεχίσει να εισπράττει έσοδα ή να τοποθετεί ομπρέλες χωρίς σύμβαση, η ΕΤΑΔ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης στον Δήμο. Ωστόσο, επειδή καμία πλευρά δεν θέλει νεκρή τουριστική σεζόν, οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε συμβιβασμό συνήθως, την τελευταία στιγμή, πάντα. Γιατί η ΕΤΑ θέλει τα έσοδα και ο Δήμος θέλει τον έλεγχο της τοπικής οικονομίας και την εξυπηρέτηση των δημοτών και των τουριστών. Και υποτίθεται ότι θέλει και παραλίες λειτουργικές. Τώρα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 5092 του 24 δίνει μεγαλύτερο ρόλο στην κεντρική διοίκηση και στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, γεγονός που στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για τους Δήμους, αν δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Αυτός εδώ ο νόμος δεν έχει μόνο στραβά, έχει και μερικά καλά. Το καλό είναι οι απάτητες παραλίες. Ο νόμος εισάγει τον θεσμό των απάτητων παραλίων. Πρόκειται για παραλίες σε περιοχές Natura 2000 με υψηλή οικολογική σημασία, όπου απαγορεύεται πλήρως η παραχώρηση σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και η λειτουργία καντινών. Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η κίνηση οχημάτων. Επίσης, αυτός ο νόμος εισάγει περιορισμούς στην κατάληψη. Δηλαδή, για να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, τουλάχιστον το 50% της έκτασης της παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο, χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες. Επίσης, προβλέπει ότι κάθε παραχώρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά, ότι πρέπει να υπάρξει απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων ανάμεσα σε δύο διαφορετικές παραχωρήσεις. Οι ομπρέλες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 μέτρα από την ακτογραμμή, δηλαδή από το κύμα. Προσέξτε, 4 μέτρα και όχι 2 που ήταν. Και επίσης έρχεται και η εφαρμογή My Coast. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καινοτομία για τους πολίτες. Δημιουργήθηκε δηλαδή η εφαρμογή για κινητά My Coast, μέσω της οποίας ο κάθε πολίτης μπορεί να βλέπει σε χάρτη ποια τμήματα της παραλίας είναι νόμιμα παραχωρημένα. Αν διαπιστώσει ότι ένας επιχειρηματίας έχει βάλει περισσότερες ξαπλώστρες από όσες επιτρέπονται ή έχει κλείσει την πρόσβαση, μπορεί μέσω της εφαρμογής αυτής, του My Coast, να κάνει άμεση καταγγελία από το κινητό του επιτόπου. Οι κυρώσεις για τους παραβάτες, παράδειγμα υπέρβαση χώρου, έλλειψη ναυαγοσώστη, παρεμπόδιση πρόσβασης, γίνονται πολύ βαριές. Μπαίνουν πολύ ψηλά πρόστιμα, σφραγίσεις επιχειρήσεων εντός 48 ώρου, απομάκρυνση παράνομων όμπρελο καθοσμάτων με έξοδα του παραβάτη, αποκλεισμό επίσης από μελλοντικούς διαγωνισμούς. Όσοι μισθώνουν παραλία υποχρεούνται πλέον να διατηρούν την παραλία καθαρή, να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε αμαία, να έχουν αναρτημένη πινακίδα με το QR code της παραχώρησης, να έχουν ναυαγοσώστη εφόσον η παραλία είναι χαρακτηρισμένη ως πολυσύχναστη. Ο νέος νόμος, ωστόσο, αφαιρεί μεγάλο μέρος της διακριτικής ευχέρειας που είχαν οι τοπικοί φορείς. Επειδή οι έλεγχοι πλέον γίνονται με drones και δορυφόρους, η ΕΤΑΔ και ο Δήμος είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Αν δεν συμφωνήσουν, το Υπουργείο μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία ερήμην τους για να μην μείνουν οι παραλίες χωρίς έσοδα και προστασία. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και το Υπουργείο να προχωρά, το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρά χωρίς την ΕΤΑΔ και χωρίς τον Δήμο. Τώρα κατά πόσον είναι εφικτό αυτό, έτσι, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για νόμους. Άλλο τα χαρτιά και τα γραφεία και άλλο που λέμε αυτό το πεδίο, επί του πεδίου. Έχει πολύ ενδιαφέρον η φάση που λέγεται παραλία, η επιχείρηση που λέγεται εκμετάλλευση παραλίας. Το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ και καταλαβαίνουμε ότι πια δεν είναι η εποχή που ο άνθρωπος από τη Μέγκαβλη μπορούσε εύκολα να πάει, να κάτσει εκεί πέρα στην ομπρελίτσα του από κάτω, να βάλει τα τραπεζάκια του εκεί πέρα, να πίνει τις μπυρίτσες του, να σηκώνεται, να πηγαίνει να παίρνει το εισιτηριάκι από τους τουρίστες. Ξέρετε, έχει αλλάξει πια η εποχή. Γίνονται όλα πιο δύσκολα καθημερινά, πιο ηλεκτρονικά, πιο απαιτητικά και όλα αυτά απευθύνονται σε μεγάλες εταιρείες πλέον. Μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να τα διαχειριστούν και προφανώς γι' αυτό η ΕΤΑΔ έχει και τόσο ψηλά τα τιμήματα, γιατί στοχεύει
σε αυτό το target group, το οποίο βέβαια δυστυχώς είναι έτσι κάτι που από τη μία μπορεί να σου δείχνει μια πιο σύγχρονη εικόνα οργανωμένης παραλίας, από την άλλη όμως είναι πιο απάνθρωπο για την τοπική κοινωνία, διότι σε σχέση με το παρελθόν είναι η μέρα με τη νύχτα. Σκεφτείτε ότι στο παρελθόν έδιναν τις παραλίες σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύτεκνοι, είχαν προβλήματα υγείας, μόνιμες αναπηρίες, αμαία. Ξέρετε, τέτοια, με τέτοια κοινωνικά κριτήρια διδόντουσαν καντίνες, περίπτερα, παραλίες. Αυτό όμως άλλαξε. Άλλαξε μετά την εποχή των μνημονίων. Και πρέπει δυστυχώς να προσαρμοστούμε. Το καλό είναι ότι οι επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια τις παραλίες δεν απομακρύνουν τους ανθρώπους οι οποίοι τις είχαν, ας το πούμε, τη διαχείρισή τους με το προηγούμενο καθεστώς. Με κάποιο τρόπο βρίσκουν μια συνεργασία και βλέπεις έτσι τα ίδια πρόσωπα, αλλά να είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε, σαν υπεργολαβία ή σαν υπάλληλος, κάπως έτσι. Εντάξει, είναι μια μέση λύση, πάντα βρίσκεται η χρυσή τομή. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, τις παραλίες. Λίγο έτσι μονοπολίσαμε με αυτό εδώ το θέμα. Έχει και άλλα θέματα η επικαιρότητα. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Η Μόσχα συνεχίζει τα πυραυλικά χτυπήματα στο Κιέβο. Μια τελείως Klein-Mein είδηση. Στο ΕΚΠΑ αναγορεύεται διδάκτορας ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Γερμανός κακελάριος παρεμβαίνει και λέει ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει πηγόντως τα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινοί στέλνουν μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Τραμπ ότι στέλνει λάθος μήνυμα στο Ιράν. Οι αναλυτές λένε ότι η ανάκαμψη δεν θα είναι εύκολη υπόθεση μετά τον τερματισμό του πολέμου.

0: Ενώστα της σκανδαλολογίας, Καραμαλής αναμένεται παρέμβαση για ΟΠΕΚΕΠΕ και διαχείριση κοινοτικών πόρων. Ενώ η κυβέρνηση περνάει στην αντεπίθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να ακούσουμε τι εννοεί ο ποιητής.
1: Έχουν σύνδεση με τον Γιάννη Ευσταθίου και τον Παντελή Ζιβόντση. Ο Παντελής
2: Πέδει ότι φιλοξενήσαμε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύλιο Ιβανό. Και τι είπε? Είπε ότι αυτό που έκανα θα το έκανα ξανά άλλες 100 φορές, διότι ήταν δίκαιο και έτσι έπρεπε να γίνει. Θα το έκανε ο καθένας από εμάς. Αναφερόμενος δηλαδή στις 37 περιπτώσεις παραγωγών από τις ΣΕΡΕΣ, όπου ένα έγγραφό τους δεν είχε προσθεθεί στις αιτήσεις τους, διότι ο υπάλληλος που έπρεπε να το κάνει αυτό είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Άρα θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι μαμτό. Μάλιστα είπε ότι δεν θα μπορούσα να δεχθώ μια προανακριτική σε βάρος μου, λέει ο κύριος Λιβανός, διότι έτσι θα ήταν σαν να δέχομαι ότι έχω ποινικές ευθύνες, ότι ενδεχομένως είμαι ένοχος. Σημείωσε ο κύριος Σπύλιος Λιβανός.
1: Βεβαίως έχουμε διαφορετικούς χειρισμούς στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, διότι ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής αλλά και ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος είχαν προσφερθεί τότε να πάνε στην προανακριτική για τα Τέμπη, λέγοντας πως δεν είναι ένοχοι και αντιθέτως θα πάνε για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Δηλαδή έχουμε διαφορετικούς χειρισμούς, διαφορετική στρατηγική.
2: Ναι, έχουμε μια διαφορετική γραμμή και μάλιστα θα έλεγα ότι στην γραμμή του κυρίου Λιβανού είναι και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία πριν από ένα μήνα είχε δηλώσει ότι ζητάει από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν προανακριτική. Τώρα όμως ζητά να αθωωθεί δίχως να υπάρχει κάποια σκιά, χωρίς ωστόσο να περάσει από τη βάση της προανακριτικής ενδεχομένως και του δικαστικού συμβουλίου. Προφανώς έχουμε μια διαφορετική στάση από τους δύο πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την εποχή του 2021.
1: Και αναφέρθηκε στην...
3: Κόσμος 938.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Ακού Κόσμος 938.
0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στην εκπομπή μας, 5η σήμερα, 7 Μαΐου, ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καθημερινά είμαστε κοντά από τις 7 μέχρι και τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το www.tvcosmos.gr, όπως και να μας βλέπετε επίσης. Πάμε να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Νότι Μαριά. Καλή σας ημέρα κύριε Μαριά.
14: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας από το Λουξεμβούργο.
0: Λοιπόν, σας πετυχαίνουμε μέσα στο τρένο από ό,τι μας έχετε πει, έτσι.
14: Ναι, πηγαίνω προς Βρυξέλλες.
0: Τι ωραία, ωραία διαδρομή, Λουξεμβούργο. Από πού, από πού ξεκινήσατε και πού πάτε, δηλαδή πάτε Βρυξέλλες με, από Λουξεμβούργο, πώς?
14: Ναι, ναι, δραστηριοποιούμε και στην Ένωση των πρώην Ευρωβουλευτών που έχουμε εδώ στη μέδρα της Βρυξέλλες. Γίνονται εκδηλώσεις και για τις 9 Μαΐου που είναι η μέρα της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
14: Και όπως πάντοτε δεν αφήνω τα ευρωπαϊκά θέματα, ασχολούμαι.
0: Ωραία.
14: Και θα κάνω κάποιες συναντήσεις Βρυξέλλες. Είχα και εδώ στο Λουξεμβούργο κάποιες συναντήσεις.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο τα θέματα τώρα που σας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Το θέμα της Μερκοσούρ, τι έχει συμβεί με αυτό εδώ το ζήτημα το μεγάλο?
14: Νομίζω τα έχουμε πει αναλυτικά στο σταθμό σας ότι υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα και υπάρχει για την ασφάλεια των τροφίμων.
0: Ναι.
14: Από την 1η Μαΐου επιτρέπεται για δασμολόγητη εισαγωγή των κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων από την Μερκοσούρ. Και η πρώτη παρτίδα που ήρθε, κοτόπουλα, ήταν με σαλμονέλα στην Αθήνα και τα διώξαν πίσω κατά 80%, ήταν αρνητικά, δεν μπορούσαν να περάσουν. Καταλαβαίνετε ότι επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που είπαμε, ότι δεν υπάρχει προστασία η σοβαρή της υγείας των καταναλωτών. Και ο κίνδυνος είναι βεβαίως για τα βοηδή, γιατί εκεί τα εμβολιάζουν με την ορμόνη ιστροδιόλη 18β, η οποία είναι καρκινογόνος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Βεβαίως στην Ελλάδα αγρόνοι γόρασαν, διότι από ό,τι βλέπετε δεν ασχολείται κανένας με το θέμα. Υπάρχουν αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις και αγρότες κυρίως και καταναλωτές και στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία, αλλά η συνθήκη αυτή εφαρμόζεται προσωρινά, αλλά κάθε προσωρινό είναι και μόνιμο, διότι κανονικά έπρεπε να ψηφιστεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, δεν έχει έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά με μια τρίπλα που έκαναν οι γραφειοκράτες των Βρυξελών την εφαρμόζουν προσωρινά, καθ' ολοκληρίαν, τουλάχιστον όσον αφορά τα εμπορεύματα και τα αγροτικά προϊόντα.
0: Σαλμονέλα στα κοτόπουλα. Εδώ τώρα να σας πω την αλήθεια, αυτή την είδηση εγώ από εσάς την ακούω. Δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά. Παρτίδα, λοιπόν, από πού ερχόντουσαν αυτά τα κοτόπουλα? Και...
14: από την Αργεντινή κατεψυγμένα κοτόπουλα, τα οποία τα μπλόκαραν στα υγειονομικές υπηρεσίες της Αθήνας στην Αγία Παρασκευή και τα έδιωξαν πίσω. Αλλά το τι έλεγχοι μπορεί να γίνουν, διότι τους ελέγχους κάνουν οι περιφέρειες, και το τι πρόκειται να φάμε είναι μια άλλη ιστορία. Σας λέω ότι στις 29 του μηνός δημοσιεύτηκε η απόφαση της Κομισιόν που εγκρίνει χιλιάδες τόνους για βοηδή, για ζάχαρη, για κοτόπουλα, για αυγά και για άλλα προϊόντα, για χοιρινά,
0: φοβερό,
14: για εθελική αλκοόλη κλπ.
0: Πάνω στις συσκευασίες, τουλάχιστον αυτά που θα βγαίνουν στην αγορά, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα ότι αν είναι οι περιφέρειες υπεύθυνες για τους ελέγχους, και δεν ξέρω, αλλά λογικά έρχονται από τα τελωνία αυτά, έτσι.
14: Ναι, αλλά όταν λέμε αδασμολόγητες, σημαίνει ότι εισέρχονται κανονικά, γι' αυτό έγινε αυτή η συμφωνία. Συνοδεύονται υποτίθεται από κάποια έγγραφα, αλλά υπάρχει έκθεση της Κομισιόν που λέει ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς τα εργαστήρια, ιδίως της Βραζιλίας, και μάλιστα Το σκανδαλώδες είναι ότι αν έστω το πάρουν είδηση, όπως πήραμε είδηση, ότι δεν έγινε σοβαρός έλεγχος για τα κοτόπουλα και μπουν στο στόχαστρο κάποια εργαστήρια της Βραζιλίας ή της Αργεντινής, αυτοί έχουν δικαίωμα, πρέπει να τους ειδοποιήσεις προ 60 ημερών ότι θα πας να κάνεις έλεγχο ευνηδιαστικό εκεί. Άρα 60 μέρες ετοιμάζονται αυτοί ό,τι είναι να κάνουν. Μετά έχουν δικαίωμα ενστάσεως άλλες 60 μέρες και μετά εφαρμογή σε 60 μέρες. Δηλαδή μετά από 180 μέρες θα σταματήσουν να λειτουργούν αυτά τα εργαστήρια τα οποία δεν θα είναι σοβαρά. Άρα επί 180 μέρες καταλαβαίνετε τι θα τρώμε.
0: Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα ότι το 80% που πήγαν να εισαχθούν των κοτόπουλων, ναι, στην χώρα ήταν με σαλμονέλα. Το 80% από τη Βραζιλία. Απίστευτα.
14: Αυτά πιάσαμε. Δεν ξέρουμε τι άλλο έχει περάσει, διότι πολλά πράγματα

0: Μικρά δηλαδή. Άρα δηλαδή το περνάνε σαν πολύ. Δεν, είναι, δεν υπάρχει κάποιο ταμπελάκι. Κατάλαβα.
1: Θα υπάρχει ένα ταμπελάκι, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Εσείς μπορεί να είστε να βλέπετε καλύτερα. Εγώ θα πρέπει να έχω γυαλιά.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει περίπτωση αυτό να βαπτίζεται, δηλαδή να έρχεται η παρτίδα να την παίρνει μια ελληνική εταιρεία το προϊόν, ναι, να το συσκευάζει και να το δίνει με τη δική της φίρμα?
1: Το είδα για τη ζάχαρη. Για τη ζάχαρη λέει μπορεί να έρχεται και να ραφινάρεται εντός 180 ημερών. Τώρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά δεν ξέρω. Επίσης έρχονται και αυγά κρόκος,
0: ναι,
1: ή ασπράδια τα οποία είναι είτε κατεψυγμένα είτε... Τώρα αυτό το βάζει ο άλλος στο γλυκό και...
0: Καταλαβαίνω. Και ο Θεός βοηθός.
1: Μπορεί να το κάνει μπισκότα, ας πείτε πούμε, μου... ελληνική βιομηχανία.
0: Ωραία, αφήνουμε λίγο τα κοτόπουλα. Εν πάση περιπτώσει τα μπλοκάρανε, όμως δεν βγήκε στην αγορά η παρτίδα αυτή εδώ. Προφανώς γύρισαν πίσω.
1: Αλλά, αν είδατε η ένωση των... Οι εργαζόμενοι έχουν πει ότι υπάρχει έλλειψη εργαζομένων για να μπορούν να γίνουν σοβαροί έλεγχοι στα θέματα αυτά.
0: Μάλιστα. Ερώτημα. Μιλήσατε για μία ορμόνη στο μοσχαρίσιο. Μπορείτε λίγο να μας πείτε κάποια πράγματα παραπάνω?
1: Αυτή λέγεται ιστραδιόλη 17β.
0: Ναι.
1: Γίνονται ορμόνες με ενέσεις στα θηλυκά βοηδή για να είναι παραγωγικά.
0: Ναι.
1: Αυτή όμως κατηγορείται για καρκινογόνο, για καρκινογενέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως έχουν δεσμευτεί υποτίθεται οι Βραζιλιάνοι ότι όσα βοηδή θα τα εμβολιάζουν με στραδιόλη 17β δεν θα τα στέλνουν λέει στην Ευρώπη. Τώρα άμα εσείς τους εμπιστεύεστε, εμπιστεύομαι κι εγώ.
0: Και πώς, αν πούμε ότι τους εμπιστευτήκαμε, μπορούμε να τους ελέγξουμε, ανοιχνεύεται μετά ή δεν ανοιχνεύεται στο κλάσμα? Προφανώς και όχι.
1: Έγινε ένας έλεγχος πριν καιρό στην Ιρλανδία και το πιάσανε το θέμα αυτό,
0: ναι,
1: αλλά δεν ξέρω πλέον πόσο εύκολο είναι και κυρίως όταν αυτό θα μπει στα παράγωγα σε κιμά και σε συσκευασμένα τρόφιμα, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ελέγξει κανείς.
0: Η ελληνική κυβέρνηση τώρα αφού ήρθαν οι πρώτες παρτίδες αυτής της άρρωστης παρτίδας στο μεσαλμονέλα κοτόπουλα στην Ελλάδα, πώς το χειρίζεται, τι κάνει?
1: Δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο, αφού και εσείς είπατε στην αρχή ότι δεν ήταν μια είδηση που πέρασε στα ψηλά, καταλαβαίνετε ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάποιες ιδιαίτερες ενέργειες. Μακάρι να έχουν γίνει.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έγινε μόνο στην Ελλάδα ή και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Η παρτίδα με τα κοτόπουλα έγινε στην Ελλάδα. Ο έλεγχος για τα βοηδή που σας έλεγα ήταν πριν 2 μήνες. Μπήκαν σε διάφορα κράτη. Οι μόνοι που το πήραν είδηση ήταν οι Ιρλανδοί.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Κύριε Μαριά, αυτά είναι τα πρώτα, έτσι, το καλημέρα της Μερκοσούρ θα μπορούσαμε να πούμε,
1: ναι,
0: ότι είναι αυτό. Αυτή είναι εδώ της μεγάλης συμφωνίας, ας το πούμε, η οποία...
1: Η οποία επίσης, αν θυμόσαστε, είχα πει ότι η Ιταλία το γύρισε, διότι πήρε κάποιες δουλειές στην Λατινική Αμερική, κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, και βγήκε και μια είδηση τώρα στην Αργεντινή, μια μεγάλη δουλειά την πήρε μια ιταλική εταιρεία σε θέματα να ετοιμάζει αγωγούς για τη μεταφορά φυσικού αερίου πετρελαίου στην Αργεντινή.
0: Άρα
1: οι Ιταλοί βάλανε, βάλανε το...
0: Ναι. Πήρανε κάτι.
1: Παντελόνι ήδη.
0: Πήρανε κάτι, ναι, οι Ιταλοί.
1: Πήρανε επίσης και την αναθεώρηση της συμφωνίας της ΔΕΗ της Ιταλικής μέσα στη Βραζιλία. Όλο το Σάο Πάολο,
0: ναι,
1: ηλεκτροδοτείται από την Ιταλική εταιρεία την ΕΝΕΛ, η οποία την είχαν καταγγείλει τη σύμβαση να τη διώξουν. Η Μελόνι έβαλε βέτο για τη Μερκοσούρ για 10 μέρες. Ανανεώθηκε η συμφωνία των Ιταλών και υπέγραψε και η κυρία Μελόνι μετά.
0: Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν παρέδωσε την κτηνοτροφία της και η Ιταλία κατά κάποιο τρόπο. Εδώ τώρα,
1: ναι,
0: την παραγωγή ουσιαστικά, αν και οι Ιταλοί θα κρατήσουν λογικά και ένα μέρος της δικής τους, δεν θα το, γιατί είναι έχουν μεγάλη παραγωγή και σε αλλαντικά και παραδοσιακά οι Ιταλοί είναι δυνατοί.
1: Και θα σας πω και το εξής, ναι, μια και μιλάμε για αυτά. Πρώτα απ' όλα η ελληνική φέτα κατοχυρώνεται μετά από 7 χρόνια. Διότι υπάρχουν στην Αργεντινή κυρίως εταιρείες οι οποίες πουλάνε δίθεν φέτα και επιτρέπεται με βάση τη συμφωνία να συνεχίσουν να πουλάνε οι εταιρείες αυτές το τυρί που το εμφανίζουν για φέτα και η ελληνική φέτα θα έχει την προστασία της μετά από μια 7ετία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι Ιταλοί επίσης, επειδή έχουν ένα μεγάλο δίκτυο, γιατί έχουν πάρα πολλά εκατομμύρια

0: μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς Ιταλούς, ελέγχουν όλη τη διακίνηση εμπορίου μέσα από τα σούπερ μάρκετ. Επομένως, τα ιταλικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια θα βρεθούν. Το ελληνικό λάδι, αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να βρεθεί, διότι θα ανταγωνίζεται με το ιταλικό και το ισπανικό λάδι.
1: Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο αυτό εδώ το θέμα των τροφίμων, για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αλλά αν και πλέον έχει πάρει το δρόμο του υπόθεση, δηλαδή δεν έχει επιστροφή αυτή η ιστορία.
0: Εκτός αν βγει η απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ναι, όπου έχει προσφύγει το Ευρωκοινοβούλιο, θα εκτιγαστεί η υπόθεση σε 1,5 χρόνο. Ανακυρωθεί, τότε θα σταματήσουν τα πράγματα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Μέχρι τότε η πολιτική συνεχίζει στην πράσινη κατεύθυνση, υποτίθεται αφανισμός της κτηνοτροφίας του μοσχαρίσιου στην Ευρώπη και εισαγωγή προϊόντων από... Καλά, το ερώτημα είναι το εξής. Τα κοτόπουλα τα καημένα τι φταίνε, δηλαδή? Δεν μπορούμε εδώ πέρα στην Ευρώπη να έχουμε δικά μας κοτόπουλα και στην Ελλάδα? Πρέπει να παίρνουμε από την Αργεντινή και την...
0: Θα σας διακόψω μισό λεπτά και πρέπει να δείξω το εισιτήριό μου.
1: Βεβαίως, να δείξετε το
0: εισιτήριό. Η σύνδεση, πάρτε με ξανά.
1: Βεβαίως, κύριε Μαριά. Λοιπόν, πραγματικά φοβερό αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νότι Μαριά, και καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον βρίσκουμε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή, όπως ακούσαμε. Πήραμε και λίγο ευρωπαϊκό κλίμα στην εκπομπή μας από τα τρένα εκεί, από τις μεταφορές, γιατί βρίσκεται σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και πρέπει να επιδείξει το εισιτήριό του. Αλλά εντάξει, πραγματικά δηλαδή αυτό που έγινε δεν είναι καλό σημάδι. Δηλαδή, με το καλημέρα της έναρξης της συμφωνίας Μερκοσούρ, η Ελλάδα να πάρει παρτίδα με κοτόπουλα, τα οποία κατά 80% ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα, αυτό νομίζω ότι δεν ξεκινάει καθόλου καλά, ξεκινάμε πολύ στραβά στην περίπτωση, στη συγκεκριμένη φάση. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Μαριά, η Ελλάδα δεν έχει δικά της κοτόπουλα να παράξει? Είναι τόσο δύσκολο? Πρέπει να φέρουμε από τη Βραζιλία? Γιατί πήραμε κοτόπουλα από τη Βραζιλία?
2: Ακούγομαι?
1: Βεβαίως και ακούγεστε και είστε στον αέρα. Πείτε, αν μας ακούτε κι εσείς.
2: Α, ωραία. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι το παγκόσμιο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον εγώ όταν είχα σπουδάσει πριν από το 1980 που έκανα σπουδές, τότε υπήρχε η κοινή αγροτική πολιτική που έλεγε ότι πρώτα πουλούνται τα προϊόντα, τα κτηνοτροφικά και τα αγροτικά της Ευρώπης, και εάν υπάρχει δυνατότητα θα έρθουν εισαγωγές. Αλλά και η τιμή εισαγωγής του κοτόπουλου θα έμπαινε με μία πρόσθετη τιμή. Δηλαδή αν στην Ελλάδα, ας πούμε, λέμε το κοτόπουλο κάνει 2 ευρώ, μάλλον 6 ευρώ το κιλό, το της Αργεντινής για να έρθει έπρεπε να είναι 6 συν 2 ευρώ αντισταθμιστική εισφορά, δηλαδή 8. Οπότε δεν τον συνέφερε τον εισαγωγέα να φέρει κάποιο κοτόπουλο με 8 ευρώ όταν το ντόπιο θα πουλιέται 6. Μάλιστα. Τώρα όμως αυτή η αντισταθμιστική εισφορά έχει καταργηθεί, οπότε αυτός μπορεί να το φέρει και έρχεται πιο φτηνά, διότι στην Αργεντινή δεν έχουν και στη Βραζιλία υποχρέωση αυτό που λέγεται της ευζοίας των ζώων. Εδώ δεν μπορεί να βάλεις 100 κοτόπουλα μέσα σε ένα κλουβί και να τα ταΐζεις. Πρέπει να έχουν μια απόσταση, πρέπει να έχουν εξαερισμό κτλ. Αυτό όμως έχουν κοστολόγια. Επομένως είναι πιο φθηνή η παραγωγή στις χώρες αυτές και έρχεται πιο φθηνά εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Και το ανταγωνίζεται το προϊόν το ελληνικό, πλέον το κοτόπουλο Αργεντινής. Όμως θα πει κάποιος, εντάξει κύριε, εγώ σαν καταναλωτής θα το φάω πιο φθηνά, ας πούμε. Όμως επειδή στην Ελλάδα τον έλεγχο τον έχουν 5 εισαγωγείς και 2-3 σούπερ μάρκετ, στην πορεία η τιμή φθηνότερη η Βραζιλίας θα τσιμπήσει και θα ανέβει και θα φτάσει περίπου στην τιμή που παίρνουμε και τα ελληνικά προϊόντα. Διότι ναι μεν στη Γαλλία ή στη Γερμανία κυρίως υπάρχει ανταγωνισμός και εκεί.
1: Δυστυχώς έχουμε ένα θέμα στην γραμμή, κάνει διακοπές, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Γιατί τιμές και φθηνά, στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον ολιγοπόλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι τώρα προφανώς έχει πάει σε κάποιες σύραγγες, διότι κινείται, είναι στην κίνηση ο κύριος Μαριάς. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα να κλείσουμε λίγο, να τον ακούσουμε αν μπορούμε. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Μαριά, είμαστε στον αέρα, μας ακούτε?
2: Είμαστε στον αέρα, απλά επειδή είμαι στο τρένο, όπως
1: καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία, πάμε λίγο να το αφήσουμε, πάμε λίγο να το αφήσουμε αυτό εδώ το θέμα. Μία σύντομη εκτίμησή σας για την κατάσταση όπως είναι με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε.
2: Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν έχεις να κάνεις με τον Τραμπ, είναι αδυνατό να κάνεις υπολογισμό. Νομίζω ότι άλλα έλεγε ο Υπουργός Εξωτερικών χτες και άλλα έλεγε ο Τραμπ την μετά από λίγη ώρα. Πιστεύω και εύχομαι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να βρεθεί ένα modus vivendi. Παράνομη βεβαίως ήταν η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Από ό,τι έχετε δει, έχουν πει στο παιχνίδι και η Ρωσία και η Κίνα. Και ενδεχόμενα να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός και να μπορέσουμε να λειτουργήσουν τα στενά του Ορμούς. Όμως και να λειτουργήσουν τα στενά του Ορμούς, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν κάποια τέλη. Δηλαδή οι Ιρανοί, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τον Τραμπ ή με κάποια εμιράτα εκεί από τον κόλπο, θα παίρνουν κεφαλικό φόρο στις διάφορες διακινήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που κάνουν τα πετρελαιοφόρα.
1: Ναι, κάτι το οποίο δεν δέχεται από την άλλη μεριά βασικά όλη η ναυτιλιακή κοινότητα, θεωρώντας το παράνομο, σύμφωνα με τον αυτοί.
2: Συμφωνία, αλλά άμα αυτό είναι μέσα στη συμφωνία και κυρίως, αν έχετε προσέξει, το Ιράν θα πετύχει μάλλον την αποδέσμευση των κεφαλαίων του. Υπάρχουν 110 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, τα οποία θα αποδεσμευτούν. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό για το Ιράν.
1: Από ποιους είναι δεσμευμένα αυτά εδώ?
2: Είναι δεσμευμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αλλά αυτά οι Ιρανοί, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πετύχουν να ξεπαγώσουν και αυτά είναι σημαντικά κεφάλαια για το Ιράν. Τώρα, αν πάρει αυτά τα λεφτά το Ιράν και μετά κάνει πίσω για τα τέλη που ζητάει και τα διόδια στα στενά του Ορμούς, μπορεί να είναι και στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και σε αυτή τη φάση τι τρώμε, μάλλον φακές και φασόλια.
1: Και ελληνικά προϊόντα πια θα κυνηγάμε. Να βλέπουμε τα ελληνικά προϊόντα τώρα θα πρέπει να κυνηγάμε.
2: Ελληνικά προϊόντα, έχετε δίκιο, και κάποτε υπήρχε και μια καμπάνια που έλεγε να προτιμάμε ελληνικά.
1: Απλά τώρα όταν βλέπεις το ελληνικό στη διπλάσια τιμή από το βραζιλιάνικο, μπαίνεις στον πειρασμό. Λες τώρα, άμα του ρίξω του κοτόπουλου και λίγο παραπάνω κάρι και τα λοιπά, κανένα μπαχαρικό, θα κάνουμε το σταυρό μας να μην πάθουμε βέβαια καμιά σαλμονέλα. Αν και
2: να
1: δεν ξέρω.
2: Να προτιμάμε λοιπόν τα ελληνικά και να στηρίξουμε την αγροτική μας παραγωγή. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
2: Και εύχομαι καλή τουριστική σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: σαν κόλαση πάει να γίνει ιστορία με τα τρόφιμα, με την Mercosur, με αυτήν εδώ την περίεργη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής για φθηνότερα τρόφιμα. Άλλη εκεί η ποιότητα, άλλα τα στάνταρ, άλλες οι προδιαγραφές και άλλες οι δικές μας. Πραγματικά δηλαδή, καμιά φορά όταν τα σκέφτεσαι αυτά, είναι να τρελαίνεσαι για το πώς θα είναι ο κόσμος, πώς θα είναι η κατάσταση και τι θα τρώνε τα παιδιά μας σε λίγο καιρό. Θα μου πεις τώρα, με όλα αυτά τα τυποποιημένα και όλα αυτά τα επεξεργασμένα που έρχονται από το εξωτερικό και τα οποία τα καταναλώνουμε, ξέρουμε τι έχουν, πώς έγιναν, υπό ποιες συνθήκες μεγάλωσαν τα ζώα, πόσα της εκατό του τροφίμου είναι πραγματική τροφή και πόσο της εκατό είναι ψεύτικη. Δηλαδή τρώμε, καταπίνουμε, παχαίνουμε, αρρωσταίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε στο τέλος για ποιο λόγο αυξάνονται οι καρκίνοι, οι απότομοι θανάτοι, οι ξαφνικοί που λένε. Όλα αυτά εδώ σε μια συνεργασία με πολύ άγχος επιβίωσης, με ένα φοβερό άγχος για να έχουμε τα στάνταρ της ποιότητας και όλα αυτά τα οποία έχουμε ορίσει, ας το πούμε, ότι πρέπει να έχουμε στην καθημερινότητά μας για μας και τους τριγύρω μας, τα οποία είναι εν τέλει αυτά τα οποία μας κάνουν να υποφέρουμε. Και όταν βλέπουμε ξαφνικούς θανάτους από την ακινησία, από την διατροφή, από όλους αυτούς εδώ τους παράγοντες άγχους και τα λοιπά, βλέπεις μερικούς και βγαίνουν ακόμα 5 χρόνια μετά κοντά και μιλάνε για τα εμβόλια που έγιναν επί κορονοϊού και σου λένε, να ορίστε, τα εμβόλια του κορονοϊού φταίνε που πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Δεν φταίει ότι καταναλώνει ο άνθρωπος τον αγλαίωρα και μάλιστα τροφή κακής ποιότητας. Δεν φταίει ότι είναι πάνω στον καναπέ και έχει να κινηθεί, να περπατήσει από τότε που ήταν, ξέρω εγώ, 16 χρονών και έπαιξε μπάλα τελευταία φορά, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο σε κάποιο γηπεδάκι. Δεν φταίει τίποτα από όλα αυτά, δεν φταίει το άγχος. Φταίει το εμβόλιο που έκανε του κορονοϊού. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι επειδή εκείνη την εποχή είχαν υιοθετήσει αυτές εδώ τις περίεργες τις θεωρίες συνωμοσίας, που προερχόντουσαν κυρίως από τον προτεσταντικό κόσμο, οι προτεστάντες τα είχαν βγάλει όλα αυτά εδώ, και επειδή πήγανε κουβά οι θεωρίες, γιατί μας έλεγαν ότι, για παράδειγμα, μια θεωρία ήταν ότι τα εμβόλια του κορονοϊού θα αποδεκάτιζαν τον πληθυσμό της γης και ήταν ένα σχέδιο για να μειώσουν τον πληθυσμό της γης από τα 7 δισεκατομμύρια στο 1-2 δισεκατομμύρια. Πήγε ο κόσμος, εμβολιάστηκε, έτσι, αυτοί δεν εμβολιάστηκαν. Εντάξει, ο καθένας είχε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει σε μια κρίση, σε εισαγωγικά, γιατί το κράτος πίεζε, διότι έβλεπε ότι καταραίουν, υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του όλου συστήματος. Εν πάση περιπτώσει όμως, μετά από 5 χρόνια αυτό το σενάριο πήγε κουβά. Ο πληθυσμός της γης μια χαρά είναι, στη θέση του είναι. Αντίθετα, αν δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ, αυξήθηκαν οι άνθρωποι στον πλανήτη Γη από τον κορονοϊό μέχρι και σήμερα. Δεν μειώθηκαν. Ο πληθυσμός αυξήθηκε. Και μάλιστα στην Ελλάδα οι θάνατοι το 25 ήταν πολύ λιγότεροι από τους θανάτους του 21 επί κορονοϊού. Τέλος πάντων, το τι ακούγαμε τότε, άλλες θεωρίες είχαν για τα Bluetooth. Θυμάστε, καλώδια μέσα στα, και ρομποτάκια μέσα στα εμβόλια, τα οποία αν τα έκανες, έπαιρνες Bluetooth και εξέπεμπες σήματα. Έτσι πιστεύανε μερικοί τότε. Απίστευτα πράγματα. Μάλιστα είχαν κατεβάσει και εφαρμογές στο κινητό που ήταν εφαρμογές έβρεσης Bluetooth. Και αυτές εδώ οι εφαρμογές όταν τις ενεργοποιήσεις σου βγάζει, δηλαδή, ό,τι Bluetooth υπάρχει τριγύρω. Από το Bluetooth του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου μέχρι του κινητού, μέχρι του υπολογιστή, μέχρι της τηλεόρασης, τα πάντα, όλα. Και νόμιζαν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτά τα Bluetooth είναι οι εμβολιασμένοι. Πήγανε κουβά και εκεί. Έλεγαν ότι θα διαρκέσει ο κορονοϊός και η ιστορία του εμβολιασμού SAE. Θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός μέχρι 9, 10, 11 εμβόλια μέχρι να γίνουν οι άνθρωποι ρομπότ. Τελείωσε η αρρώστια, έφυγε η αρρώστια. Πήγαν κουβά. Έλεγαν ότι αμέσως μετά τον κορονοϊό ή όπου να είναι έρχεται ο Αντίχριστος. Γι' αυτό το ονόμασαν χάραγμα, τον εμβολιασμό, προχάραγμα, παραχάραγμα. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν έχουν ανοίξει την Αποκάλυψη να διαβάσουν τι λέει για αυτά τα θέματα. Αναμενόμενο, πήγαν κουβά και σε αυτή τη θεωρία. Το φοβερό δεν είναι να κάνει κανείς ένα λάθος. Το φοβερό είναι να επιμένει στο λάθος και να προσπαθεί να δικαιώσει τον εαυτό του, αρνούμενος να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Αυτό είναι το χειρότερο της όλης ιστορίας. Και είναι δηλαδή απίστευτο το ότι τους βλέπεις ακόμη σήμερα, 5 χρόνια μετά, στο Facebook κυρίως, να σου στέλνουν μηνύματα και επίσης και στα Messenger και σε όλα αυτά εδώ, με τα εμβόλια, με θανάτους από εμβόλια υποτίθεται και τέτοια. Αυτά που στέλνουν τώρα είναι ότι μου έρχονται καμιά φορά ότι κάποιοι δικαιώθηκαν από παρενέργειες των εμβολίων που είχαν. Αυτό ήταν κάτι γνωστό όμως. Δηλαδή γνωρίζαμε ότι τα εμβόλια του κορονοϊού έχουν παρενέργειες. Δηλαδή το εμβόλιο της AstraZeneca είχε μία στις 200.000 να πάθεις τη νόσο του Γκουλμπαρέν, κάπως έτσι, μια νευρολογική νόσος, πολύ άσχημη. Μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο. Ήτανε μία στις 200.000. Το γνωρίζανε. Όλοι το γνωρίζανε. Και το γνωρίζαμε και εμείς. Υπήρχε όμως η επιλογή του κινδύνου. Είχες τον κίνδυνο ότι αν το έκανες, μπορεί και να την πατούσες, να ήσουν ο ένας στους 200.000 που θα πάθαινες αυτό το πράγμα. Όταν όμως έβλεπες ότι οι εντατικές ήταν γεμάτες με κόσμο ανεμβολίαστον, όταν πέθαιναν καθημερινά 1.000-1.500, 2.000 άνθρωποι από κορονοϊό, όταν οι τριγύρω σου, οι ομάδες αυτές εδώ, οι ευπαθείς, οι μεγάλοι άνω των 70 κτλ, έπρεπε να πάνε να εμβολιαστούν για να προστατευθούν και να το ρισκάρουν. Εμείς οι νέοι τι έπρεπε να κάνουμε? Έπρεπε να πούμε όχι, δεν εμβολιαζόμαστε όλοι μαζικά, ό,τι γίνει έγινε και άντε γεια. Έτσι λοιπόν κάποιοι πήραν το θάρρος υπέρ του κοινωνικού ωφέλους να πάνε να εμβολιαστούν και να βοηθήσουν και το κράτος και το συνάνθρωπό τους. Κάποιοι άλλοι, ίσως εξαιτίας του φόβου, ίσως επειδή παρασύρθηκαν, ίσως επειδή πλανήθηκαν καλύτερα, είπαν όχι. Ας καταλάβουν όμως το λάθος τους και ας σταματήσουν αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί μετά από ένα σημείο και πέρα γίνεται αηδία. Αυτά τώρα γιατί μου έρχονται και μηνύματα σχετικά. Πάμε. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με διαφημίσεις.
1: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ακού Κόσμος 938.

Και πάμε γρήγορα στις αθηναϊκές εφημερίδες. Η Δημοκρατία σήμερα, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφησαν 579 βασικά περιστατικά, γιατί κάποια από αυτά δεν... ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο.

0: Διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Από τώρα που δεν θα πάει ο Καραμαλή στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανατρίχιασα. Ο ελεύθερος τύπος. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Τα έξι σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του συντάγματος αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τη Βορίζια. Και αυτό μετά και την τελευταία ανθρωποκτονία που είχαμε σε βάρος του 29χρονου. Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο. Στο 130% του ΑΕΠ το χρέος το 2027. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να πάει στις εκλογές, σε εκλογές, έχοντας ουσιαστικά κάνει την χώρα μια κανονική, δημοσιονομικά, ευρωπαϊκή χώρα. Μεγάλη επιτυχία, γιατί αν φανταστούμε, σκεφτείτε ότι όταν το 2019, όταν παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Μητσοτάκης, το χρέος ήταν πάνω από 160, κοντά στο 170%, και μέσα σε μία επταετία έχει κατέβει στο 130% του ΑΕΠ. Και αποπληρώνουμε, δηλαδή αποπληρώνει η κυβέρνηση, συνεχίζει πρόωρα άλλα 6,9 δις τον Ιούνιο. Βέβαια αυτό δεν αρέσει σε ορισμένους της αριστεράς κυρίως. Δηλαδή έχω ακούσει συνεντεύξεις με τον Μπολάκη, ο οποίος καταδικάστηκε και πρόσφατα για συκοφαντική δυσφήμιση στην υπόθεση του Κελπνό από τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Πουλή, τον κύριο Πουλή. Έχω ακούσει να λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνει η Νέα Δημοκρατία στους δανειστές. Δυστυχώς, οι μαγκές έξω και σε αυτούς δεν περνάνε. Οι μαγκές μέσα, στους εγχώριους εδώ δημοσιογραφίσκους που χαϊδεύουν τις φωνές της παραλογίας και της εύκολης ψέκας, εκεί μπορεί να περάσουν οι μαγκές. Στους λογικούς ανθρώπους όμως εδώ πέρα, τους εγχώριους δημοσιογράφους, δεν περνάνε. Γι' αυτό και προσπαθείτε, γι' αυτό και προσπαθούν όλοι αυτοί να τους δολοφονήσουν τον χαρακτήρα. Ένα κλασικό παράδειγμα, ένα κλασικότατο παράδειγμα στη χώρα, είναι ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Πορτοσάλτε, του οποίου κυριολεκτικά το χαρακτήρα τον έχουν δολοφονήσει όλοι αυτοί. Δηλαδή διαχρονικά έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη λασπολογία, ύβρι, συκοφαντία, απαξίωση και ό,τι άλλο αρνητικό καταρρυπάς από όλο το σάπιο αριστερίστικο σύστημα. Διότι έχουν μία φιλοσοφία αυτοί όλοι, έχουν μία αρχή, δηλαδή όποιος είναι υπέρ κυβερνητικής πολιτικής, μίας κυβερνητικής πολιτικής, μίας κυβέρνησης, θεωρείται από όλους αυτούς ως πληρωμένος, έμισθος και τα λοιπά. Αρχίζουν και βάζουν ταμπέλες. Για να μην είσαι σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να κάνεις λοβοτομή. Να πας με τα νερά τους και το μόνο που να κάνεις θα είναι να κατακρίνεις, να κατηγορείς, να συκοφαντείς και να βρίζεις. Το ότι η Ελλάδα έχει κάνει αυτές εδώ, το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, να έχει πρόεδρο Eurogroup Έλληνα, να έχει φτάσει το δημόσιο χρέος στο 130% του ΑΕΠ, το να μπορείς να κυκλοφορείς στο εξωτερικό με ψηλά το κεφάλι ως Έλληνας σε σχέση με το ντροπιαστικό παρελθόν των μνημονίων και της, ειδικά της διακυβέρνησης της πρώτης φορά αριστεράς. Αυτό εδώ δεν το λαμβάνουν υπόψη, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει, το ξεχνάνε αυτό. Αυτό πρέπει να το αγνοήσουμε για να είμαστε αρεστοί σε ποιους? Σε αυτούς που θέλουν την καταστροφή της χώρας? Σε αυτούς που θέλουν να ισοπεδώσουν τη χώρα γιατί απέτυχαν στη ζωή τους σε ορισμένα επίπεδα, δεν ξέρω κι εγώ? Πιστεύετε δηλαδή εσείς όλοι ότι είναι πατριωτική στάση το να υποστηρίζεις ανθρώπους, πολιτικούς, κόμματα, προτάσεις οι οποίες είναι καταστροφικές για την Ελλάδα? Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος, γιατί αν ξεκινάω και αναλύω σε ποιους αναφέρομαι, δεν θα με φτάσει η εκπομπή, ο χρόνος της εκπομπής μου. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στο προφίλ μου, και να δείτε σωρία αναρτήσεων από ασυναρτησίες και ανοησίες τις οποίες εξτομίζουν οι εκπρόσωποι όλης αυτής εδώ της τρολοκρατίας. Γιατί όλοι αυτοί είναι τρολ, οι οποίοι προχωρούν στην δολοφονία χαρακτήρων, είτε δημοσιογράφων είτε πολιτικών. Ένα άλλο μεγάλο θύμα, εκτός από τον Πότο Σάλτε, είναι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεθάβουν το τι έχει πει, και καλά, σε αυτό εδώ μπορεί να έχουν και δίκιο στο παρελθόν σε σχέση με το παρόν κτλ. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος όμως να αλλάξει γνώμη και άποψη και πολιτική θέση? Δηλαδή ποτέ σε όλα, από τότε που γεννηθήκαμε ή από τότε που ξεκινήσαμε μια πορεία, είμαστε στην ίδια γνώμη? Αυτό είναι αιμονή. Αν κάποια στιγμή κάποιος κάνει λάθος και θέλει να αλλάξει και αλλάζει γνώμη, αυτό είναι στα πλαίσια της λογικής. Δεν είμαστε αλάθητοι, δεν έχουμε το αλάθητο του Πάπα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όμως έναν υπουργό ο οποίος έχει κάνει έργο, έχει συγκρουστεί με το σάπιο σύστημα και συγκρούεται, και μάλλον αυτό είναι από πίσω, από την επίθεση προς τον πρόσωπό του, το σάπιο σύστημα του ΕΣΥ. Γιατί στο ΕΣΥ υπάρχει μεγάλη παθογένεια. Υπάρχουν κουτάλες που έχουν μάθει να δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν μπορούν να συγχρονιστούν και να εναρμονιστούν σε αυτό το νέο καθεστώς διαφάνειας που επιτάσσει το σύγχρονο κράτος. Θέλουν να δουλεύουν μαύρα, θέλουν να δουλεύουν με φακελάκια, θέλουν να είναι αφεντικά, στους νέους δεν δίνουν, τους σαμποτάρουν, όποιος δεν είναι yes man σε αυτούς υποφέρει, και στο τέλος φεύγει από το ΕΣΥ. Πάει στο ιδιωτικό σύστημα ή φεύγει και στο εξωτερικό. Αυτό το πέπλο, το σκοτεινό πέπλο, το πολεμάει ο Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης, και αντίθετα δέχεται και τα πυρά αυτού του σκοτεινού πέπλου. Μαζί με αυτό το σκοτεινό πέπλο συστρατεύεται και όλη αυτή εδώ η αριστερίλα, οι επαγγελματίες δολοφόνοι χαρακτήρων. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Παλιές κλίσεις λόγω ΚΟΚ. Πώς να λύσετε τον γρίφο? Το μακελιό. Το αίμα ξεπλένεται με αίμα. Όταν η δικαιοσύνη είναι μονόφθαλμη, έρχεται η αυτοδικία και οι ασίγαστες βεντέτες. Η εστία. Σύνταγμα επί δεξιά. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελεύς θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή αποφασίζει. Η εσπρέσο. Ανατριχύλα. 6 σφαίρες στο κορμί του Νικήτα για τον νεκρό του γιο. Βλέπουμε τώρα αυτό εδώ το έγκλημα στην Κρήτη να απασχολεί έτσι μεγάλο μέρος του τύπου και των καναλιών. Πρώτο θέμα στις ειδήσεις, αυτό το φωνικό, χθες. Και μου έκανε κάτι εντύπωση. Και λέω, ρε παιδιά, σε τι χώρα ζούμε? Τα κανάλια, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, δεν είπανε κουβέντα, δηλαδή Sky Open, δεν είπανε κουβέντα για τις δηλώσεις ή μάλλον για την εξαγγελία της Kimberly Guilfoyle, της Αμερικανίας πρέσβη, για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Υπουργό Αμήνης ή Πολέμου τον Χέξεθ και του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26. Αυτή η είδηση δεν έπαιξε πουθενά. Πήγε στα ψηλά γράμματα. Θα έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ, το εξήγηλε η Kimberly Guilfoyle, είπε τα καλύτερα για την Ελλάδα, είπε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο σημαντικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες γεωπολιτικά χώρες στον κόσμο, και αυτή η είδηση δεν έπαιξε πουθενά χθες, παρά μόνο στην ΕΡΤ. Τραγικό. Είναι τόσο πορωμένη εναντίον του Τραμπ. Είναι τόσο πορωμένη εναντίον της πορείας της χώρας μας προς τον ενεργειακό κόμβο, προς το να γίνει ενεργειακός κόμβος. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα, πραγματικά δηλαδή, εμένα με ξεπερνάει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους διέφυγε αυτή εδώ η είδηση. Καταλαβαίνουμε λίγο πώς, έτσι, γιατί το Sky και αυτά τα κανάλια, προφανώς, δεν ξέρω, μέτοχοι είναι BBC, πίσω βρίσκονται τέτοιοι BBC. Απ' την άλλη μεριά, το Open βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης, βλέπει προς Ρωσία μεριά. Όλοι αυτοί, εννοείται, ακούνε Τραμπ και παθαίνουν ταράκουλο. Δεν τους αρέσει καθόλου. Εντάξει, και εμένα δεν τον έχω αγαπήσει ξαφνικά, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε και είμαι λάτρης της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά όμως είμαι Έλληνας. Και ως Έλληνας θέλω το καλύτερο για τη χώρα μου. Εδώ ο Μητσοτάκης, που είναι άνθρωπος κεντρός με γοκ, ξέρω εγώ, διαθέσεις, μην παρεξηγηθώ, μην τον παρεξηγήσω τον Πρωθυπουργό, απλά γνωρίζουμε, ξέρουμε πολύ καλά τα νομοσχέδια που ψήφισε και τα χειροκροτήματα που έκανε ψηφίζοντάς τα. Εδώ ο Μητσοτάκης, και πλέον για το καλό της χώρας και της πατρίδας, το γυρνάει στον Τραμπ το τιμόνι, και πολύ καλά κάνει, και βλέπουμε όλους να είναι απέναντί του, κυρίως για αυτόν τον λόγο, διότι Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, αυτά τα κράτη έχουν πρόβλημα με την ενεργειακή χάραξη που επιβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτοί θέλανε μια Ελλάδα με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες, να πληρώνει τέλη με τους λιγνίτες, γιατί πιστεύανε ότι θα είναι μονόδρομος για μας τελικά ο λιγνίτης. Αποδείχθηκε όμως ότι και την τελευταία αυτή εξαετία, με όλες τις επενδύσεις που έκανε η χώρα και που έγιναν στη χώρα, ότι τελικά απεξαρτητοποιήθηκε και από το λιγνίτι που ρυπαίνει, εξάγει λιγνίτι στα Σκόπια, δυστυχώς για μένα, δεν θα έπρεπε. Όμως, αν δείτε στα τιμολόγια, παράγει και ένα 35-40, μπορεί και 50% από ΑΠΕ. Από καθαρή ενέργεια που έρχεται από τον άνεμο και από τον ήλιο. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλαδάρα μας. Έχει τα πάντα. Από φυσικό αέριο στις θάλασσες μέχρι και ενέργεια από τον ήλιο. Και φυσικά μαζί της το στρατηγό άνεμο. Αν είμαστε όμως στα λογικά μας και στα σύγκαλά μας. Αν δεν είμαστε, πάμε για βρούβες. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία. Τα καταφέραμε λοιπόν. Μπήκαμε στο λούκι, στο καλούπι που ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκαμε με αγώνα τεράστιο. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κακιά κυβέρνηση τα έχει καταφέρει και σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα σε αυτό το κομμάτι δεν έχουν να μας πούνε τίποτα οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι. Γιατί ό,τι μας είπανε, κάναμε. Όμως, έλα που υπάρχει και άλλος μεγάλος παίκτης που λέγεται Αμερική και που η Ελλάδα είναι εξαρτημένη και από αυτήν, και έρχεται λοιπόν αυτός ο μεγάλος παίκτης και λέει η Τουρκία δυστυχώς είναι ένα κράτος το οποίο έχει ισλαμικό πλέον ακραίο DNA, μιλάει, θέλει να ηγηθεί του ισλαμικού κόσμου ο Ερντογάν, είναι εχθρός του Ισραήλ. Οι Έλληνες από την άλλη μεριά έχουν δείξει φιλική διάθεση προς τον Ισραηλινό λαό. Δεν έχουμε αγχωρίσουμε τίποτα με τους Ισραηλινούς. Σταθερά λοιπόν μπήκαμε στη συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, και έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν εγκέφαλο το Ισραήλ, θα μπορούσαμε να πούμε, και κάνουν τη χώρα μας διανομέα ενέργειας προς όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Γι' αυτό και θα έρθει εδώ πέρα ο Τραμπ, γι' αυτό και θα έρθει εδώ πέρα ο Ρούμπιο, γι' αυτό και θα έρθει εδώ πέρα και ο Χέξεθ. Μέσα στο κόλπο μπαίνουν και οι Γάλλοι με την γαλλική Total, και έτσι έρχεται και ο Μακρόν, δίνει χέρι φιλία στην Ελλάδα, όχι στο Μητσοτάκι, στην Ελλάδα, και μας λέει εγώ είμαι εδώ, μη φοβάστε τίποτα, μπορείτε να κουμπίσετε πάνω μου. Αυτά ήταν τα λόγια του. Και υπογράφει την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνία για να μπει η χώρα μας στην πυραυλική ομπρέλα, την πυρηνική προστασία στη γαλλική. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν τριγύρω μας, φοβερά πράγματα, δηλαδή η τροχιά είναι τρομερή της χώρας μας που έχει πάρει, και απέναντι ο γείτονας βρίσκεται σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Δεν δέχθηκε το χέρι φιλίας που του τίναμε ως έθνος, δηλαδή να έρθει, να μπει και αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσουμε να έχουμε διαφορές για νησιά, ξέρω εγώ, και τέτοια επεκτατικές διαφορές, να σταματήσουμε να τα έχουμε αυτά, δεν χρειάζεται. Έχει ένα κράτος πελώριο, απέραντο. Θέλει να κάνει διακοπές στα νησιά, του βγάζουμε βίζες, ας έρθουν οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές στα νησιά. Θα μπορούσαμε να είχαμε συμφιλειωθεί. Τίναμε χέρι φιλίας, όμως δυστυχώς δεν ακολούθησαν αυτήν εδώ την προοπτική. Πήραν έναν άλλο δρόμο οι γείτονες οι Τούρκοι, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα φοβερό στρατηγικό αδιέξοδο. Εδώ η χώρα μας δεν πρέπει να παραμείνει δυνατή. Δεν πρέπει να πάρουμε την Ισραηλινή ομπρέλα, την αντιπυραυλική, που έχει κανονίσει το Κισέα πριν ένα μήνα, ψήφισε με τον Πρωθυπουργό να προχωρήσουμε και μέχρι το 30 να την έχουμε εγκαταστήσει. Δεν πρέπει να πάρουμε τα F-35. που είναι stealth και μπορούν να φέρουν μέχρι και πυρηνικές κεφαλές και είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα. Δεν πρέπει να αναβαθμίσουμε τα F-16, μας έχουμε αναβαθμίσει 50-60. Το πρόγραμμα είναι να αναβαθμιστούν 120. Παίρνουμε άλλες 4 φρεγάτες. Έρχονται άλλες από την Ιταλία, οι οποίες είναι ειδικές φρεγάτες στα υποβρύχια, εναντίον των υποβρυχίων. Έρχονται άλλες 3 φρεγάτες, έχουμε πάρει τον Κίμωνα, και έρχονται άλλες 3 από τη Γαλλία. Δηλαδή η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται πραγματικά σε έναν παραγωγικό οργασμό σε όλα τα επίπεδα. Από τον τουρισμό μέχρι και σε όποιο άλλο σημείο θες. Υπάρχουν και τα στραβά, δεν είναι όλα χάλια. Αυτό λοιπόν, όταν το λέμε και το υποστηρίζουμε και το επικοινωνούμε σε εσάς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν είναι δουλειά μου να σας ρίχνω απόγνωση, απελπισία, απογοήτευση και δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο αρνητικό συνέστημα. Η δουλειά ενός δημοσιογράφου είναι να λέει την αλήθεια και γιατί όχι να εκπέμπει και αισιοδοξία. Έτσι δεν είναι? Εγώ τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Επειδή όμως μπορεί να αλλάξει κανάλι, ραδιόφωνο, στο Facebook να περάσει, να πατήσει like, dislike, να βρίσει. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες και να δούμε και τον κύριο Κολιάδη τι είπε στο Open.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.

Πάμε κυρίες και κύριοι λίγο να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Άρα, να προσπαθήσω λίγο να ανέβω. Συγγνώμη για το υποτονικό ύφος μου, αλλά βρίσκομαι και σε μια απεξάρτηση από τον καφέ αυτή την περίοδο. Προσπαθώ να κόψω τον καφέ, καταλαβαίνετε τώρα. Πάντα στη ζωή πρέπει κάτι να παλεύουμε στον εαυτό μας. Δεν είμαι να παλεύεις έξω. Αν δεν κάνεις και τον εαυτό σου καλύτερο, πώς θα προσπαθήσεις, πώς θα κάνεις και τον κόσμο καλύτερο, έτσι δεν είναι? Φτιάξε πρώτα τον εαυτό σου και μετά φτιάξε τους συνανθρώπους σου, λένε οι σοφοί άνθρωποι, και είναι το σωστό, νομίζω. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού, κόψαμε το τσιγάρο 20 και χρόνια πριν. Μας κόστησε λίγο σε κιλά, πήραμε 3-4 κιλά, αλλά ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε και τα κιλά, αλλά και την κάθε εξάρτηση και τον καφέ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Θα προσπαθήσω δηλαδή, γιατί αν δω ότι δεν ανεβαίνω, θα ξαναπέσω πάλι στον καφέ. Τι να κάνουμε? Εντάξει, ένας καφές να πίνεις τώρα τη βδομάδα, την ημέρα, ξέρω εγώ, ανά τρεις ημέρες ένας καφές, δεν λέει και τίποτα. Αλλά το να πίνεις καθημερινά 2 καφέ

για όλα. Δεν είναι φίλτρο, ας το πούμε, που είναι πιο μαλακό, πιο έτσι, υπάρχει μια απόσταξη. Είναι κατευθείαν. Τέλος πάντων, με διάφορα φεψίματα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλά πραγματάκια που είναι και πιο ευεργετικά για τον οργανισμό, μπορεί κανείς να επιλέξει. Όπως είναι για παράδειγμα το μαύρο τσάι. Ωραίο, δυνατό. Και ειδικά μπορεί να το συνδυάσει κανείς με κανέλα, με ξύλο κανέλας. Και να σας πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Πήγα χθες και εφοδιάστηκα μαύρο τσάι. Πήγα και αγόρασα μαύρο τσάι, κανέλα, κουρκουμά και τζίντζερ. Σε σκόνη αυτά εδώ τα δύο. Τα άλλα κανονικά, σε φυτό και ξύλο την κανέλα. Και πήρα να πούμε δόσεις για να πίνεις τσάι, να κάνεις 1,5 λίτρο, ξέρω εγώ, παγωμένο, να πίνεις ένα μήνα, 1,5-2 μήνες. Και πόσο κόστησε, ξέρετε? 6 ευρώ. Ούτε καν, 5 κόμμα κάτι ήταν. Και πραγματικά μείναμε ανοιχτό το στόμα. Και όχι τίποτα άλλο, είναι και ευεργετικά για τον οργανισμό αυτά τα αφεψίματα. Δηλαδή, έχουν αντισηπτικές ιδιότητες, φτιάχνουν το μεταβολισμό, κάνουν πάρα πολύ καλό. Απλά τι θέλει, θέλει μια επιμέλεια, ας το πούμε, να καθίσεις το βράδυ, να βρεις λίγο χρόνο, να βράσεις το βραστήρα, να βάλεις μέσα τα σκηνικά σου, να κάνεις μια έρευνα στο AI, να μάθεις ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες του κάθε τσαγιού, του κάθε συστατικού, να δεις μήπως με τον οργανισμό σου υπάρχει κάποια αντίθεση, να δεις τι ωφελεί περισσότερο τον οργανισμό σου, να το φτιάξεις. Δεν είναι δύσκολο, σε ένα 10 λεπτάκι το έχεις έτοιμο, το αφήσεις να κρυώσει, να το βάλεις στο ψυγείο και μετά πρωί πρωί έτοιμο. Αντί να έχεις καφέδες, έχεις ωραία παγάκια με το τσαγάκι σου και κάνεις μια υγιεινή, ξεκινάς μια υγιεινή ημέρα, μια υγιεινή διατροφή. Μόνο έτσι μπορείς να έχεις μια ευζωία, νομίζω, σε αυτόν εδώ τον κόσμο που τίνει, που σε τίνει, που σε οθεί, που σε σπρώχνει στο έτοιμο, στο εύκολο, στο μαλακό, στο τυποποιημένο, στο ανθυγιεινό όμως, σε αυτό που σε παχαίνει, σε αυτό που σε αρρωσταίνει και στο τέλος σε αυτό που σε κάνει να είσαι εξαρτημένος και που σε σκοτώνει εν τέλει. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για την φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειωθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Από το, για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατέθηκε ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρώπη και 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Τώρα πάνω σε αυτό πρέπει να πούμε ότι τρέχουν δύο προγράμματα στην Ελλάδα. Τα δύο προγράμματα ανακαινίζω λέγονται. Χρηματοδοτούν από 13.000 ευρώ, μπορεί να φτάσουν και τις 36 λένε, την ανακαίνιση κατοικιών ώστε να διατεθούν προς ενοικίαση. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όσους έχουν κάποια ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση και θα ήθελαν να τα ανακαινήσουν με στόχο όμως, δηλαδή με την απέτηση να τα ενοικιάσουν τουλάχιστον για 3 χρόνια. Αυτό προβλέπουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα ανακαινίζω, που τρέχουν για το 2026 και μάλιστα δίνουν την δυνατότητα στην ανακαίνιση να προβλεφθεί ενεργειακή αναβάθμιση, κλάσεις α, πώς τα λένε αυτά, ώστε να μην χάνει ενέργεια το ακίνητο, να μπουν τα σωστά κουφώματα, τα σωστά αλουμίνια. Αντλίες θερμότητας, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, τα πάντα. Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Φεύγει και από τη Θεσσαλονίκη η Ryanair. Είναι γεγονός ότι τα αυξημένα τέλη που ζητάνε τα αεροδρόμια τα οποία είναι υπό τη διαχείριση της Fraport διώχνουν τις low cost εταιρείες. Like χθες
Χθες κάναμε μια

0: συζήτηση. Λίγο πιο πολύ για πλάκα την είχαμε κάνει με τον Παναγιώτη τον Κικιδόπουλο. Για ένα δεύτερο αεροδρόμιο. Τι καλά που θα ήταν να είχαμε ένα δεύτερο αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο. Λοιπόν, εννοείται ότι για να γίνει ένα δεύτερο αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο πρέπει να υπάρξουν και οι αντίστοιχες δομές. Να προβλεφτεί δηλαδή η υδροδότηση, εκτός από την ηλεκτροδότηση, να προβλεφτεί η διαχείριση των λιμάτων, των σκουπιδιών, των απορριμμάτων και όλα αυτά εδώ. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά όμως, ακόμα και αν γινόταν χωρίς αυτά εδώ το αεροδρόμιο, μόνο και μόνο για τα τσάρτερ, θα γλιτώναμε πάρα πολύ κίνηση και επιβάρυνση του οδικού δικτύου. Γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχει τεράστια ανάπτυξη στην Νότια Ρόδο, από τη Λίνδο και κάτω για παράδειγμα, από ξενοδοχεία. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κλίνες έχουν εκεί πέρα χτιστεί. Μεγάλη κολοσσή σε όλα αυτά εκεί τα μέρη. Και ο κόσμος μεταφέρεται με τα λεωφορεία από το αεροδρόμιο εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δίκτυο, το οδικό δίκτυο, επιβαρύνεται πάρα πολύ. Όταν έχεις τώρα ένα τουριστικό λεωφορείο μπροστά σου και έχεις να κάνεις τη διαδρομή Κολύμπια Κάλαθο, την έβαψες. Δεν μπορείς από πουθενά να προσπεράσεις πρώτον, και δεύτερον να πας σημειωτό και έχεις τις ουρές από πίσω να είναι απίστευτες, να είναι 500 αυτοκίνητα, 1000 αυτοκίνητα. Να πηγαίνεις σημειωτών. Σκεφτείτε λοιπόν αν υπήρχε ένα αεροδρόμιο στη Νότια Ρόδο, στην Κάλαθο, και οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να πάνε σε αυτά εκεί τα ξενοδοχεία, να διάλεγαν, δηλαδή η αεροπορική εταιρεία το τσάρτερ να τους πήγαινε στην Κάλαθο και να φεύγαν από τη Νότια Ρόδο και να πάνε κατευθείαν στα ξενοδοχεία τους. Κακό θα ήταν αυτό? Όχι βέβαια, έτσι. Και μάλιστα είπαμε ότι για να γίνει αυτό, αν δεν θα μπορούσε να γίνει γιατί το ελληνικό κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο να έρθουν και να φτιάξουν κάτι τέτοιο, διότι είναι και ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή, μίνιμουμ ένα τέτοιο αεροδρόμιο μπορεί να πιάσει, που να έχει τα διεθνή πρότυπα, ξέρω εγώ, και τα 500 εκατομμύρια ευρώ για πλάκα. Λέμε, ρε παιδιά, ας το κάνει και η Fraport, διότι η σύμβαση που έχει, η Fraport με το ελληνικό δημόσιο για το Διαγόρας προβλέπει αποζημιώσεις σε περίπτωση που το ελληνικό κράτος αποφασίσει να κάνει ένα δεύτερο αεροδρόμιο ανταγωνιστικό πάλι κρατικού αερολιμένα Διαγόρας. Άρα λοιπόν, αν έρθει κάποιος άλλος και να κάνει ένα τέτοιο αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο, που κάποια στιγμή θα μπει στο τραπέζι, μπορεί όχι τώρα, μπορεί σε 10 χρόνια, μπορεί σε 20 χρόνια. Καλό όμως είναι εμείς εδώ στη Ρόδο, και όσοι δημοσιολογούν, να τα λένε, να τα συζητάμε αυτά τα θέματα και να τα ζητάμε σιγά σιγά. Δεν είναι κακό. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που κανένας άλλος δεν μπορεί να πάει να το κάνει αυτό, γιατί θα πρέπει να πληρώσει το κράτος στην Fraport αποζημιώσεις βάσει της σύμβασης αυτής, γιατί όχι, ας το κάνει η Fraport, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς οι Γερμανοί φίλοι μας είναι. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί έρχονται στη Ρόδο κάθε χρόνο και αφήνουν τα ωραία τους ευρώ. Δεν κακοί άνθρωποι. Κύριοι είναι. Έχουν την ιδιοτροπία τους, έχουν τα, ξέρω εγώ, τα δικά τους. Εντάξει, όλοι τα έχουμε. Γιατί όχι. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι κακό να έρχονται μεγάλες, έτσι, ακόμα και κρατικές επιχειρήσεις αυτών των κρατών, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, τέτοιοι, και να επενδύουν στη Ρόδο, διότι αυτές εδώ οι επενδύσεις προστατεύονται και από τα κράτη τους και προστατεύεται και το νησί, μάλιστα, σε δεύτερη φάση. Και το νησί της Ρόδου είναι το νησί των χαμένων ευκαιριών, δυστυχώς. Ο κύριος Κολιάδης έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει την μαρίνα της Ρόδου μια μαρίνα πρότυπο Μεσογείου. Δυστυχώς χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Ο κακός ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όταν είχε πάει με τον Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και συζητούσαν τα λιμάνια της Ελευσίνας και είπε στους Αμερικανούς ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να έρθετε να πάρετε το λιμάνι της Ελευσίνας διότι το διεκδικεί η Κίνα, ετοιμάζεται να το χτυπήσει. Και αν πάρει και την Ελευσίνα η Κίνα, τελείωσε η Ελλάδα για εσάς. Θα γίνει το κεφάλι του δράκου. Θα γίνει όλο το εμπορικό οπλοστάσιο της Κίνας. Ο Τραμπ λοιπόν το είδε αυτό, το κατάλαβε. Άλλαξε μια νομοθεσία στο Κογκρέσο που απαγόρευε κάποιες τέτοιου είδους επενδύσεις. Και ήρθαν οι Αμερικανοί, έριξαν 130 εκατομμύρια ευρώ, πήραν το λιμάνι της Ελευσίνας. Τώρα το κάνουν, τώρα κάνουν και το θριάσιο logistic για το λιμάνι της Ελευσίνας και δημιουργούν τον IMEC, το λεγόμενο India Middle East Corridor, που θα καταλήγει εμπορικά στην Ελευσίνα. Ανταγωνιστικός διάδρομος εμπορικός, οικονομικός της Κίνας. Αυτά όλα με τον κακό, έτσι, τον Γεωργιάδη έγιναν. Διότι αυτός ήταν ο πρώτος που πήγε και τους το είπε και ξύπνησε όταν ήταν υπουργός ανάπτυξης. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα, μέσα σε όλες αυτές εδώ τις επενδύσεις και με όλο αυτό εδώ το σχεδιασμό, τι καταφέρνει? Καταφέρνει σύν της άλλης, εκτός από το οικονομικό όφελος, διότι πει κανείς θα πάρουμε εμείς τίποτα, και βέβαια παίρνει η Ελλάδα. Μόνο το 20% που παίρνει η εφορία από τα κέρδη φτάνει. Μόνο το 20%. Έχει άλλες συμφωνίες, όπως αυτή για παράδειγμα που υπογράφεται με την Σεύρον για την γεώτρηση στο Ιόνιο. Εκεί πέρα δεν θα είναι μόνο 20%, θα είναι και άλλο ένα καπέλο 15%. Ο Μητσοτάκης λέει 40, αλλά λένε, εκτιμάνε κάποιοι ότι θα είναι από 10 μέχρι και 15, ας το πούμε, συν το 20%. Δηλαδή μπορεί το όφελος να φτάσει στο 30 και στο 35% για το κράτος. Από τις φοβερά πράγματα. Μέσα στην επόμενη δεκαετία θα τα δούμε αυτά, αν όλα πάνε καλά, έτσι. Αν καταρχάς, ξέρω εγώ, πρώτον εκεί υπάρχει φυσικό αέριο, τώρα γίνονται οι δοκιμαστικές τρυπανιές. Αν δεν παραλύσουμε ως κράτος, δηλαδή αν δεν γίνει, ξέρω εγώ, καμιά περίεργη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κουτσούμπα ή καμιά Κωνσταντοπούλου ή κανέναν άλλον, και αυτοί εδώ έχουν διαφορετικές ενεργειακές θεωρήσεις και, ξέρω εγώ, διπλωματικές επαφές που πρέπει να αναπτύξουν στην ατζέντα τους, μπορεί να διαφέρουν από αυτές που σήμερα η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν είναι τόσο επικίνδυνο να τα ανατρέψει όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει δείξει σημάδια ακραίας τοξικότητας, έχει καλλιεργήσει πολύ την τοξικότητα στη χώρα. Δείχνει, έχει μετατρέψει το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Θα μπορούσε να κάνει μια ουσιαστική αντιπολίτευση και όχι μια στήρα αντιπολίτευση που κάνει αυτή τη στιγμή, που δεν διαφέρει σε τίποτα την αντιπολίτευση της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου, του κυρίου Νατσιού. Ποιους άλλους έχουμε μέσα? Και του Κουτσούμπα, και του κυρίου Κουτσούμπα. Δηλαδή θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης να είχε μια ρητορική, έναν λόγο απέναντι στην κυβέρνηση, που να είναι σε μια φάση, ας το πούμε, δηλαδή να λέει σε ένα μήκος κύματος ότι είχατε μια φοβερή ευκαιρία μετά τα μνημόνια, μετά το νοικοκύρεμα του κράτους, μετά την περικοπή των περιττών εξόδων. Είχατε μια ευκαιρία την Ελλάδα να την τρέξετε πολύ καλύτερα από ότι την τρέχετε σήμερα. Αντί να πηγαίνετε μπροστά με βήματα σημειωτών, να τρέχετε. Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν σε αυτή τη βάση η αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορείς να πεις στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, που πήρανε, να πούμε, το δημόσιο χρέος στο 170% και 180% επί του ΑΕΠ και το έχουν φτάσει στο 130 σήμερα που έχουν να κάνει τέτοιες αναβαθμίσεις ενόπλες δυνάμεις στο ψηφιακό κράτος, στις συντάξεις, στο συνταξιοδοτικό. Πήραν τον κατώτατο μισθό, τον έχουν ανεβάσει κοντά στα 300 ευρώ από εκεί που τον παρέλαβαν. Πήραν κλειστές τράπεζες και τώρα έχουμε επενδύσεις φοβερές μέχρι και τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα να έρχονται, εκτοξεύονται για λογαριασμό της Ελλάδας από την SpaceX την προηγούμενη εβδομάδα 4 δορυφόροι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα μηδενίσεις. Δεν μπορείς να πεις είσαι μόνο. Δηλαδή, δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με το Predator. Πώς να το πούμε. Τη στιγμή που δεν σε παρακολουθούσαν κιόλας. Δεν μπορείς να είσαι UFO. Δεν μπορείς να είσαι εκτός πραγματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις τα μάτια σου σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να έχεις το βλέμμα σου στο καλό της Ελλάδας. Όχι μόνο στο να ρίξεις την κυβέρνηση, να ρίξεις το Μητσοτάκη για να έρθεις να κυβερνήσεις εσύ χωρίς πρόταση. Δείχνοντας ένα ψευτοπροφίλ επισκεπτόμενος τους Ισπανούς του Σάντσεθ και θέλοντας να δείξεις ότι θα ακολουθήσεις την πορεία της Ισπανίας, τη συγκρουσιακή πορεία της Ισπανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Ας είχανε οι Ισπανοί απέναντί τους στην Τουρκία και θα σου έλεγα εγώ τι χώρα θα ήταν η Ισπανία. Θα είχανε γίνει αποικία του Ισραήλ. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Που τους βλέπεις τώρα και τσακώνονται με το Ισραήλ και το παίζουνε μάγκες οι Ισπανοί. Που έχουν από κάτω το Μαρόκο, από πάνω την Πορτογαλία, δίπλα τη Γαλλία και απέναντι να πούμε τον Ατλαντικό. Πού πας βρε Καραμήτρο, πού πας? Πολιτικά έτσι μιλάω. Γιατί αυτή όλη η αντιπολίτευση έχει δημιουργήσει μια φοβερή τοξικότητα στη χώρα. Τοξικότητα που αντανακλά πια και μεταξύ μας. Χαλάνε σχέσεις πια ανθρώπων για πεποιθήσεις πολιτικές. Γιατί και λογικό. Γιατί ο ένας βλέπει Ανατολή και ο άλλος βλέπει Δύση. Ο ένας βλέπει ουρανό, ο άλλος βλέπει πάτο. Εννοείται ότι θα χαλάσουν οι σχέσεις όταν παίζονται τα πάντα. Τουλάχιστον ρητορικά. Έτσι, γιατί στα λόγια ο καθένας χτίζει ανόγια και κατόγια και λέει ό,τι θέλει. Στις πράξεις είναι το θέμα. Εδώ είδαμε τον Τσίπρα, τον αριστερό, το μεγάλο πολέμιο των κεφαλαίων, τον άνθρωπο που θα άσχιζε και θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, τον άνθρωπο της Βενεζουέλας, τον κολλητό του Μαδούρο, να δίνει τα σκόπια σε εισαγωγικά τους Αμερικανούς και να τα βαπτίζει Βόρεια Μακεδονία. Ποιος? Ο Τσίπρας. Αν μου πεις, εντάξει, αριστερός είναι, οι αριστεροί δεν φημίζονται για τον πατριωτισμό τους. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένας δεξιός με καμία κυβέρνηση. Για κανένα λόγο. Εδώ ο Καραμαλής έβαλε βέτο στο ΝΑΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Ο δεξιός Καραμαλής. Και ο αριστερός Τσίπρας, που υποτίθεται ότι είναι εχθρός του ΝΑΤΟ, τα έδωσε όλα στο ΝΑΤΟ. Έδωσε τη Μακεδονία, το όνομα Μακεδονία, στους Σκοπιανούς. Να τους χειροκροτήσουμε. Βέβαια και ο Μητσοτάκης είπε ότι θα τα αλλάξει αυτά. Αλλά όταν όμως ήρθε και αυτό στα πράγματα και είδε τι εστιβερή κοκό, κατάπιε τη γλώσσα του. Και δεν μιλάει πια για αυτό το θέμα και τι να πει. Λογικό. Σου λέει άστο να περνάει. Λοιπόν, λίγο καθυστέρησα με τις εφημερίδες και δεν έχω βάλει και δεν σας έχω μιλήσει και καθόλου για το θέμα των παραλιών του και του κυρίου Κολιάδη, του δημάρχου της Ρόδου, ο οποίος σηκώνει την παντιέρα πανελλαδικά πηγαίνοντας στον κύριο Χαριτάτο, τον δημοσιογράφο, τον αντικειμενικό για τους αριστεροαντικυβερνητικούς, έτσι. Για αυτούς είναι αντικειμενικός ο κύριος Χαριτάτος. Ο κύριος Χαριτάτος έχει στολίσει από πάνω μέχρι κάτω πολλά κυβερνητικά στελέχη, χαρακτηρίζοντάς τους άχρηστους, ανίκανους και άλλα τέτοια στα ίσια μπροστά τους. Επιθετικός, φουλ με την κυβέρνηση ο κύριος Χαριτάτος. Αλλά για τους αριστερόστροφους αυτός είναι ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος, γιατί βρίζει την κυβέρνηση. Αυτό είναι αντικειμενικότητα. Να βρίζεις μια κυβέρνηση που αποπληρώνει πρόωρα 6,5 δις ευρώ στους δανειστές. Να τους βρίζεις, γιατί είναι μαγιά η μαγιά του Πολάκη που βγαίνει και τα λέει δημόσια και δεν του λένε τι λες βρε άνθρωπε, ξέρεις τι λες. Η μαγιά του είναι να μην πληρώνεις τους δανειστές προώρα, να αφήνεις να πούμε να τρέχουν οι τόκοι και τα χρολίσια για να τα πληρώσουν τα παιδιά μας, να τα βρουν τα παιδιά μας. Όπως τα βρήκαμε εμείς από τους πατεράδες μας που τα τρώγανε από την εποχή του Πασόκ και της μεταπολίτευσης μέχρι που σκάσαν τα μνημόνια. Έτσι να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να τα δώσουμε στα παιδιά μας, να τα πληρώσουν οι επόμενοι βλάκες. Άντε από εδώ. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλάμε και τη γλώσσα της αλήθειας και με απλά λόγια για να καταλαβαίνει και ο καθένας. Μέχρι και ο τελευταίος που δεν έχει βγάλει ούτε και το δημοτικό. Θα πρέπει να τα καταλαβαίνουν αυτά εδώ. Με απλά λόγια οι άνθρωποι. Και καμιά φορά αυτοί είναι και πιο αγνοί από τους πανεπιστήμιο ξερόλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προκύπτει το Trust Your Staff με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Τι εννοεί εδώ πέρα ο ποιητής, για να δούμε. Για το Ιράν. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν, ναι. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων στο ΔΔΕ. Η Contra News τορπίλει στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη η απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση αεροδρόμιο Μακεδονία. Το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ, κήρυξε ο Τσίπρας. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Ο Τσίπρας πολιτικά είναι γάτα. Ως πρωθυπουργός μπορεί να είναι πολιτικά βλάκας, να ήταν πολιτικά βλάκας, αλλά ως κομματάρχης είναι γάτα σε αυτά. Και τι θέλει να κάνει τώρα ο Τσίπρας? Βλέπει το κενό του Ανδρουλάκη, βλέπει το κενό του Πασόκ να συμπεριφερθεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και έρχεται λοιπόν και επενδύει στο προφίλ του να καλύψει αυτό το κενό. Να φανεί αυτός ότι είναι ο μόνος που κάνει ποιοτική αντιπολίτευση και ότι έχει την εναλλακτική πρόταση που λείπει από το Πασόκ και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που είναι καθαρά κόμματα διαμαρτυρίας. Βέβαια δεν έχει το μυαλό ο Τσίπρας να πει σοβαρά πράγματα πολιτικά, δηλαδή να πει στην κυβέρνηση ένα μπράβο, αλλά δεν φτάνει αυτό που έκανες. Κάνατε πολλά, συγχαρητήρια, μπράβο, αλλά τα έχετε κάνει μαντάρα, κουραστήκατε. Θα συνεχίσουμε εμείς με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που πήγατε εσείς. Αυτή έπρεπε να είναι η αντιπολίτευση στη χώρα. Και να λέει εδώ σε αυτό το σημείο κάνατε λάθος, έπρεπε να γίνει έτσι, εδώ καθυστερήσατε, εδώ τα κάνατε χάλια, εδώ δεν τα πήγατε καλά, εδώ τα πήγατε πολύ καλά, εδώ τα πήγατε λιγότερο καλά. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Να πείσεις τον Έλληνα ότι λες αλήθεια και ότι δεν είσαι παπάντζα. Γιατί η πολιτική σήμερα πλην των κυβερνώντων είναι παπάντζες. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Επενδύουν μόνο στο σκάνδαλο. Επενδύουν μόνο στην τοξικότητα. Επενδύουν μόνο στη διαφθορά. Επενδύουν στην καταστροφή του κράτους. Στην καταστροφή της έννοιας των θεσμών. Της δικαιοσύνης, του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οτιδήποτε, όλο αυτό εδώ, προκειμένου να χτυπήσουν την κυβέρνηση, προσπαθούν να τα ισοπεδώσουν και να τα καταστρέψουν. Όμως υπάρχει ένας κόσμος που αυτό το αντιλαμβάνεται, διότι δεν ακούει κάτι αληθινό όσον αφορά την πρότασή του, όσον αφορά την επιλογή του, τη διακυβέρνησή του. Και έτσι λοιπόν παραμένει στη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, παρόλη τη λάσπη που δέχεται και τις επιθέσεις από την Κωνσταντοπούλου μέχρι και την Κοβέση, κρατάει πάνω από το 30% στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να χάσει μια μισή μονάδα που λένε, αλλά στο 31,5 είναι. Και ξέρετε κάτι, μέχρι και τις εκλογές, όταν θα βγει και η ΔΕΘ και θα δοθεί 10 δις έχει στα χέρια του πλεόνασμα ο Μητσοτάκης, αλλά βλέπεις όμως και ποιος είναι ο Μητσοτάκης, δηλαδή το στυλ του και το σκηνικό και το πώς σκέφτεται. Παρότι έχει 10 δις ευρώ στα χέρια του πλεόνασμα πρωτογενές, τι κάνει? Τον Ιούνιο αποπληρώνει πρόωρα 6,5 δις. Αντί να πει έχω 10 δις, στην ώρα του στα χρέη. Έχω μπροστά μου εκλογές. Άσε να σκορπίσω. Άσε να μοιράσω. Άσε να δώσω. Να ξαναβγώ. Τι κάνει? αποπληρώνει η προώρα 6,5 δις τον Ιούνιο. Πουθενά στις εφημερίδες, σε μία μόνο εφημερίδα το είδαμε, στη γωνία, σε ένα κουτάκι. Όχι κεντρικό, σε ένα κουτάκι. Και επίσης μέχρι στιγμής στις εφημερίδες δεν είδαμε και τίποτα για τη φοβερή εισαγγελέα Κοβέση, που έστειλε λάθος κατηγορίες. Η δικογραφία ήταν για πλημελήματα και αυτή έστειλε για κακουργήματα κατηγορίες. Μιλάμε για την ασχετήλα, μιλάμε για την προχειρότητα, την απόλυτη ξεφτύλα. Και με αυτούς ασχολούμαστε εδώ πέρα τώρα ένα μήνα και θα φέρουμε τα πάνω κάτω στη χώρα να την αλλάξουμε, να τα ρίξουμε όλα, τα διαλύσουμε, γιατί υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα. Σόπαρ! Τώρα το ανακαλύψατε ότι υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα. Βρήκανε, να πούμε, κάνανε την Ρουμάνα εισαγγελέα, τι να πω, την κάνανε ήρωα. Την βαφτίσανε το νέο, ξέρω εγώ, Μέγα Αλέξανδρο. Θα έρθει εδώ πέρα, θα φτιάξει την Ελλάδα, την κάνει, θα βάλει όλους στη φυλακή, τους κλέφτες, όλους τους πάντες, και θα βρουν την ευκαιρία οι άμωμοι, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι και οι δεξιοί. Θα βρουν την ευκαιρία και τα κόμματα της δεξιάς, οι άμωμοι, να πάρουν τα ενία της χώρας και να πατάξουν κάθε κακό και να επιβάλλουν δικαιοσύνη. Τι τραβάμε. Πάμε. Ποντίκι. Το διαβάσαμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα τα καταφέρει τελικά. Θα το δείτε ότι θα καταφέρει. Θα γίνει δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Θα το φάει το Πασόκ. Θα το φάει τον Ανδρουλάκη. Έτσι όπως πάει. Με αυτά τα μυαλά που έχει ο Ανδρουλάκης. Θα φέρει, λέει, τετράωρη εργασία ο Ανδρουλάκης θα φέρει. Άμα βγει το Πασόκ. Όχι τετράωρη, συγγνώμη. Τετραήμερη. Άμα βγει το Πασόκ, δουλεύουν 4 μέρες τη βδομάδα. Κάποιοι. Όχι όλοι. Αυτοί μόνο που ξέρουν, έτσι, οι μάγκες. Αυτοί που ξέρουν από τεχνητή νοημοσύνη. Και τα βάζουν στα AI όλα. Και ασχολούνται με το AI. Αυτοί θα δουλεύουν 4 ώρες γιατί κουράζονται αυτοί. Τους τα κάνει το AI. Όλα έτοιμα είναι. Ποιος ο λόγος να πληρώνονται. Ποιος ο λόγος να δουλεύουν πενθήμερο. Αφού τα κάνει το AI, μωρέ. Να δουλεύουμε τώρα. Τετραήμερο. Θα επιβάλλει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στους εργοδότες τους να τους πληρώνουν για πενθήμερο. Να τους δώσουν μία μέρα άδεια, κάθονται 3 μέρες γιατί κουράζονται πολύ όλοι αυτοί που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πληρώνονται όμως για πενταήμερο, πενθήμερο. Αυτό είναι η πρόταση του Πασόκ για τα εργασιακά του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Πώς να μην γελάει ο κόσμος με αυτά τα πράγματα? Πώς να εμπιστευτείς αυτόν εδώ τον πολιτικό? Είναι λογικό? Predator, και όταν ακούς και μία πρόταση, ακούς μπούρδες. Στεναχωρώ τώρα και τους φίλους μου τους πασοκτζίδες. Αλλά πιστεύω ότι και αυτοί έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται πια το αδιέξοδο της προεδρίας τους. Κάτι πρέπει να κάνουν. Έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να βρουν ένα σοβαρό άνθρωπο. Να κάνουν πρόεδρο ένα πολιτικό που να μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν επαγγελματία πολιτικό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχανε τον Λοβέρδο. Το Πασόκ είχε τον Λοβέρδο. Ένας φοβερός πολιτικός. Επαγγελματίας ο άνθρωπος. Ξέρει και μιλάει, σοβαρός, στέκεται στα πάντα, σε όλα, ακέραιος. Νομικός, καθηγητής. Αντί να κάνουν αυτόν πρόεδρο του Πασόκ, κάνανε τον Ανδρουλάκη. Τώρα τι να τους πεις. Είναι φοβερά τα πράγματα. Κάποτε οι Πασόκοι, ο λαός του Πασόκ, είχε να αποφασίσει για αρχηγό του Πασόκ μεταξύ Βενιζέλου και Γιώργου Παπανδρέου. Και επέλεξε τον Γιώργο Παπανδρέου. Η Σταρ έβλεπε ζωντανά το θάνατό του. Η σύντροφος του 21χρονου θύματος έβλεπε live μέσω βιντεοκλήσης τη δολοφονία του. Ο ριζοσπάστης. Κουκουέ ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Ο λόγος. Τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Η political. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το στίχημα της ενότητας. Πιο κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός. Η βαριά ατζέντα και αγωνία των βουλευτών. Κοιτάξτε, οι μόνοι που κάνουν αντιπολίτευση είναι ο Δημοκράτες βουλευτές. Αυτοί κάνουν αντιπολίτευση. Η παρέμβαση του κυρίου Παπά ήταν πολύ σωστή. Και βέβαια, να πούμε, έχει δίκιο σε όσα λένε σε αυτή την επιστολή για το επιτελικό κράτος. Αρέσει δεν αρέσει στον Σκέρτσο και στον Μητσοτάκη. Πρόβλημά τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και καλά κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν τους διαγράφει τους συγκεκριμένους. Ναι, ενότητα. Και οι ίδιοι βουλευτές βγαίνουν και λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά θέλουμε μια κυβέρνηση, ένα κόμμα που να είναι σωστό και να είναι καλύτερο. Πολύ καλό είναι τώρα, αλλά μπορεί και αξίζει να γίνει καλύτερο. Αυτό λένε. Κακό είναι? Όχι, σωστό είναι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το μανιφέστο. Με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, λέει. Πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα βάλε και με την οικογένεια Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης. Τραγικός. Τραγικός. Ας ψάξει να δει την ιστορία των Μητσοτάκηδων. Ποια είναι. Και να δει αν αυτός και το σόι του είναι άξιος να συγκριθεί ή να πιάσει στο στόμα του το επίθετο Μητσοτάκης. Μιλάμε για ανθρώπους, οι προπάτορές τους αυτονών, οι κριτικοί, οι Μητσοτάκηδες, που έδωσαν τις ζωές τους εναντίον Γερμανών, εναντίον ένα σωρό εχθρών που είχαν εισβάλει στη χώρα, που φυλακίστηκαν, που εξορίστηκαν, που σκοτώθηκαν, που εκτελέστηκαν. Τέτοια οικογένεια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαία οικογένεια. Και έρχεται τώρα το Ανδρουλάτσι και πιάνει στο στόμα του και πάει την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Τραγικός και εθνικά επικίνδυνος. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να τον καθαιρέσει, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ καθαίρεσε τον Κασελάκη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε πρόεδρο, θα τον είχε κουρέψει, θα τον είχε στείλει. Με συνοπτικές και δημοκρατικότατες διαδικασίες. Θα τον κλείδωναν και αυτόν έξω, όπως έκλεισαν τον Κασελάκη από το συνέδριο. Οι βαθιά δημοκράτες. ΣΥΡΙΖΕΗ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ Τσίπρας, το Ινστιτούτο Τσίπρα. Το ξέρετε το Ινστιτούτο Τσίπρα? Έχει κάνει Ινστιτούτο Τσίπρας μεταξύ άλλων. Το Ινστιτούτο Τσίπρα προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά, με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30-40%. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Τι τραβάμε. Κι όμως είναι μια πολιτική πρόταση, ε. Εντάξει. Μπορεί να είναι λιγότερο ακραία από του κυρίου Ανδρουλάκη με το τετραήμερο εργασίας, αλλά αυτή είναι. Voice News. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Αποκάλυψη. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε ντου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο Κράτους. Μάλιστα. Ο Εθνικός Κήρυξ. Πτώση της τιμής του πετρελαίου, άνοδος των μετοχών. Αισιοδοξία για τερματισμό του πολέμου, είπα και Ιράν. Μηνύματα εκτίμησης προς την ομογένεια από τον Ζόραν Μαμντάνι. Η κυβωτός Ορθοδοξίας, Ενότητα και Ειρήνη Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο και επιβεβαίωση ισχυρών δεσμών με το φανάρι. Η απογευματινή περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Ποιοι είναι? Κοβέση. Ζούμε την εποχή της δικαιοσύνης της Κοβέση. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Μετά από τόσο χαμό, μετά από τέτοια πολιτική αστάθεια που επιχείρησαν να φέρουν, μετά από τόση πολλωμένη ακραία τοξικότητα, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να βγαίνεις και να λες είσαι νεοδημοκράτης, είσαι ο ΠΚΠΕΣ, είσαι κλέφτης, είσαι απατεώνας. Και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι και κόσμια αυτά εδώ που λέμε, σε σχέση με αυτά που γράφουν και λένε. Η άμεμπτη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η άμωμη, που μας έκανε και μάθημα και μας κουνούσε το δάκτυλο η κυρία Κοβέση στο φόρουμ των Δελφών και μας έλεγε ότι θέλει την Παπανδρέου και τους άλλους και αφαιρούσε το δικαίωμα από τον Άριο Πάγο να επιλέξει αυτός ποιοι θα είναι στην Ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έρχεται η υπερασπίστρια αυτών των φοβερών εισαγγελέων και κάνει αυτή την πατάτα, την τεράστια πατάτα, να στείλει κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές εκλεγμένους από τον ελληνικό λαό, του ελληνικού κοινοβουλίου, που ελέγχονται για πλημελήματα. Καταλαβαίνετε τι καμένοι εγκέφαλοι υπάρχουν τριγύρω μας και που τους έχουμε σε πολύ μεγάλη, δεν ξέρω κι εγώ, εικόνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ το θέμα να το στολάβει σοβαρά υπόψη του ο Άριος Πάγος και σε αντιμετωπίσει στα ίσια την Κοβέση, αλλάζοντας τους Ευρωπαίους εδώ πέρα Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διότι εδώ πέρα μας έκανε εκβιασμό η κυρία αυτή. Και ας πάει μετά η Κοβέση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καταγγείλει την ελληνική δικαιοσύνη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ας πάει μετά ο Άριος Πάγος να την αντιμετωπίσει με τοπικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί όχι? Δικαίωμά μας είναι. Βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι άλλον στρατηγικών πρωθυπουργός. Δηλαδή θέλει να κάνει τη δουλειά του χωρίς συγκρούσεις, χωρίς εντάσεις, ήπια, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς ιδιαίτερη αντιμετώπιση της τοξικότητας. Τον έχουμε δει στα Τέμπη να δέχεται κατηγορίες περί δολοφονίας, λαθρεμπορίας και οτιδήποτε άλλο επί 2 χρόνια. Και σήμερα και να βγαίνει να απαντά μετά από 2 χρόνια. Όταν πια πίστεψε το 80% των Ελλήνων ότι η επιβατική αμαξοστοιχεία μετέφερε ξυλόλιο. Τελικά ξέρετε τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία? Το ένα βαγόν ήταν γεμάτο ψέκα. Και ψεκάστηκε όλη η Ελλάδα από αυτό. Αυτό μετέφερε, ψέκα. Διότι το φαινόμενο του ηλεκτρικού τόξου, που είναι η απάντηση στο μανιτάρι, έχει πάει περίπατο. Δεν ασχολείται κανένας. Έχει μείνει στα χαρτιά της δικογραφίας, θα ακουστεί με κλειστές κάμερες μέσα στη δικαιοσύνη, στην αίθουσα της δικαιοσύνης, αυτήν εδώ που αυτή τη στιγμή την αλλάζουν κιόλας. Οι δικαστές θα κρίνουν με βάση την πραγματικότητα και με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Θα πάει στα σκουπίδια όλο το από τη δικαιοσύνη, όλο αυτό εδώ το αφήγημα του ξυλολίου, και στο τέλος θα βγουν οι ξυλολιομανείς να πούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι υποχείριο του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, και τα κουκούλωσε όλα και τα έθαψε όλα και πρέπει να βγούμε εμείς και να τους πάμε όλους φυλακή. Αυτή είναι η αντιπολίτευση στη χώρα. Η Ελεύθερη Ώρα Η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Λοιπόν, επειδή πολλοί ασχολούνται και με αυτά, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός έχει πει κάποια πράγματα και λέει κάτι που είναι σωστό. Υπάρχει και στο YouTube η φωνή του που το λέει. Όχι ο ησυχαστής, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που αναπτέρωσε με κόσμο, ας το πούμε, το Άγιο Όρος, το 1900 κάτι. Όχι ο ησυχαστής, ο Βατοπεδινός, ο οποίος λέγεται ότι κράτησε και κείμενα και προφητείες του ησυχαστή. Ο Βατοπεδινός λοιπόν λέει ότι οι Τούρκοι θα βρουν την ευκαιρία να μπουν στην Ελλάδα όταν στην Ελλάδα υπάρχει πολιτιακή ανομαλία. Αυτό λένε. Αυτό λέει. Εντάξει, δεν είναι και παράλογο. Εμένα λογικό μου ακούγεται. Πάντα δηλαδή ο άλλος, αν ένας εχθρός θα σου επιτεθεί, δεν θα σου επιτεθεί όταν είσαι στα δυνατά σου, όταν είσαι καλά, όταν έχεις μια δυνατή κυβέρνηση, όταν έχεις να πούμε συμμαχίες σωστές. Θα σου επιτεθεί όταν θα είσαι γονατιστός, πεσμένος κάτω, όταν θα σέρνεσαι. Λοιπόν, πάμε ένα βήμα παρακάτω. Να μιλήσω κι εγώ λίγο έτσι προφητικά, σε εισαγωγικά. Σκεφτείτε την Ελλάδα, σε μια εκλογική αναμέτρηση να έχει 8 κόμματα στο 8% και ένα κόμμα στο 20%. Και να είναι όλοι τους βαθιά διχασμένοι. Και να μην μπορεί κανένας με κανέναν να κάνει χωριό. Αυτό δεν είναι η απόλυτη πολιτιακή ανομαλία, η ακυβερνησία? Ή σκεφτείτε την Ελλάδα, στο πούμε, μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, ενώ το πρώτο κόμμα να έχει 25% να μην κάνει κυβέρνηση και στη συνέχεια στην επόμενη εντολή να κάνουν κυβέρνηση 8 οχτάρια. Παράδειγμα. Τα υπόλοιπα κόμματα, από τον Βελόπουλο, ξέρω εγώ και όποιον άλλον, μέχρι και το Κουκουέ, να κάνουν κυβέρνηση αυτοί όλοι, τους φαντάζεστε? Αυτό δεν θα ήταν πολιτιακή ανομαλία? Και να μην μπορούν να τρέξουν κανένα θέμα, να μην μπορούν να τρέξουν καμία απόφαση, να μην μπορούν να τρέξουν καμία στρατηγική, και να έχουν τους Αμερικάνους να έχουν επενδύσει τα πάντα στην Ελλάδα όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και ναι, την τροφοδοσία της Ευρώπης, και να έχει μια κυβέρνηση κατσαπλιάδων που να μην μπορεί να συνεννοηθεί και να είναι αντίθετη. Ωραία. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα, ξέρετε? Εγώ δεν ξέρω. Αποκλείουμε το σενάριο να φάμε ντου? Και με τη χειρότερη δυνατόν, κατά το δυνατόν, εξουσία στα χέρια να κρατάει τον στρατό και όλα τα υπόλοιπα, τους αριστερούς δηλαδή και τα λοιπά. Τι λες ρε Βασίλη εσύ? Δεν μιλάς. Αυτά είναι. Ναυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα? Το 44% του υπερπλεώνασματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Αυξημένη φόρο λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα ΕΦΚΑ και τα λοιπά, μειωμένες δαπάνες και τα λοιπά. Ανάσα στις αγορές από την προαναγγελία συμφωνίας, είπα Ιράν. Εντάξει, εννοείται ότι από τη φορολογία θα έρθει το πλεώνασμα, έτσι, και το υπερπλεώνασμα. Εάν εδώ πέρα οι εταιρείες έχουν κέρδη και η οικονομία έχει κέρδη, θα πληρώσει την εφορία της. Δεν θα την πληρώσει την εφορία της? Δεν πρέπει να πληρώσουν και κάποια εφορία? Το ρημάδι αυτό, το έρημο, το κράτος που όλοι θέλουμε να το κλέψουμε, όλοι το πολεμάμε, όλοι το αντιπαθούμε, δεν πρέπει και αυτό το κράτος να επιβιώσει, να ζήσει? Δεν πρέπει να είναι η ομπρέλα, η προστασία μας? Τι να κάνουμε? Επιχειρηματία το κράτος δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εισπράκτορα το κράτος δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε το κράτος, παιδιά. Το καταργήσουμε? Να γίνουμε κατσαπλιάδες αναρχικοί με κουκούλες όλοι στους δρόμους με μολότοφ, να μπαίνουμε, να κλέβουμε, να τρώμε, να σκοτώνουμε, να βιάζουμε και να επικρατήσει στη χώρα ο νόμος του ισχυρού μέχρι να έρθει κάποιος άλλος πιο ισχυρός από πάνω και να μας αφανίσει όλους? Αυτή είναι η λογική των ηλίθιων, των κουκουλοφόρων, των Αθηνών. Λοιπόν, τώρα κλείσουμε με αυτούς τους εκπομπείς, τώρα την εκπομπή δεν μου πάει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω και άλλο χρόνο, θα μπορούσα να σας πω ακόμα πάρα πολλά. Θα αφήσω όμως μερικά για αύριο, γιατί αύριο θα είμαστε εδώ πέρα με τον Μιλτιάη, τον Τσιριγωτάκη και τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο που με εγκατέλειψε σήμερα. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδο. Δουλίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε καταρχήν πώς έχουν τα θέματα σήμερα, πώς και πού κινείται η επικαιρότητα, το στίγμα της ημέρας, αν θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε με την παρουσίαση της ταυτότητας εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζηγιάννου, όπως επίσης και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε βρίσκουμε έτσι λίγο χρόνο, δηλαδή, σε ένα μοτίβο που έχει να κάνει με τον διάλογο, με την διαδικασία της ενημέρωσης. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κοντά του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σήμερα έντονη πολιτική επικαιρότητα με αφορμή, αν θέλετε, την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετά τα όσα έχουν προηγηθεί και με μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό να ρίξει την μπάλα μπροστά, δηλαδή μιλώντας για το τι ουσιαστικά έχει στο μυαλό του στο λεγόμενο, αν θέλετε, θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εκεί θα δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές, αν έχουν κάτι να πούν για το επιτελικό κράτος, το οποίο βεβαίως το επιτελικό κράτος δεν είναι καμία έμπνευση ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μιλωνάκη, ούτε του Νέζη ή οποιοδήποτε βρίσκεται στο Μαξίμ. Είναι μια καθαρά απόφαση, επινέωση, πολιτική του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσοι λοιπόν θέλουν να αφιζητήσουν τον Μητσοτάκη, ας το κάνουν ενώπιον του. Με έναν τρόπο που έχει και μια λογική, δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα να οξύνει τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ παρακαλάει τώρα να πάει ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο. Ξέρετε, ο Καραμαλής είναι κάτι σαν ιερός Βούδας, δηλαδή, για την δεξιά. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι απόλυτα συμφασμένο με την οικογένεια Καραμαλή, τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται δηλαδή καμία ιδιαίτερη προσέγγιση. Έχουμε και επίσης αυτή την διαδικασία που μάλλον πάμε σε κόμμα Σαμαρά, αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, αυτό λένε όλες οι κινήσεις. Έχουμε και αυτούς οι οποίοι βγήκαν και το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το γαϊδούρι που λένε, μεταφορικά, λιγορικά το λέω, έτσι, γιατί χρειάζεται κανείς να είναι προσεκτικός με αυτό το οποίο λέει δημόσια. Και βεβαίως χτυπούσαν το Σαμάρι που είναι ο Σκέρτσος. Ο Σκέρτσος είναι υπάλληλος. Ήταν στο Σύνδεσμο Εμπορικών Βιομηχάνων, εκπρόσωπος τύπου δηλαδή, και κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και τον κατηγορούν, λέω, ότι είναι και πάρα πολύ Πασόκ. Λες και οι υπόλοιποι ή η μεγάλη πλειοψηφία των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας ή καμία σχέση με την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Όλα Πασόκια είναι, αν το πάμε με αυτή τη λογική δηλαδή. Και το που λένε της Ευρώπης, ο Κυριάκος Πυρακάκης, βενιζελικός κάργα, υποψήφιος τότε με την Ελιά, Κώστα Σιμίτη κτλ. Και βεβαίως οι μισοί υπουργοί, τι να κάνουμε, Πασόκ. Το σημειωτικό Πασόκ. Και εδώ υπάρχει, αν θέλετε, και η ένσταση, η πολιτική ένσταση, η ιδεολογική ένσταση για την καθαρότητα της Νέας Δημοκρατίας.

αρχή. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια αντίδραση σήμερα. Επίσης να σας πω ότι χθες είχαμε την τελετή αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όλος ο κόσμος ήταν χθες εκεί, διότι ο Βενιζέλος, νομίζω ότι ό,τι και αν πιστεύει κανείς, είναι μια πολύ δυναμική προσωπικότητα. Είναι ένας τύπος ο οποίος το επιστημονικό του υπόβαθρο είναι πάρα πολλά κιλά. Και βεβαίως διαπιστώνει κανείς και το πόσο αρμονικά είναι τα πράγματα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας με τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, άκουσα κάποιες εκφράσεις και κάποιες αιτιολογίες και κάποιες ενστάσεις γιατί δεν μπήκε π.χ. γιατί δεν μπήκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέει, να παρακολουθήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κοιτάξτε, με αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι κοντά στη θρησκεία. Δεν κατάλαβα τώρα αυτό που λένε. Ήταν μια καταπληκτική η ομιλία του Πατριάρχη. Είμαστε τυχεροί που έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα, τέτοια φωτεινή προσωπικότητα στο φανάρι. Και δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα απλά, δηλαδή τα οποία εξαντρούνται και δεν έχουν ιστορική βάση. Ας διαβάσει λίγο κανείς ιστορία, να δει όλη αυτή την πορεία αμφισβήτησης, πόσους αγώνες δίδει το φανάρι για να παραμείνει εκεί, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Και θα μπορούσε ο κάθε πατριάρχης, εννοώ ιστορικά, να λέει ότι θέλει προκειμένου να γίνει αρεστός. Αλλά ξέρετε, το να παραμείνεις εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας, εκεί που χτυπάει η καρδιά του Βυζαντίου, θέλει πολλά γκάτς. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν. Με αυτούς οι οποίοι από τη μία κάνουν τους πατριώτες, τους χριστιανούς, και από την άλλη αποσιάζουν, λέει, γιατί λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπαίνει στην διαδικασία της λειτουργίας. Δεν τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή αυτή είναι η καθαρότητα του χριστιανικού δόγματος. Χριστιανοί είναι και καθολικοί. Και βεβαίως η πορεία, αν θέλετε, μπορεί να είναι κοινή, αλλά παράλληλα και με μία, αν θέλετε, απόλυτη διαφάνεια το τι κάνουν οι καθολικοί, το τι κάνουν οι χριστιανοί. Μία αέναος διαρκή συζήτηση δηλαδή, η οποία νομίζω ότι θα πάει αιώνες. Λοιπόν, τώρα, με την ΕΤΑ δεν τα βρήκαμε. Βλέπω τον Δήμαρχο της Ρόδου να βγαίνει σε διάφορα πάνελ και να υποστηρίζει ότι πρέπει να το καθορίσουμε, να ξαναπώ τα αυτονόητα, γιατί κοιτάξτε τώρα, στην εποχή του Wikipedia δεν μπορεί κάποιοι να κάνουν τους ανόητους. Δεν μπορεί και είναι γενικό και συνολικό. Γιατί ακούω τα διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με το υπερταμείο. Το υπερταμείο, έτσι, αναγκάστηκε να γίνει μία πράξη, μας πείσαν τότε οι δανειστές, μας έβαλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, σε όλα τα ζητήματα, λέγοντας ότι δεν τρέχεται καλά τη διαδικασία που έχει να κάνει με την αξιοποίηση ακόμη και της περιουσίας που έχει η χώρα. Δηλαδή, μπείτε στο Wikipedia, διαβάστε πού ανήκει το υπερταμείο και τι γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι ένα κομμάτι του συστήματος υπερταμείου. Και βεβαίως όλα αυτά αλλάζουν με κυβερνητικές αποφάσεις. Κυβερνητικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε διεκδικήσεις, θα πρέπει να το διεκδικήσεις με συμμαχία, όχι με απλά τσιτάτα από την τηλεόραση. Δεν φορφελούν αυτά και λέω το αυτονόητο. Πιέστε λίγο παραπάνω τους βουλευτές να πιέσουν αντίστοιχα την κυβέρνηση, δηλαδή να τώρα, σήμερα, θα πρέπει κανονικά οι βουλευτές να δικανίζουν, να σηκωθούν και να πούνε: διαφωνώ, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρεις που έχουν να κάνουν με το θέμα του υπερταμείου και το θέμα της ΕΤΑΔ. Ας πούνε εκεί στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Αλλά το να φωνάζεις χωρίς να βρίσκεις συμμαχίες δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και επειδή τρέχει ο χρόνος, θα πάμε λίγο αργότερα γιατί έχουμε και μια προγραμματισμένη εκδήλωση. Το λέω γιατί είναι πολιτική εκδήλωση. Αύριο στην Ρόδο, ημέρα Παρασκευή δηλαδή, και ο μιλητής θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου, αλλά και ο πρώτος στην διαδικασία εκλογής για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Αύριο γίνεται αυτό και θα επιχειρήσουμε, γιατί τρέχει ο χρόνος, είναι πολλές υποχρεώσεις όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία την πολιτική, ειδικά τώρα που καταλαβαίνουν άπαντες ότι είμαστε σε μια προεκλογική φάση. Τρέχουν όλοι να προλάβουν, ο Τσίπρας να ανακοινώσει γρήγορα το κόμμα του, να βρει ψηφοδέλτιο, η Καρσιανού επίσης το ίδιο, ο Σαμαράς επίσης το ίδιο, τα υπόλοιπα.

0: υπόλοιπα κόμματα να βρουν τον δρόμο τους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευρεία αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και το κατανοεί, το καταλαβαίνει κανείς, ακούγοντας και τις διάφορες εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, εξαγγελίες για το πλεώνασμα, για τα περιθώρια που υπάρχουν για να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στο λαό, εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με το Fuel Pass, γιατί ας όψονται κάποιοι οι οποίοι πανηγύριζαν, εδώ θα το έχει μετανιώσει φαντάζομαι ένα μέρος του πολιτικού σύστηματος Ευρώπης, δηλαδή, με αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Τραμπ, ο οποίος πλέον κινείται σε μια πολύ διαφορετική ροή από ό,τι κινούνται και πάρα πολλοί κορυφαίοι υπουργοί του. Δηλαδή εδώ βγαίνει ο Ρούμπιο στο Λευκό Οίκο, βγαίνει ο Βαν στον Λευκό Οίκο και λένε άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο πρόεδρος. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν διαρκώς τα πράγματα και βεβαίως ένα είναι δεδομένο ότι η παγκόσμια κοινωνία οδηγείται σε μια απίστευτη εξάρτηση και σε ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει όλες τις οικονομίες. Σήμερα το Brent πρέπει να είναι πρωί-πρωί στα 133 δολάρια το βαρέλι. Και βεβαίως έχουμε και το ελληνικό πρόβλημα, ότι εδώ μόλις ακούσουμε αύξηση, τη βλέπεις ένα λεπτό στα βενζινάδικα, μόλις υποχωρήσει έτσι η βενζίνη, το καύσιμο, το πετρέλαιο, βλέπεις αυτό πολύ αργά να οδηγείται ξανά στο ταμπλό των βενζινάδικων σε όλη την χώρα. Είναι ένα πρόβλημα. Και βεβαίως είναι ένα επιμέρους και ισχυρότερο πρόβλημα σε σχέση με τα νησιά. Γιατί εδώ έχουμε τη διαφορά, έχουμε το ΦΠΑ, έχουμε τα μεταφορικά, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα καύσιμα, που τα καύσιμα σε σχέση και με το μεταφορικό ισοδύναμο ακόμα τα περιμένουμε από το 2023. Προσφάτως πληρωθήκαμε ιδιώτες δηλαδή για αυτά τα οποία χρωστούσαν από το 2023. Και όταν η χώρα έχει πλεώνασμα, δεν μπορεί να έχει μια άλλη αντιμετώπιση, να επιμείνεις λίγο γιατί φαντάζομαι ότι είναι σε πάνελ. Όταν λοιπόν η χώρα έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, λέω η νησιωτική χώρα, δεν μπορεί αυτό να μην το αποδίδεις on time, δηλαδή, real time όπως λέμε, στους πολίτες. Αν μιλάμε για 10 δις και την ίδια ώρα περιμένουμε 2 χρόνια. Και νομίζω καλά έκανε σε αυτό το θέμα ο Νικητιάδης, ρωτάει να μάθει, υπάρχει κάποια εμπλοκή με πρόσωπα σε σχέση με κάτι το οποίο συνέβη και στον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή ποιοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή εισαγγελέας ο οποίος ελέγχει αυτή την απαταιωνιά, την οποία λένε εδώ και 3 χρόνια από την κυβέρνηση. Το άκουγα και από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό, τον υφυπουργό μάλλον, τον Γιάννη τον Παπά, ότι κάποιοι έβαλαν χέρι στο μέλι. 3 χρόνια χέρι στο μέλι, πού είναι η υπόθεση? Λοιπόν, αναζήτησε εσύ, συνέχισε την επικοινωνία, τι να κάνουμε. Πάω λοιπόν μέχρι να καλύψουμε και το θέμα αυτό, να πω για το άλλο ζήτημα, το οποίο χθες σας δώσαμε στοιχεία. Όχι ανοησίες, όχι εικασίες, όχι μου είπε, όχι σου είπα, όχι αυτά τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία η οποία ξεκίνησε από την αντίδραση των καταβενών για την περίφημη ιστορία, αλλάξτε παιδιά πλάνα, να πάμε σε αυτά τα οποία λέγαμε για τις αμμονιγήτριες, παρακαλώ, ή βλέπω κάτι λάθος εγώ? Προφανώς βλέπω κάτι λάθος εγώ, δεν το είδε κανείς, δεν το είδα και εγώ, ψάχνω και εγώ γιατί δείχνουμε κάτι άλλο στην οθόνη, ενώ μια χαρέ μας το νερ δηλαδή και τα δείχνει ο Παναγιώτης. Έβλεπα κάτι ωραίες γυναίκες και ήμουν σε άλλο κανάλι.
1: Και το αλλάξαμε.
0: Αυτό είπα, για να μην βλέπουμε τις φάτσες μας. Λοιπόν, εδώ πάμε. Λέγαμε ότι όχι μου είπε, σου είπα. Όχι μου είπε, σου είπα, του είπα, νομίζω, δεν νομίζω. Αυτά είναι έτσι αστεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Μπήκαμε λοιπόν στον περίφημο χάρτη που έχει να κάνει με την ρυθμιστική αρχή, η οποία είναι αποβλή των υδάτων και ενέργειες στην ΡΑΗ, και βρήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Ποιοι θέλουν να κάνουν business στη Ρόδο? Ποιοι εκτιμούν ότι υπάρχει έδαφος? Και τα παρουσιάσαμε χθες. Και βεβαίως ενεπλάκησε ιστορία και ο παράγοντας Πασόκ. Πασόκ από τη μία, από την άλλη η περιφέρεια, ο υπαιρημός, και βλέπω ότι το σύριαλ συνεχίζεται. Χθες αργά το βράδυ, στο email, όσοι δεν κοιμόμαστε, και έχουμε το κακό συνήθειο να έχουμε συνδέσει το κινητό πάντα με οτιδήποτε έρχεται. Ξήμερο βραδιαζόμαστε. Χτυπάει λοιπόν το κινητό, 11 και κάτι, σήμα, διαβάζω δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Νοτίων 12 νήσων. Αφού τελειώνει αυτή του ΠΑΣΟΚ, έρχεται νέα ανακοίνωση από την περιφέρεια σε σχέση με αυτό το οποίο λέγαμε χθες. Πάμε στην συνέχεια, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, για να μιλήσουμε και για την αυριανή εκδήλωση. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης, ο οποίος τι παρουσιάζει? Παρουσιάζει το πράσινο, είναι οι περιοχές Natura. Τα μπλε που βλέπετε είναι τα υλικά πάρκα. Εδώ ετοιμάζεται ένα πολύ μεγάλο υλικό πάρκο που είναι μεταξύ της περιοχής Ψήθος Μαριτσά. Εδώ αυτό το, αν μπορούμε να μείνουμε, εδώ λοιπόν το κόκκινο το καφέ, το πορτοκαλί μάλλον, είναι τα καμένα του 2023 και βεβαίως κάτω αυτά τα κίτρινα στην Νότια Ρόδο είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει για την εγκατάσταση διαφόρων μορφών ενέργειας, κυρίως ανεμογεννήτριες. 287 θα είναι, ή μάλλον είναι ο αριθμός των ανεμογεννητριών που αν πάρουν το πράσινο φως, είναι σε διαδικασία δηλαδή αξιολόγησης, θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Με συγχωρείτε, του νησιού. Η μερίδα του Λέοντος είναι στη Νότια Ρόδο. Γιατί πολύ απλά εκεί υπάρχει πλούσιο δυναμικό και βεβαίως δεν υπάρχει η ανάπτυξη που υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές. Βρήκα λοιπόν, που λένε, το γαμπρό, όχι να τον παντρέψουμε, να το θάψουμε. Όχι να τον παντρέψουμε, να το θάψουμε. Και αρχίζει λοιπόν μια ιστορία και είναι η καταβενή στα κάγκελα. Σου λέει, όπου γυρνάμε, κάθε παράθυρο που θα ανοίγουμε, θα υπάρχει μια ανεμογεννήτρια. 253 είναι υπό αξιολόγηση. 34 ανεμογεννήτριες, συγκεκριμένα πράγματα, όχι αερολογίες, είναι αυτές που υπάρχουν και είναι σε λειτουργία στο νησί. Σε 4 περιοχές ουσιαστικά. 5, εάν κανείς δει τις αποστάσεις. Δηλαδή, Μεσαναγρός Καταβιά, Πιθανίτης, Ατάβυρος δηλαδή, το παλιό πάρκο το οποίο ξεκίνησε από ιδιώτη, στη συνέχεια βρέθηκε στα χέρια του Δήμου της Ρόδου, γιατί είχε ένα μέρισμα τότε ο Δήμος Ταταβύρου, το ξεκίνησε να το κάνει η ΑΜΠΕΜΠΕ, ένας κολοσσός γερμανικός, με τον τότε πολύ δραστήριο και βεβαίως έμπλεξε περιπέτειες, αργότερα έκανε και σε διάφορα μέτωπα, το Μανώλη Χατζάβα. Και η άλλη θέση είναι η θέση Κουτσούτης, δηλαδή το βουνό το οποίο υπάρχει μεταξύ Αρχαγγέλου και Αρχίπολης, όπου εκεί έγινε εγκατάσταση από τον όμιλο Κοπελούζου, ποιος είναι ένας τεράστιος όμιλος, ο Κοπελούζος, έτσι, κράτος στην κράτη δηλαδή, όταν λέει κάτι στην κυβέρνηση το κάνει την επόμενη μέρα πράξη, για να ξέρουμε και τι λέμε. Κοπελούζος, ο οποίος το διέθεσε σε μια ιταλική εταιρεία, την ΕΝΗ. Μιλάμε για κονσόρσιο εταιριών. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε 34 ανεμογεννήτριες. Και έρχονται λοιπόν οι υπόλοιποι και λέει, κάτσε, εδώ υπάρχει έδαφος, υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει το πλαίσιο και έχουν υποβάλει αίτημα αξιολόγηση 253. Φανταστείτε, τύφλα να έχει η Δανία δηλαδή. Τύφλα να έχει η Δανία. Θα μου πείτε, είναι πολύ μεγάλο το νησί. Ναι, αλλά από την άλλη, αυτό που λέγαμε και χθες, γιατί πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα και βουνά και όρη και λαγκάδια και να κάνουμε εμείς αυτό που πιστεύουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς η Νότια Ρόδος είναι επιβαρημένη. Πολύ επιβαρημένη. Φάγανε, θέλανε, δεν θέλανε, 27 χρόνια πριν, στην Λαϊκή Συνέλευση, ήμουνα παρόν τότε, επί νομαρχία Σάβα Καραγιάννη, με τον αείμνηστο το Θανάστο Δηλανά, το τότε διευθυντή ΔΕΗ, ο οποίος επέμενε, και βεβαίως μου έλεγαν τότε πάρα πολύ ότι δεν θα γίνει εργοστάσιο. Και τους λέγαμε το αυτονόητο, θα γίνει εργοστάσιο, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει η λογική ότι στις προμήθειες είμαστε πρώτοι. Πριν ακόμα γίνει το εργοστάσιο, είχαν προμηθευτεί όλες τις μηχανές. Και αργότερα συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ντίζελ μηχανές και έγινε μία εναλλαγή για να μπορεί να γίνει αργότερα και χρήση φυσικού αερίου. Αυτό γινότανε. Γεμίσαμε με φωτοβολταϊκά παντού το νησί, σε κάθε χωράφι υπάρχει φωτοβολταϊκό και βεβαίως το είπε με ένα τυχό, ατυχή τρόπο ο Γκλέτσος, ο Απόστολος Γκλέτσος που κατέβαινε για αρχηγό στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ότι δεν έχουμε μπαταρίες. Και εδώ έχουμε μια διαδικασία αποθήκευσης. Νέα υβριδικά πάρκα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει, και έρχεται όλο αυτό και δένει με μια προοπτική η οποία έχει, μια σκέψη χώρα. Αυτό δεν είναι κακό δηλαδή, ότι θα πρέπει το καλώδιο το οποίο θα διασυνδέσει, ξεκινά από την Κόρυθο, θα έρθει Κο, Ρόδο και τα λοιπά, μετά Κάρπαθο, αυτό το καλώδιο που θα διασυνδέσει την νησιωτική χώρα, την περιοχή μας, τα Δωδεκάνησα, με το κέντρο, θα μπορεί να επιστρέφει την ενέργεια η οποία θα παρέχεται και θα φυλάσσεται στις μπαταρίες. Αυτό είναι το σχέδιο, πολύ απλό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Τώρα το άλλο ερώτημα που πέφτει και είναι πάντα έολο είναι όλη αυτή η ιστορία με τις αρμογεννήτριες, αν τελικά έχει περισσότερα ωφέλη, είναι πράσινη ενέργεια, υποτίθεται ότι έχει ωφέλεια, αλλά τώρα όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη υπάρχει μια, αν θέλετε, αμφισβήτηση για τη χρησιμότητα, για το πώς θα αντιμετωπίζουμε μετά κτλ. Και γι' αυτό ξεκινάει και μια συζήτηση, καλώς ξεκινάει, ότι η χώρα μπορεί πλέον με κόμπακ καταστάσεις να πάει σε μια πυρηνική ενέργεια. Γιατί πυρηνική ενέργεια? Γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν εργοστάσια όπως κάνουν οι Τούρκοι, ακούγιου συνόπι με τους Ρώσους και τους υπόλοιπους, αλλά μικρά κόμπακ τα οποία είναι και ελεγχόμενα και κυρίως παράγουν εκείνη την ενέργεια που είναι απαραίτητη, γιατί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης οι ανάγκες είναι υπεραυξημένες. Και θα έχουμε λοιπόν δύο εργοστάσια. Δεν έχουμε καλό κέντρο διανομής, και αν έχουμε κέντρο διανομής να είναι καλά ο έμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος, που τότε δεν υπέκυψε, είχε guts να το πω πολύ απλά, και είπε όχι σε όλους. Και θα μου πείτε το πλήρωσε και στις εκλογές, στεναχώρια του εκεί που είναι. Ο τόπος πήγε μπροστά. Γιατί φανταστείτε να μην γινόταν και το κέντρο κατανομής εκεί που βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο στο Ζέφυρος, στη Μαρίνα, τι θα γινόταν τώρα? Γιατί τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν έχουμε καλό δίκτυο, δεν έχουμε ευστάθεια του δικτύου, και γι' αυτό μέσα στο καλοκαίρι με δύο εργοστάσια, μάλλον μέσα στο χειμώνα, ή με λίγο βροχούλα ή με λίγο αέρα, έχουμε απίστευτες διακοπές σε όλες τις περιοχές. Καταστρέφονται οικιακές συσκευές, δεν απαντάει ο ΔΔΕ, δεν απαντάει ο ΔΔΕ. Για να απαντήσει ο ΔΔΕ, καλύτερα να προσφύγεις στον ΟΗΕ. Είναι πιο εύκολο να πάρεις απάντηση από τον ΟΗΕ παρά από τον ΔΔΕ. Και βεβαίως καίγονται συσκευές και τα λοιπά και τα λοιπά, και who cares, όπως λέει η ιστορία. Λοιπόν, επιστρέφω τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση, την συνυπέγραψαν Χριστοδουλάκης, ο τομεάρχης δηλαδή ανάπτυξης, Νικητιάδης και Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος είναι καθηγητής, είναι τομεάρχης ενέργειας και ο άλλος ανάπτυξης. Λοιπόν, και τι λένε τώρα? Ότι η κυβέρνηση να ξαναδεί αυτή την ιστορία, αλλά και η περιφέρεια. Μετά βγαίνει η περιφέρεια, το είχαμε ως συνέχεια και χθες, και λέει εμείς έχουμε μία αποφάση η οποία είναι αρνητική για τις αναμογεννητρίες και αφορά όχι μόνο τη Ρόδο, γιατί έγινε συνεδρίαση και στη Ρόδο και το θέμα αυτό, αλλά αφορά το σύνολο της περιφέρειας με τα διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει, αν θυμάστε καλά, στην Άνδρο και σε κάποια άλλα νησιά όπου είχαμε τέτοια project σε πλήρη εξέλιξη. Δηλαδή άλλαζαν τη φυσιογνωμία των νησιών. Ο οποίος έχει πάει στην Άνδρο θα καταλάβει. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι υπέροχο, όμορφο, με μια κορυφογραμμή που είναι ορατή αυτή η ιστορία των ανεμογεννητριών από παντού. Από παντού δηλαδή. Είναι όπως πλησιάζει κανείς τον προφήτη Ηλία και βρίσκει και από τη μία πλευρά του νησιού και από την άλλη του προφήτη Ηλία ή τον Ατάβυρο. Είναι ορατό το τι γίνεται πάνω στον Ατάβυρο, επειδή είναι τεράστια έκταση. Το έργο, το αιωλικό πάρκο Πιθανίτης δεν είναι ορατό, μόνο όταν φτάνει εκεί προς την περιοχή της Μονολίθου. Αλλά στην Άνδρο ήταν διαφορετικά. Και λέει: εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή. Καμία εμπλοκή. Και αρχίζει και στολίζει τον Νικητιάδη. Γιατί διαβάζω και την σημερινή ανακοίνωση. Κατηγορεί τον Νικητιάδη για θεομπεξία. Θεομπέκτη το λένε. Λοιπόν, και θα έχει ενδιαφέρον και τι θα πει ο Νικητιάδης τώρα. Ο θεομπέκτης, λέω χαριτολογώντας. Λοιπόν, στη συνέχεια έρχεται χθες το βράδυ μία ανακοίνωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που λέει τα εξής. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες για πάντα. Τώρα κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι αποτελούσε υποχρέωσή της να αξιοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα προσφυγής προκειμένου να προσβάλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που πήρε η αποκεντρωμένη διοίκηση. ειδικά όταν η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη και με την νομοδότηση του αρμόδιου οργάνου της περιφέρειας, που ήταν αρνητική. Δηλαδή λέει ότι ήταν αρνητική, αλλά λέει ότι εφόσον η αποκεντρωμένη πέρασε στο επόμενο στάδιο και η δασική συνένεσε, θα έπρεπε η περιφέρεια να προσφύγει στα ένδικα μέσα, στα δικαστήρια, για να μην εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Μπαίνει ένα ερώτημα. Ήταν δουλειά της περιφέρειας να το κάνει? Ερώτημα, λέω. Είναι δουλειά επίσης του Δήμου, εφόσον είναι αντίθετος, να το κάνει? Δηλαδή, αφού υπάρχει μια τέτοια απόφαση, υπάρχει και μια νομική οδός. Και λέει, είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα υποκρισίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί για υποκρισία την περιφέρεια. Αντί να ρωτάτε λοιπόν δίθεν αφελώς, καλύτερα να κάνετε επαρκώς τη δουλειά σας, ώστε να προστατέψετε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και πλούτο των νησιών μας. Για την ουσία, ένα της παραπλάνησης, για την οποία η περιφέρεια δεν μας είπε τίποτα, εμείς επιμένουμε στην έντονη αντίθεσή μας, την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, 6 Απριλίου 2026, για την εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού σε ισχύω 32 ΜΒ στη θέση Πελεκάνους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους του νησιού και της τοπικής κοινωνίας. Αυτά λοιπόν λέει το ΠΑΣΟΚ προς την περιφέρεια, ότι δεν πήγατε να ασκήσετε ένδικα μέσα και είστε υποκριτές. Και έρχεται ανακοίνωση, ξημερώματα ήταν και αυτή, από την περιφέρεια. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ θυμάται πότε τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες στην Ρόδο ή ο θεομπέχτης εντολίας τους ξέχασε να τους πει. Απάντηση της περιφέρειας στο ΠΑΣΟΚ. Ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας, λέει πάρα πολλά η περιφέρεια, κατηγορεί τέλος πάντων για θεομποεξία τον Γιώργο Νικητιάδη, ότι παραπλάνησε εξέθεση συναδέλφους του, ώστε να συνυπογράψουν ανακοίνωση κατά της περιφέρειας με πρόσχημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αποδίδοντάς της δίθεν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο. Κοιτάξτε, αυτή μάλλον τώρα, ή αν θέλετε, η διάσταση είναι για τον Πελεκάνο. Εδώ έρχεται κοπάδι Πελεκάνων. Τους πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί τσακωνόμαστε για τα 32 ΜΒ. Και εδώ έρχεται η αιωλική, αν θέλετε, καταιγίδα, όχι για 14 αρμογεννητρίες, για 253, δηλαδή κάναμε ένα βήμα μπροστά, για το οποίο δεν διαβάζω τίποτα. Και ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία με την νομοθεσία είναι καθαρή. Οι λεγόμενες ΑΠΕ, βεβαίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι μια εθνική κατεύθυνση η οποία έχει μια πορεία και του λέει τώρα η περιφέρεια του Νικητιάδη, μα εσείς τα ψηφίσατε. Μέχρι τότε εσείς βάζατε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, εσείς είστε αμαρτωλοί. Και μην το λέτε τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει, αν θέλετε, πάντα η αλήθεια. Δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Ποτέ μονοδιάστατη. Λοιπόν, θέλει να βγει. Βγάλτο να, τα πάμε και χθες. Ο Σάκης ο Στάγκας χθες, επειδή αποφάσισε. Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Δύο λεπτά να ακούσουμε τον. Μην επαναλάβουμε όμως τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυτό λέω στον πρώην δήμαρχο Γυαλισσού, ο οποίος χθες μας είπε ότι αυτό το οποίο μπορούσε χθες να πει είναι ότι η περιφέρεια δεν έβγαλε ή δεν έχει κάποια συνένεση ή, αν θέλετε, έγκριση στο θέμα ανεμογεννητριών. Πάμε τώρα στην απάντηση, έτσι, ή στην εξέλιξη. Μην επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα, αγαπητέ δήμαρχε. Καλημέρα. Τον έχουμε? Ωραία, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό τον δήμαρχο. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε την εξέλιξη. Πάντως, για την δική σας ενημέρωση, Λαϊκή Συνέλευση είναι την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Καταβιά, στο Δημοτικό Σχολείο, που έγινε το ίδιο Δημοτικό Σχολείο πριν από 27 χρόνια. Λοιπόν, δήμαρχε, σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη. Χαίρομαι για την συνέχεια της χθεσινής παρέμβασης και εκπομπής σου. Πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλω δημοσίως να σας καταθέσω πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό το οποίο μου ζητήθηκε χθες. Mm-hmm. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να τα σημειώσει. Στις 25 Ενδεκάτου του 2021, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ήρθε το θέμα σχετικά με τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πελεκάνος, mm-hmm. μεταξύ Καταβιάς Μεσαναγκρού. Η απόφαση η οποία έχει υπαρθεί είναι η εξής. Αποφασίζει ομόφωνα κατά της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταψηφίσανε ομόφωνα αυτή την απόφαση το σύνολο της Επιτροπής. Επιπλέον, Αν θέλετε μπορείτε να τα σημειώσετε.
0: Τα σημειώνω Δήμαρχε.
1: 29 Ιανουαρίου του 24. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε το θέμα, ένα λεπτό, γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων, δηλαδή μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, υπεράκτιων και μόνο αιωλικών πάρκων. Σωστά.
1: Λοιπόν, μόνο μέσα στη θάλασσα.
0: Αλαδανία.
1: Λοιπόν, διέμει οι προποθέσεις και ψηφίζει, γνωμοδοτεί θετικά με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα μέτρα πρόληψης κλπ. Και μόνο μέσα στα υπεράκτια.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον, η τρίτη απόφαση που μπορώ να σας καταθέσω είναι 25 Απρίλη του 24, η απόφαση 61 του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αφορούσε το θέμα τον αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Κύθνου. Λοιπόν, και αποφασίζει ομόφωνα ότι το καταψηφίζουν και αναφέρει συγκεκριμένα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επαναδιατυπώνει την πάγια και διαχρονική θέση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπέρ των υπεράκτιων πλωτών αιωλικών πάρκων με τις προϋποθέσεις που εγγράφονται στην απόφαση 7 του 24 και επαναλαμβάνει τη θέση της για την απαγόρευση χωροθέτησης βιομηχανικών αιωλικών πάρκων προς αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, ανθρωπογενές περιβάλλον και τουριστική οικονομία. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση πάνω σε έδαφος, σε νησί, από τα 50 νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εισήγηση του Γιώργου του Χατζημάρκου και έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια.
0: Έχω ένα ερώτημα τώρα με αφορμή ουσιαστικά αυτή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει το εξής, ότι ναι μεν πήρατε, διότι δεν μπορεί να το περάσει αυτό, μία αρνητική απόφαση σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες σε επίπεδο περιφέρειας του Αιγαίου, αλλά σας καταγγέλει την περιφέρεια ότι δεν προσφύγατε στα ένδικα μέσα όταν οι υπηρεσίες του κράτους, π.χ. η δασική ή αυτοί που ελέγχουν οι αποκεντρωμένοι, συνένεσε θετικά ότι έπρεπε εσείς να προσφύγετε έτσι και δεν το πράξατε. Σε αυτό πώς απαντάτε?
1: Αγαπητέ Τέρη, οι αποφάσεις αυτές έχουν σταλεί οι περισσότερες, σχεδόν όλες,
0: ναι,
1: και σε όλους τους βουλευτές της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, διαχρονικά. Πώς εκ τούτους τις έχουν στα χέρια τους όλες αυτές και θα μπορούσε ο καθένας από αυτούς να πράξει αντιστοίχως. Ακόμα και ο κάθε ιδιώτης πολίτης μπορεί να κάνει προσφυγή.
0: Ναι.
1: Επιπλέον, από το 2020 υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο λέει το εξής. Υποστηρίζει τη ΣΑΠΕ προτείνοντας την μεταφορά ακόμη και των επίγειων ανεμογεννητριών των νησιών στη θάλασσα, σε offshore. Ακόμα και αυτές που είναι πάνω στο νησί σήμερα να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν σε χώρους στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ας γίνει το οποιοδήποτε σχέδιο το αντίστοιχο. Και υπάρχει απόφαση λοιπόν για την χωροταξία των θαλάσσιων πάρκων. Όχι πάνω σε νησί, όχι πάνω σε έδαφος. Αυτό όμως προϋποθέτει, όπως για παράδειγμα σήμερα γίνεται το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει η χωροταξία και να γίνει νόμος του κράτους και να απαγορευτούν και μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που έχει τη διεύθυνση πολλοδομίας, λοιπόν, να απαγορευτούν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις πάνω στο νησί, όχι μόνο της Ρόδου και σε όλα
0: λοιπόν,
1: τα νησιά.
0: Θα μείνουμε σε
1: είναι
0: αυτό.
1: Ευκαιρία μέσω της ΠΕΔ να πάρουν μια τέτοια απόφαση.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Και
0: υπάρχει
1: να τελειώνει το θέμα, να γίνει και νομοθέτημα.
0: Υπάρχει και πρόταση στο πλαίσιο ουσιαστικά αυτών των θαλασσίων πάρκων αλλά και του χωροταξικού της θάλασσας. Έχουμε ασχοληθεί μακρόν βγάζοντας την καθηγήτρια, την κυρία Στέλλα Κιβέλου, η οποία έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και για το θέμα που έχει να κάνει με τα αιωλικά πάρκα και με το θαλάσσιο χώρο και με την ανάπτυξη αλλά και με τη σύνδεση περιφερειών. Οπότε, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως αυτή εκφράζεται, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να το έχουν υπόψη και όλοι οι πολίτες, δηλαδή στη Ρόδο. Την ευθύνη των κοβέρνων, το λέω πολύ απλά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, την έχει ο Δήμος της Ρόδου. Θα πρέπει και ο Δήμος της Ρόδου να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Το χωροταξικό σχέδιο του νησιού ανήκει στο Δήμο της
0: Ρόδου. Είναι, δηλαδή δεν μπορεί ο Δήμος της Ρόδου.
1: Και μόνο.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, Δημάρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Τις αποφάσεις μπορώ να σας δώσω όποτε εσείς θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τις θέλουμε. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μια πολύ μεγάλη ιστορία που ανοίγει, αν θέλετε, το κεφάλαιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί γρήγορα μετά θα πρέπει να πάμε να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μας αφορά άμεσα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246

3.500 ετών να μπορεί να αφανιστούν όπως το αντιλαμβάνεται αμερικάνικα. Άλλωστε οι Αμερικανοί όπου έχουν εμπλακεί δηλαδή σε πόλεμο που είχε βάθος έχουν φύγει βράδυ. Θυμίζω από το Βιετνάμ, από την Νότια Κορέα, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και άλλα τόσα μέτωπα. Λοιπόν, τι γίνεται για να τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχουμε και αυτό το δύσκολο που έχει να κάνει με τις επικοινωνίες πολλές φορές. Να εδώ η απαραίτητη διαδικασία της ενέργειας. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, κανένα πρόβλημα. Εάν έχει γίνει αποκατάσταση, θα πάμε για να δούμε πώς έχουν τα θέματα σήμερα, ποια είναι η ελπίδα, ποια είναι η εξέλιξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε λίγο τον Οστράδαμο, είναι να παρακαλάμε τους προσκεκλημένους μας, τους ειδικούς να κάνουν τον Οστράδαμο δηλαδή, και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μια λογική συμπεριφορά, άντε να εκτιμήσει θα κάνει την επόμενη στιγμή. Λοιπόν, πάντως βλέπω παντού αυτή την είδηση σήμερα ότι είμαστε σε μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το θέμα που έχει να κάνει με το Ιράν και την Τεχεράνη. Δεν είναι μόνο άραξη, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία μας έλεγαν ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε, να ισοπεδώσουμε το θεοκρατικό καθεστώς. Τώρα ξεχάσαμε τις μουλάδες. Οι μουλάδες είναι οι ίδιοι, έτσι. Αλλά είχε ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει με μια, αν θέλετε, φυσιολογική

0: εξελιγμένο με μια κορδέλα το εμπλωτισμένο ουράνιο. Mm-hmm. Το βαλιστικό πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει, γιατί και γι' αυτό ξεκίνησε η ιστορία.
1: Ναι, και για το, βαλιστικό πρόγραμμα, το καθεστώς ξεκίνησε η ιστορία.
0: Και για το καθεστώς, το οποίο υποτίθεται θα είχε αλλάξει και δεν άλλαξε. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους λέω ότι οι επιλογές τις οποίες προανέφερα και οι τρεις νομίζω είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Ναι. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στα τυχαία είναι ότι εδώ έχουμε και ειρωνικές απαντήσεις από αυτούς με τους οποίους συνομιλούν οι Αμερικανοί. Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ στο X τον Γκαλιμπάφ, δηλαδή αυτόν που ουσιαστικά είναι συνομιλητής τους, ο οποίος γράφει ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο», δηλαδή αδερφέ, απέτυχε. Έτσι, τώρα επιστροφή λέει στη ρουτίνα με την δίθεν επιχείρηση. Δηλαδή, εδώ και οι ίδιοι με τους οποίους συνδιαλέγονται οι Ιρανοί, δουλεύουν τους Αμερικάνους. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει. Έχουμε χαθεί όλοι στο τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Νομίζω ότι ο υπεύθυνος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος γι' αυτό. Με τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει, κατά ανάληψη.
1: Και η Σαουδική Αραβία αρνείται, λέει ότι δεν θα κάνετε χρήση του εναέριου χώρου του δικού μας. Δηλαδή βλέπουμε τώρα μια απίστευτη αλλαγή και στις προσεγγίσεις των ιδίων των κρατών εκεί στον κόλπο.
0: Ναι, ξέρετε, αν τελικά επιλεγεί το πρώτο σενάριο, δηλαδή το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώσουν ότι νίκησαν και να αποχωρήσουν με την κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις χώρες του κόλπου. Στο να προσπαθήσουν πάλι να βρουν μια ισορροπία και να συνεννοηθούν με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι, επαναλαμβάνω, ότι οι τρεις επιλογές είναι μόνο στο τράπεζι. Δεν αποκλείω και την τρίτη. Έτσι, δηλαδή το να πάμε και ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις εκ νέου. Δεν το αποκλείω και αυτό, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει και αντιφατικές δηλώσεις και τον βλέπουμε ότι κατά καιρούς αλλάζει τις αποφάσεις του. Εκτός από το θέμα της παρέτησης του Υπουργού Ναυτικού, να σας επισημάνω ότι πριν λίγο καιρό πάλι είχε εκδιωχθεί ο αρχηγός του στρατού.
1: Σωστά.
0: Που πιθανόν και αυτό είχε σχέση με την διαφορετική άποψη που είχε σχετικά με το θέμα της χερσαίας επιχείρησης σε σχέση με τον Υπουργό Άμυνας, τον Χέξερθ, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι υπέρμαχος αυτής της συνέχισης δηλαδή, του πολέμου, κάτι το οποίο θα θέλανε και οι Ισραηλινοί. Δηλαδή δεν έχουν πετύχει τίποτα από τους στόχους που τέθηκαν.
1: Ναι.
0: Αρχικά, εκτός δηλαδή ότι καταστράφηκαν υποδομές του Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό και εξουδετερώθηκε η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, η αρχική τουλάχιστον του Ιράν, αλλά το καθεστώς παρέμεινε, δεν άλλαξε.
1: Τίποτα δεν άλλαξε.
0: Ναι. Και έκλεισαν και τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από αυτή που ξεκινήσαμε.
1: Μάλιστα. Και νομίζω μόνο με τάματα τώρα, έτσι, και με ευχές δηλαδή να τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία παρασύρει ένα απίστευτο οικονομικό κράχ την κοινωνία. Βεβαίως.
0: Σωστά,
1: οι Ευρωπαίοι. Και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί να βρουν τα βήματά τους, άντε να τα βγάλει πέρα με τον Τραμπ.
0: Υπάρχει θέμα, γιατί βλέπετε και με το ΝΑΤΟ ότι έχει δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα με την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία. Όχι βέβαια ότι δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα, να το πούμε και αυτό, η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, διότι τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να διακρίνω δηλαδή κάποια διάθεση ή επιχειρησιακή τέλος πάντων κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει στη Ρωσία να επιτεθεί στην Γερμανία ή στην Πολωνία ή γενικότερα στις βαλτικές χώρες. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει η κατάσταση που γίνεται στην Ουκρανία. Συνεπώς λοιπόν το να φύγουν 5.000 Αμερικάνοι στρατιώτες από τη Γερμανία δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά έχει συμβολικό.
1: Άστε.
0: Και δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει και να δημιουργήσει έναν δικό της επιχειρησιακό βραχίωνα, ώστε να μην εναποθέτει την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άστε. Να είστε καλά, στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από τον αντιστάτικο αναποστατεία, τον κύριο Λαύρο Τζούμι. Το λέω γιατί ο άνθρωπος διδάσκει αυτή την ώρα. Σχολή πολέμου δηλαδή. Οπότε σταμάτησε το μάθημα για να μας μιλήσει. Λοιπόν, ναι, έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν πετύχαν τίποτα. Και λέω το τελευταίο για να κλείσω. Ότι δεν βγήκε ο κόσμος του Ιράν στους δρόμους είναι μία απάντηση η οποία πρέπει να προβληματίσει ο Αμερικανούς αλλά και τους Ευρωπαίους. Και βεβαίως αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, θυμάστε ότι αν κυκλοφορούσε η γυναίκα χωρίς μαντήλα, την εκτελούσαν στο Ιράν. Τώρα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες που βρίσκονται στο Ιράν, ακόμη και από την ελληνική τηλεόραση, το είδα τώρα στο μεσοδιάστημα, ότι οι γυναίκες έχουν κερδίσει τον πρώτο πόλεμο κατά το καθεστώτος μέσα στην Τεχεράνη και κυκλοφορούν πλέον χωρίς μαντήλα στα μαλλιά τους. Είναι μια εξέλιξη. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε, όταν η χώρα σου δοκιμάζεται, βομβαρδίζεται, όταν θύματα, αθώα θύματα χάνουν τη ζωή τους, τότε με άλλο τρόπο αντιμετωπίσεις αυτούς τους δυνάστες. Γιατί ήταν δυνάστες και είναι δυνάστες οι θεοκρατικοί. Λοιπόν, και βεβαίως αυτούς που κατέγγελαν άλλαξαν τα πρόσωπα και αντί τον μπαμπά μιλάνε με το γιο. Γιατί Χαμεϊνί είναι ο ηγέτης του Ιράν που δεν ξέρουμε ούτε τη μορφή του, ξέρουμε τη μορφή του δηλαδή, ενώ αν τελικά είναι τραυματισμένος ή όχι, που βρίσκεται, με ποιους μιλάει, και ανακαλύψαμε τη διαχρονική παρουσία ενός εξαιρετικού διπλωμάτη, ό,τι και να λέτε. Οι Πέρσες ήταν πάντα καλοί διπλωμάτες, του Αραξή, του Υπουργού Εξωτερικών και τώρα του Προέδρου του Κοινοβουλίου, με τον οποίο μιλάνε οι Αμερικανοί και τους ειρωνεύεται, του Γκαλιμπάφ. Ονόματα μαθαίνουμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Κλεάνθης Λοΐσος, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρθηκε από το Μόναχο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι φόντες Ανωτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Όπως επεσήμανε, οι δύο φορείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, κυρίως για μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, κάτι που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάληψη αυτής της ευθύνης αποτελεί συνειδητή επιλογή και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότητα. Συνολικά, ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο των φόντων στο νέο μοντέλο και τη σημασία τους για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, απάντησε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων σχετικά με την υπόθεση της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου στη Νότια Ρόδο. Ειδικότερα κατηγορεί ευθέως το βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της επένδυσης, ενώ όπως σημειώνει η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η περιφέρεια υποστηρίζει ακόμη ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η γκάφα του βουλευτή, ενώ θέτει δημόσια δύο ερωτήματα προς τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο και πόσες από αυτές είχαν εγκατασταθεί πριν το 2014. Από την πλευρά της, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η περιφέρεια όφιλε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Περιβαλλοντική Επιτροπή της περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ζήτημα υποκρισίας εκ μέρους της περιφέρειας και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας και σύμφωνα με πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήρθε το θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στην περιοχή Πελεκάνος. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα. Στις 29 Απριλίου του 2024 υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών παρκών. Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις 25 Απριλίου του 2024 τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε αιωλικό πάρκο στην Κύθνο. Καταψηφίστηκε με την Περιφέρεια να επαναδιατυπώνει τη θέση της για απαγόρευση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων πάνω σε νησί. Από τα 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο, η εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου ήταν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια. Το 2020 υπήρξε, όπως σημείωσε ο κ. Τάγκας, και πρόταση για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών όπου υπάρχουν σε νησί μέσα στη θάλασσα. Η ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για ωριμούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση προειδοποιεί ότι η επιβολή περιορισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό και λειτουργικό αποτύπωμα αντί να το μειώνει. Ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η προγραμματική σύμβαση που αφορούσε την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιαστικά κενά στο σχεδιασμό της. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό που θα υλοποιούσε το έργο. Η σύμβαση είχε στόχο τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με αναπτυξιακό οργανισμό για την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Τα ζητήματα των σχολικών υποδομών στα Δωδεκάνησα αλλά και τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Μίκας Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκε η πορεία σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, με έμφαση και στην Ακαδημία Ρόδου, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της ένταξης σχολικών μονάδων σε προγράμματα ανακαίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα νησιά, με στόχο την έγκυρη κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική αδιαφορία καταδικάζει το Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου σε Λουκέτο, επισημαίνει το κόμμα Νίκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχει οδηγήσει το φεστιβάλ σε οριακή κατάσταση. Η έγκριση της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση και διατήρηση ενός σημαντικού κτιρίου της περιοχής. Το έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Κρεμαστής. Στην εξιχνία 4 περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας ως δράστες 2 ανήλικους ηλικίας 12 και 14 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις καταστημάτων και άλλες κλοπές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Έθιρος ο

0: 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Φάρμα Toast, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο

0: 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Δεν ξέρω, αγαπητοί μου φίλοι, από πού πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Είναι τόσα πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συμβαίνουν, που πραγματικά δυσκολεύομαι, τουλάχιστον η ταπεινότητά μου, να πω ότι αυτό θα έπρεπε να προτάξω. Φαίνεται πρώτης, έτσι, από τα πράγματα όπως είναι τώρα διαμορφωμένα, ότι βγάζει μάτι, να ξέρετε, η περίπτωση αυτή της κυρίας Κοβέση. Πραγματικά, ρε παιδιά, έγινε ο χαμός τους προηγούμενους μήνες. Έγινε ο χαμός πραγματικά με αυτά τα κακουργήματα των βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει συγγνώμη, λάθος, λέει, είναι τυπογραφικό λάθος. Δεν υπάρχουν κακουργήματα, είναι πλημέλημα. Πραγματικά δηλαδή, αν αυτό δεν είναι, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπάρχει δόλος στην όλη αυτή η ιστορία. Δόλος. Είδατε το πρωινό τύπο τις εφημερίδες να γίνεται καμία αναφορά? Ακροθυγώς έτσι μια-δυο εφημερίδες αναφέρθηκα. Δεν υπάρχει ίχνος εσχήνης, ντροπής. Τέτοια ξεφτύλα, ας πούμε, που ζούμε αυτό το διάστημα. Είμαι περίεργος τώρα, θα βγει η αντιπολίτευση και θα ζητήσει συγγνώμη? Πάει, ο ΠΚΠΛ δεν είναι κακουργήματα, είναι πλημελήματα. Και μη χειρότερο θέμα. Τυπογραφικό λάθος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος. Τυπογραφικό. Και τα χρέωσε ως κακουργήματα, ενώ λέει είναι πλημελήματα. Και έρχονται βέβαια γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Θα ξεφτελίζονταν μετά. Στη συνέχεια θα το βρίσκανε και θα λέγανε τι υπάρχει, τι παίζεται τώρα εδώ. Η Κοβέση. Έχουμε λοιπόν από τη μια τη Ρουμάνα, την Κοβέση. Από την άλλη θα μας έλεγε ο Φαΐλος ο Κραδιδιώτης για την Αλμπανέζα, πώς λέγεται αυτή, που ήρθε να κάνει κήρυγμα υπέρ της Χαμάς, να πούμε, στην Ελλάδα. Με τον Δούκα πρώτο και καλύτερο. Πασοκάρα και εδώ πάλι. Μπροστά μας το συναντάμε, την Πασοκάρα. Τώρα συναντάμε την Πασοκάρα και στην αιωλική ενέργεια. Δεν καταλάβατε. Α, γιατί εκεί, εκεί θίγονται τεράστια συμφέροντα. Ωραία, μάνα μου. Ξέρετε τι είναι να είσαι τώρα πετρελαιάς? Ξέρετε τι είναι να είσαι εφοπλιστής να μεταφέρεις πετρέλαια και ξαφνικά να σου έρχεται ο Μητσοτάκης και να σου λέει ενέργεια μας τη δίνει ο Θεός δώρον, η φύση δώρο. Καθαρή ενέργεια, αιωλική ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες. Ξεσηκώνονται οι πάντες. Μιλάμε τώρα ζημιές, ζημιά τεράστια. Τεράστια ζημιά τώρα. Να πούμε τώρα, ποιοι ασχολούνται με τα πετρέλαια στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Μήπως τυχαία, συμπτωματικά είναι αυτοί που έχουν και τα μέσα ενημέρωσης? Φύγεται η Ρωσία, γιατί πώς τα πουλάει μετά τα καύσιμά της. Γι' αυτό βλέπετε και όλα τα ψέκια τους οπαδούς αυτούς, οι οποίοι είναι οπαδοί του Πούτιν και χρηματοδοτούνται κιόλας με βάση αυτά τα οποία είχαν προκύψει κατά το παρελθόν. Όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία πήγαν να γίνουν με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με επικεφαλής τον Βαξεβάνη, τον είχαν βάλει γενικό διευθυντή ενημέρωσης. Ρε τι ζούμε. Λοιπόν, φύγεται λοιπόν η Ρωσία ως παραγωγός πετρελαίου, υδρογονανθράκων. Θίγονται οι εφοπλιστάρες μας που μεταφέρουν το πετρέλαιο. Θίγονται αυτοί που διηλίζουν τα πετρέλαια. Ωραία, μάνα. Φοβάμαι και να πω ονόματα. Φοβάμαι. Και είναι όλοι αυτοί που έχουν τα κανάλια, κυρίες και κύριοι. Αυτοί θίγονται. Λοιπόν, άκου Μητσοτάκη. Εφόσον είσαι μάγκας και το ξεκίνησες, θα το τερματίσεις. Και θα το τερματίσεις γιατί είναι συμφέρον του λαού. Αυτοί τώρα προσπαθούν να βάλουν μπροστά, γιατί πάντα αυτό κάνουν, ασπίδα τον πολίτη, το λαό δηλαδή. Ο λαός να αντιδρά. Μιας και το ξεκίνησες, πρέπει να το πας μέχρι τέλους. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια δεν είναι μια εκπομπή. Αυτό πρέπει να κρατήσει πολλές εκπομπές. Όσους μπορούμε να ενημερώσουμε. Να ενημερωθούμε και εμείς περισσότερο. Αλλά εκ πρώτης όψεως φαίνεται πλέον ότι το πράγμα... Θυμήθηκαν τώρα την νυχτερίδα, γιατί λέω πως θα γυρνάει έτσι η φτερωτή. Έτσι όπως γυρνάει αργά η φτερωτή, μήπως πάει και χτυπήσει κανένα πουλάκι πάνω στη φτερωτή της ανεμογεννήτριας και πάθηκαν ένα σοκ, να πούμε, και ψοφίσει το πουλάκι. Θυμήθηκαν και το περιβάλλον, λέει, γιατί όταν, πώς θα βάλεις, λέει, στενογεννητήρα, θα ρίξεις, λέει, μπετόν στη βάση. Όταν χτίζουν ολόκληρες πόλεις με μπετόν, εκεί δεν ανησυχούν. Ξέρω τελικά. Το γεγονός ότι συμπίπτει να είναι όλοι αυτοί ταυτόχρονα και οι δύο χτίτες των μέσων ενημέρωσης, αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Διότι, άντε τώρα, να βρεθούν αποθηκευτικοί χώροι, να γίνουν, να ολοκληρωθεί αυτό το project και να παράγεις πραγματικά, να πούμε, ενέργεια η οποία ούτε ρυπαίνει, είναι δωρεάν, στην κάνει δώρο, να πούμε, η φύση, και να έχεις τον άλλο, τον πετρελαιορουφύκτρα, να νιώθει, ας πούμε, το έδαφος να φεύγει από τα πόδια του. Α, όταν όμως έχει τα μέσα ενημέρωσης, αυτός θα πληρώσει μετά τα δημοσιογραφάκια. Αυτός. Και θα φωνάζουν. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Τζίμερο. Με αυτόν τον άνθρωπο πάντα, ρε παιδί μου, κάνω καθαρές κουβέντες, συζητήσεις όμορφες. Καλή σας ημέρα, κύριε Θάνε Τζίμερο. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Λέζο.
0: Δεν μου λέτε, κάνει κακό η αιωλική ενέργεια τελικά, Βλάπτη?
1: Η αιωλική ενέργεια θα μπορούσε να παρέχει ενέργεια για όλη την ανθρωπότητα, πολλαπλάσια αυτής που χρειάζεται, για όσο υπάρχει άνθρωπος. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε την εξυπνάδα να το δούμε όχι μόνο η αιωλική, και η ενέργεια των κυμάτων. Δηλαδή, φανταστείτε τι δύναμη υπάρχει όταν φυσάει ο αέρας. Αν μπορούσαμε αυτό να το αξιοποιήσουμε, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας. Βέβαια, θα είχαν δημιουργηθεί άλλα.
0: Ναι, αλλά εγώ, ο πετρελαιορουφύκτρας που θίγομαι, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Ή που έχω τα καράβια μου και μεταφέρω, ας πούμε, το πετρέλαιο, τι γίνεται?
1: Η τεχνολογία, ας πούμε, των ηλιακών πάνελς υπήρξε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική. Είχε αναπτυχθεί και μάλιστα έχει δημιουργηθεί ένα ηλιακό χωριό από μια γυναίκα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, πρωτοπόρος αυτό. Αλλά την πολέμησαν οι πετρελάδες. Θα μπορούσε δηλαδή από τότε να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία και να έχουμε...
0: Την πολέμησαν οι πετρελαιάδες. Πώς την πολέμησαν, με τα βαποράκια τους, τους δημοσιογράφους που τους δίνουν που τους χατζηλικώνουν και να λένε αυτά που λένε.
1: Έτσι και με τους πολιτικούς, τους οποίους επίσης χρηματοδοτούν.
0: Και τους πολιτικούς μας.
1: Αυτό το μοντέλο της δυτικής λεγόμενης δημοκρατίας είναι ο ορισμός της φαυλότητας. Όλα τα κόμματα χρηματοδοτούνται από διάφορους, οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό για την ψυχή της μάνας τους, το κάνουν προσδοκώντας μετεκλογικά ωφέλη. Ένα από αυτά τα ωφέλη είναι ότι, κοίταξε να δεις, θα πουσάρεις τις business που κάνω. Είτε είναι πλοία, ξέρω εγώ, που μεταφέρουν νερό, ας πούμε, δεν θέλουμε τον αγωγό, λέω για κάποια νησιά που είναι κοντά στην Αθήνα. Είτε είναι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, μαζούτ στις γεννήτριες των νησιών. Υπάρχουν συμφέροντα. Είτε είναι πλοία που μεταφέρουν ανθρώπους από το ένα μέρος στο άλλο και δεν θέλουμε να γίνει γέφυρα γι' αυτό, ξέρω εγώ, Ρίο Αντίδη.
0: Και εδώ τώρα μιλάμε για τρομακτική ζημιά σε αυτούς εδώ, έτσι.
1: Ναι, ο άλλος σου λέει, έχω μια ολόκληρη αυτοκρατορία, δεν θα μου χάσω.
0: Συμπίπτει τώρα αυτή να είναι και οι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, οπότε έχουν το εργαλείο.
1: Δεν συμπίπτει, το κάνουν επίτηδες ώστε να μπορούν να έχουν δύναμη. Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο, και στην Αμερική και στην Αυστραλία αυτό γίνεται.
0: Εγώ κοιτάζω όμως την πατρίδα μου τι γίνεται.
1: Το γενικότερο πρόβλημα και το πιο, ας πούμε, πιο ουσιαστικό είναι ότι εξαρτάται από τις χώρες που έχουν πετρέλαιο. Δηλαδή, ναι, η Αμερική έχει πετρέλαιο, ο Καναδάς έχει, έχουν και μερικές άλλες χώρες της Ευρώπης, και εγώ οι Νορβηγοί βρήκαν πετρέλαιο. Αλλά το πολύ πετρέλαιο που χρειαζόμαστε όλοι οι άλλοι, και ειδικά χώρες με μεγάλη παραγωγή, αλλά χωρίς ενεργειακούς πόρους όπως Κίνα και η Ιαπωνία, προέρχεται από τις συγκεκριμένες χώρες εκεί στη γειτονιά του Αραβικού κόλπου. Άρα αποκτούν βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία κράτη που, αν δεν είχαν το πετρέλαιο, θα είχαν μοναδική τεχνολογία την Καμήλα και πώς καίνε τη βουνιά από την Καμήλα για να σταθούν.
0: Τώρα δεν μου λέτε, αφού θέλουν να στείλουν στον ΚΕΑΔΑ, ας πούμε, την ανεμογεννήτρια και να την εμφανίσουν, να τη δαιμονοποιήσουν στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τι κάνουν τώρα αυτοί? Εδώ είναι και λίγο άνανδρο αυτό το οποίο, για να μην πω πολύ μεγάλη ανανδρία αυτό που γίνεται. Προσπαθούν να βάλουν τον ίδιο τον πολίτη, τον λαό μπροστά, για να διαφυλάξουν αυτοί οι τύποι τα συμφέροντά τους, διαμαρτυρόμενος ο πολίτης και καλά ότι του καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον και πάει λέγοντας. Δεν μου λέτε τώρα, αυτή εδώ η αθώα ανεμογεννήτρια, η οποία αν θέλετε και από πλευράς αισθητικής, είναι όμορφο να το βλέπει κανείς, ενώ το παρουσιάζουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να βρουν ένα επιχείρημα πιο σοβαρό από την νυχτερίδα που πλήττεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πουλάκι που θα πετάξει και θα χτυπήσει τη φτερωτή και κινδυνεύει η ζωούλα του? Να βρουν κάτι πιο σημαντικό να προτάξουν.
1: Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Ένα βουνό που έχει στην κορυφή του ανεμογεννήτριες, άλλος μπορεί να το δει ως ένα γλυπτό, ας πούμε, μεγάλο μεγέθος. Ενώ άλλος μπορεί να το δει ως κάτι ενοχλητικό, διότι ήθελε να βλέπει την ήπια γραμμή, ας πούμε.
0: Να βλέπει το φουγάρο και τον καπνό καλύτερα να βλέπει.
1: Την κορυφογραμμή. Βεβαίως, κάπου αλλού βλέπουν τον καπνό και τον μυρίζουν και τον ανασένουν.
0: Και παθαίνουν και καρκίνο οι άνθρωποι.
1: Και παθαίνουν και από καρκίνο. Θα μπορούσε, εάν υπήρχε σοβαρή διαχείριση στη χώρα, να επιλεγούν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, δεν ενοχλούν και τόσο. Για παράδειγμα, ιδανικό μέρος για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες είναι η Μακρόνησος στην Αθήνα. Είναι επίνικες νησί, δηλαδή μπορείς να βάλεις σε όλο το μήκος του νησιού, είναι έτσι μακρόστενο, δηλαδή γι' αυτό λέγεται Μακρόνησος, και να καλύπτεται όλη σχεδόν η ανάγκη της Αττικής.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Εγώ αλλά τώρα... είναι πάρκο του Κουκουέ αυτό.
0: Α, μπράβο. Εδώ είναι λοιπόν θα μπουν τώρα άλλα πράγματα στη μέση.
1: Έχουν απορριφθεί, δεν ξέρετε πόσες μελέτες έχουν απορριφθεί, σοβαρές μελέτες που θα μπορούσαν να απαλλάξουν την Αττική από το πρόβλημα της ενέργειας, επειδή αντιδράει το Κουκουέ, γιατί λέει ήταν τόπος μαρτυρίου. Εγώ λέω ακόμα και αν το δεχθούμε αυτό, που έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Τι σημαίνει τόπος?
0: Θα τους πείραζε δηλαδή αν έμπαινε η ανεμογεννήτρια εκεί πάνω, μάλιστα.
1: Τι τους πείραζε δηλαδή αν υπήρχε πάνω ανεμογεννήτρια? Τι κάνει αυτό?
0: Τι τραβάει αυτή?
1: Μαγαρίζει το περιβάλλον.
0: Έλα μου τε.
1: Και ένα σωρό άλλα. Και επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση πως όλοι αυτοί που ανήκουν στις αριστερές συλλογικότητες, που συνήθως είναι άνεργοι.
0: Τώρα δεν μου λέτε, αυτοί χρηματοδοτούνται τελικά από όλους αυτούς εδώ τους τύπους, να πούμε τους...
1: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όλοι αυτοί λοιπόν που συντηρούνται με το Χατζηλί της μαμάς, κάνουν συνέδρια, οργανώσεις, εκτυπώνουν αφιδώς αφίσες και τις κολλάνε παντού αφίσες, που έχουν λεφτά. Δηλαδή εμείς όταν είχα πολιτική δραστηριότητα.
0: Άρα λοιπόν από πού αντλούν τους χώρους τους?
1: Σε ένα κόμμα που εν πάση περιπτώσει ήταν άνθρωποι της μεσαίας και κάποιοι της ανώτερης τάξης. Είχαμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το σκεφτόμασταν γιατί όχι να κολλήσουμε, να εκτυπώσουμε κάτι, να μοιράσουμε. Δεν κολλήσαμε ποτέ τίποτε. Αλλά το να κολλάς κάθε εβδομάδα και με διαφορετικό θέμα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αφήσεις σε όλη την Ελλάδα είναι λεφτά. Αυτά τα λεφτά που προέρχονται? Από ύποπτες πηγές, εντός και εκτός της χώρας. Κυρίως εκτός της χώρας. Ναι. Διότι το να διαλύεται ο κοινωνικός ιστός μιας χώρας είναι αυτό που θέλουν...
0: Και οι πολιτικοί που μπαίνουν μπροστά και φωνάζουν και ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Να την υπονομεύσουν. Άρα όλοι αυτοί παίρνουν λεφτά από κάποιες πηγές μυστικές που τις ακούμε που και που να συζητιούνται, αλλά μετά θάβονται γιατί ζουν πολύ από αυτή την ιστορία. Και αυτοί είναι και δημοσιογράφοι, και ΜΜΕ και όλες αυτές οι συλλογικότητες.
0: Καλά, οι πολιτικοί λέω που μπαίνουν μπροστά και ξεσηκώνουν μετά, δεν ξέρω αν χαρτζηλικώνουν και δημοσιογράφους και τα λοιπά, αλλά δεν θα έπρεπε να προβάλλουν ένα πιο σοβαρό, ας πούμε, επιχείρημα παρά μόνο επιχειρήματα τα οποία είναι έολα σαν τον άνεμο που φυσάει της αιωλικής ενέργειας?
1: Ναι, τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι συναισθηματικού χαρακτήρα. Δηλαδή,
0: ο δρόμο που θα γίνει για να πα στο βουνό στην κορφή.
1: Περνάει το πουλί από πάνω και το χτυπάει.
0: Μα δεν χτυπάει. Η ανεμογεννήτρια καημένη πάει αργά, πολύ αργά, τόσο που μπορεί να περάσει και ολόκληρο γκαζάδικο, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπορεί κάποια στιγμή καθώ γυρνάει ναι, να χτυπήσει. Έχω δει κάποια τέτοια βίντεο πριν να βγει η AI. Ναι. Άρα ήταν γνήσια. Ναι, έχει συμβεί και αυτό.
0: Βασίλη, μου τα ακού τώρα αυτά που γίνονται, βρε Βασίλη.
1: Αλλά είναι αδύνατον.
0: Ρε Βασίλη, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ρε Βασίλη.
1: Είναι αδύνατον, λέω, να μην επέμβει στο περιβάλλον με κάποιον τρόπο. Και εδώ που είμαστε και καθόμαστε, κάποτε ήταν δάσος. Δηλαδή και οι πόλεις μας κάποτε δεν υπήρχαν ως πόλεις, υπήρχαν δάσεις.
0: Μετά λέει προβάλλουν τον μπετόν που θα πέσει για να μπει η βάση της ανεμογεννήτριας. Ενώ τον μπετόν που έχει κυριαρχήσει σε όλο το λεκανοπέδιο, ας πούμε, αυτό το περνάμε στο έτσι. Κάνατε, μου λέτε, το να φωνάζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι παλαβοί, ψεκασμένοι κτλ. Αλλά και κόμματα, ας πούμε, με μια αναδρομή όπως είναι το Πασόκ, λέω τώρα εγώ, κύριε Τζίμερ.
1: Είναι απελπισμένο και προσπαθεί να πάρει από παντού.
0: Α, έτσι, έτσι, και γίνεται τώρα δηλαδή πιο εξτρεμιστικό, ας πούμε, και από τους πλέον εξτρεμιστές, ας πούμε.
1: Έτσι. Έχει ένα πρόεδρο που δεν τραβάει. Ο έρμος δηλαδή είναι για λύπηση, τον βλέπουμε. Και ο οποίος λέει ότι το κατεβεί στην κούτρα, ας πούμε.
0: Και είναι όλο νευριασμένος είναι αυτός ο άνθρωπος, το παλικάρι.
1: Τέσσερις μέρες δουλειά, γιατί όχι τρεις, δηλαδή, και τέσσερις, άμα δεν θέλουμε να δουλέψουμε.
0: Μα και το τετραήμερο υπάρχει και σήμερα. Αν εργαστεί, σου λέει 2 ώρες παραπάνω αντί για 8-10, μπορεί να πάρει 3 μέρες ρεπό, ας πούμε, αντί για 2.
1: Η πρόταση του Πάνσοφου, αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ήταν να δουλεύουμε 4 μέρες, αλλά να παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
0: Α, τα ίδια λεφτά και τις ίδιες ώρες εργασίας. Από που σημαίνει.
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι.
0: Φώναξε γρήγορα το Δουνουτού, γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση. Βασίλη, μην καθυστερεί. Πάρε τηλέφωνο τον Τόμψεν.
1: Αν μια ας πούμε, βιομηχανία παράγει 1000 προϊόντα την εβδομάδα, λέω έναν αριθμό, με 5 μέρες εργασία, με 4 μέρες θα παράγει 800. Άρα για να συνεχίσει να παράγει 1000, θα πρέπει να προσλάβει άλλους για αυτές τις βάρδιες. Που σημαίνει ότι θα πληρώσει παραπάνω, που σημαίνει ότι το προϊόν θα είναι ακριβότερο, που σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής τελικά. Δηλαδή αυτά τα χουβαρδαλίκια με τα λεφτά των άλλων ήταν το μόνιμο ποίημα του σοσιαλισμού, είναι αυτό που οδήγησε πολλές χώρες σε κατάρρευση, γι' αυτό έλεγε και η Θάτσερ ότι ο σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώσουν τα λεφτά των άλλων.
0: Και πού θα πάει τώρα η δουλειά τώρα, κύριε Τζίμερ? Εγώ βλέπω ότι με βάση τις δημοσκοπίες αυτές, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν βλέπω να υπάρχει. Τι σχήμα μπορεί, πώς θα κυβερνηθεί η Ελλάδα, από δικαστές θα κυβερνάτε, δηλαδή από υπηρεσιακές κυβερνήσεις?
1: Δεν θα κυβερνάτε, γιατί τώρα κυβερνάτε. Και τώρα που είναι αυτοδύναμη ή αυτοαδύναμη.
0: Τώρα το ίδιο πράγμα, τώρα είναι το όπως είναι τώρα με το να μην υπάρχει καθόλου κυβέρνηση. Εγώ ξέρω ότι είναι προτιμότερο να έχω μια κυβέρνηση, ας είναι και κακή, από το να μην έχω.
1: Σωστά, δεν είναι το ίδιο, αλλά ουσιαστικά όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τον νόμο γιατί κάποιοι απειλούν, ξέρω εγώ, να τα κάνουν λαμπόγελο, και αυτοδύναμη που είναι.
0: Μα δεν βλέπετε όμως τώρα τι γίνεται με όλους αυτούς. Προηγουμένως τι λέγαμε, ας πούμε, για την αιωλική ενέργεια, πώς την παρουσιάζουν κάποιοι τύποι, ας πούμε, και αναφέρουμε σε πολιτικές δυνάμεις. Ξεδιάντροποι, δηλαδή, εάν δηλαδή η αιωλική ενέργεια επεκτείνονταν, θα κινδύνευε, καταρχήν, από ποιοι είναι οι πόροι, τα έσοδα, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, της Ρωσίας, παραδείγματος χάρη. Επειδή βλέπω πολλοί πουτινόφιλοι να είναι κατά των ανεμογεννητριών. Έτσι μου έρχεται τώρα, ατάκτως ερημένα μου έρχονται στο μυαλό.
1: Ναι, είναι το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο.
1: Η Ρωσία είναι μια μεγάλη πετρέλαιο παραγωγός και εξαγωγές επίσης. Όμως, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν ένα πρόβλημα, χρειάζονται αποθήκευση.
0: Εδώ είναι το θέμα. Και προχωρούμε εμείς ως προς αυτό?
1: Όχι,
0: γιατί κάτι άκουγα να λέει ο Μητσοτάκης ότι θα το αντιμετωπίσουμε, λέει.
1: Είμαστε εξοργιστικά πίσω, εξοργιστικά. Μας έχουν περάσει πάντες και χρειαζόμαστε 12.000 MW μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν πάει να κάνει τώρα αυτός ο δύσμυρος ο Μητσοτάκης που τον έχουμε σταυρώσει όλοι μας. Λέω.
1: Δεν είναι τι θα κάνει ο Δύσμιος ο Μητσοτάκης, γιατί θυμάστε εκείνο το σώμα και η μπλε φακέλους. Αν λοιπόν εγώ έδινα έναν μπλε φακέλους, όταν ανέλαβε το 19.
0: Από τους μοίρασε τους φακέλους, ναι.
1: Αν λοιπόν εγώ έφτιαχνα ένα σοβαρό μπλε φάκελο για το Υπουργείο Ενέργειας, θα του έλεγα, κοίταξε, αν είσαι 1, 2, 3, 4, και ένα βασικό θα ήταν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας με τα συστήματα αποθήκευσης μαζί. Αυτά πάνε πακέτο.
0: Αυτά πήγαινε πακέτο μαζί, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα την ενέργεια την πετάμε.
0: Δηλαδή έγινε μισή δουλειά εν ολίγης, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, έγινε ούτε καν μισή. Διότι δόθηκαν πάρα πολλές άδειες και παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν μήνυμα ότι ξέρετε τώρα που έχει πολύ ηλιοφάνεια, κόψτε τους σταθμούς γιατί θα υπερφορτωθεί το δίκτυο γιατί δεν έχουν δει να την κάνουμε την ενέργεια. Μάλιστα. Και οι άνθρωποι έκαναν ένα διαφορετικό
0: πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να γίνει η αποθήκη κατευθείαν με το ξεκίνημα.
1: Αυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα. Όπως επίσης και δίκτυα, γιατί η ενέργεια είναι σαν να έχει νερό μέσα. Αν το αυλάκι δεν το χωράει, θα ξεχυλήσει.
0: Ναι, αλλά τι θα κάνανε τότε οι Μαρινάκηδες, οι Βαρδινογιαννέοι και όλοι οι παράγοντες του δημόσιου, οι ρυθμιστές του δημόσιου βίου.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο.
0: Αν γινόταν σωστά η δουλειά.
1: Δεν είναι αυτό, γιατί αυτοί που έχετε αναφέρει έχουν επενδύσει και σε εναλλακτικές.
0: Έχουν επενδύσει. Κάτι είναι και αυτό.
1: Είναι η γενικότερη ανοργανωσιά και αδιαφορία του δημοσίου, ακόμα και αν ενδιαφέρεται επικεφαλής. Δηλαδή, αν ο επικεφαλής, ο πρωθυπουργός, πει ότι θέλω αυτό να το κάνετε γρήγορα. Δεν μπορεί το δημόσιο να ανταποκριθεί. Πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες. Μπορεί να κρατήσουν 10 και 15 χρόνια για ένα απλό πράγμα. Το βλέπετε αυτό, το βλέπετε στα έργα, στο νησί σας, το βλέπουμε παντού. Προκυρήσετε ο διαγωνισμός, κάνει ξέρω εγώ κάνα χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε κάτι, μετά αρχίζουν οι ενστάσεις, οι προσφυγές, τα δικαστήρια έχουν αλλάξει το μεταξύ συνθήκες, έχουν ανατιμηθεί κάποια, έχουν υποτιμηθεί κάποια άλλα. Πολύ συχνά το δημόσιο δεν είναι εντάξει στις προϋποθέσεις, δηλαδή πάει ο εργολάβος να ξεκινήσει μια δουλειά και βλέπει ότι τα δίκτυα που έχει συμφωνήσει να φύγουν είναι στη θέση αυτή και δεν έχουν πήγει, υπάρχουν αγωγοί, ξέρω εγώ, της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, ένα σωρό. Το δημόσιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να πληρώνει και πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χωματερές ας πούμε, αλλά να πληρώνει και σταλίες. Είναι μια λέξη που δεν την ξέρει ο μέσος πολίτης, την ξέρει όμως η πιάτσα των δημοσίων έργων, η οποία λέει το εξής, άκου δημόσιο, εγώ συμφωνώ μαζί σου να ξεκινήσω ας πούμε σε 5 μήνες, ξέρω εγώ, το 2027 ας πούμε στις 2 Φεβρουαρίου να ξεκινήσω τη δουλειά. Θα χρειαστώ κόσμο, θα χρειαστώ μηχανήματα, όλα αυτά θα τα νοικιάσω, θα τα δεσμεύσω, θα διώξω άλλες δουλειές για εκείνη τη ημέρα. Θέλω όταν είναι να ξεκινήσω, να ξεκινήσω, να δουλεύω. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, το έχω δει στην περιφέρεια όταν ήμουν αυτά τα 9 δραματικά χρόνια, πληρώνει το δημόσιο χρήματα διότι δεν ήταν εντάξει και πρέπει να καταβληστούν οι σταλίες, δηλαδή σε πληρώνω για να κάθεσαι, να το πω απλά, σε ανθρώπους οι οποίοι κάναν μια σύμβαση με το δημόσιο, αλλά το δημόσιο δεν ανταποκρίθηκε. Για να μην πω ότι μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι και εκ του πονηρού. Δηλαδή να το συμφωνήσουν μεταξύ τους, ότι κοίταξε, αρέσει.
0: Τώρα πιάσατε όμως ένα θέμα το πώς λειτουργεί.
1: Να μην κάνω τη δουλειά και θα σα δώσω άλλο.
0: Πιάσατε τώρα ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι γεγονός και δεν είναι μόνο ελληνικό φρούτο αυτό εδώ, έτσι, η δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα. Αυτό το συναντούμε και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες. Γενικώς μπάζει ο δημόσιος τομέας. Ενώ ο ιδιωτικό.
1: Σε μικρότερο βαθμό.
0: Ναι, μπράβο. Μικρότερο. Είναι λοιπόν
1: όσο
0: θέμα λοιπόν, συντελεστή.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Αλλά μην ξεχνάτε, εγώ αυτή την ώρα δεν θέλω να αγιοποιήσω ούτε να θεοποιήσω κανένα Μητσοτάκη. Αλλά μην ξεχνάτε τι μπουρδέλο χώρα πήρε αυτός πριν από 7 χρόνια και έκανε και κάποια βηματάκια, εν πάση περιπτώσει, τα όποια βήματα έχουν γίνει. Θα μου πεις, αν είχε 10 τζίμερους, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν σε μια. Δεν μου λες, γιατί κόπηκε το αυγολέμονο μεταξύ σας. Πώς χάλασε η σούπα, πώς χάλασε αλήθεια.
1: Δεν υπήρχε κανένα αυγολέμονο, εγώ ποτέ δεν ανήκα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά είδα ότι υπήρχε μια ανεκτικότητα του τζίμερου απέναντι στο Μητσοτάκη. Και ξαφνικά κόπηκε αυτή εδώ.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Για διευκρίνησέ μου, σε παρακαλώ.
1: Όταν εξήγηλε διάφορα μεταρρυθμιστικά, επειδή το ξέρω προσωπικά, εν πάση περιπτώσει, με διάφορα μεταρρυθμιστικά. Εγώ είχα πει ότι αν είναι να τα κάνει αυτά ο Μητσοτάκης, για ποιο λόγο να είμαστε στην πολιτική, για ποιο λόγο να παιδευόμαστε και να μην κάνουμε τις δουλειές μας. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε ήθελα να γίνω ποτέ. Το έκανα αυτό παράλληλα με τη δουλειά μου. Δεν πήρα δεκάρα από το δημόσιο εκτός από τα 58 ευρώ ανασυνεδρίαση 1-4 το μήνα. Και αυτό ήταν όλο. Ναι. Και ξόδεψα 7 ψήφιο νούμερο. Αλλά πάση περιπτώσει. Αν είναι λοιπόν να τα κάνεις αυτά, μπράβο σου, να πούμε μια καλή κουβέντα, προχώρα. δεν πήγα ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, διότι μέσα μου δεν πίστευα ότι αυτός ο διεφθαρμένος μηχανισμός θα μπορούσε να ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Μητσοτάκης ανέλαβε την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, κατάλαβε και αυτός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο παίζει με τους δικούς του κανόνες και θα έπρεπε να παίξει με τους κανόνες τους υπάρχοντες.
0: Τους συστημικούς κανόνες, έτσι, του συστήματος, όπως λειτουργεί το σύστημα.
1: Και ο ίδιος, και η σημασία αυτό, δεν είναι προσωπικότητα ηγετική. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο οποίος θα πει ναι, όχι απλώς θα σπάσω αυγά, θα ξεκλήρισω κοτέτσια. Δείτε ομιλίες του Lee Kuan Yew, του ανθρώπου που μεταμόρφωσε τη Σιγκαπούρη. Δείτε όταν μιλάει πώς πετάγονται οι φλέβες από το λαιμό. Δείτε την έκφραση του προσώπου. Ο Μητσοτάκης είναι ένας διαχειριστής, ένας λογιστής, πώς λέγανε για το Σιμίτη, ότι είναι ένας λογιστάκος, το ίδιο πράγμα. Δεν μερικά πράγματα καλά, μορφωμένος, ξέρω εγώ, μιλάει καλά αγγλικά όχι σαν τον προηγούμενο, αλλά ποτέ δεν θα πάει κόντρα σε ένα σύστημα το οποίο είναι κάτω από τη μύτη του, να μην πω ότι το ελέγχει.
0: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι πάει κόντρα στο σύστημα. Δεν είναι κόντρα στο σύστημα Βαρδινογιάννη, δεν είναι κόντρα στο σύστημα Μαρινάκη. Γιατί το πολεμάνε τα κανάλια?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο χάλασε αυτή η σχέση που ήταν κάποτε πολύ αγαπητική. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια αυτά που κουβεντιάζονται στην πιάτσα, δεν θέλω να τα πω δημοσίως, γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω. Αλλά...
0: πώς να αποδειχθούν, δεν αποδεικνύονται. Μπορείς να αποδείξεις ότι το Πασόκ και ο Δρουλάκης δουλεύει για λογαριασμό τρίτων. Μπορείς να το αποδείξεις, δεν μπορείς να το πεις. Ακριβώς αυτό λέω.
1: Απλώς
0: εκ των πραγμάτων, ας πούμε, εκ του αποτελέσματος.
1: Οι πολίτες έχουν νόηση, όσοι έχουν, και μπορούν να αντιλαμβάνονται. Ωστόσο, αυτές οι παθογένειες οι λεγόμενες του δημοσίου δεν εξαρτώνται από τους ολιγάρχες, να το πω έτσι. Είναι του δημοσίου, του ίδιου. Δηλαδή το να μην μπορείς κάποιον που μπαστακώνεται στο σπίτι σου, δεν σε πληρώνει, να τον διώξεις, δεν είναι επειδή είναι...
0: Αυτό που είπε ο Καραμαλής για τον Νταβατζίδες, δηλαδή δεν ήταν εύστοχο, ήταν άστοχο. Δεν είχε αξία.
1: Υπάρχουν πολλοί Νταβατζίδες στην Ελλάδα. Ένας μέγας Νταβατζής είναι η Αβεβή, ας πούμε. Ξεκίνα από αυτούς που είναι στο μαγαζί σου και μετά πήγαινε.
0: Η Αδεδή, η ΓΕΣΕΕ και πάει λέγοντας στα συνδικαλιστέ, σε αυτούς τους εργατοπατέρες αναφέρεστε. Αυτή είναι εκ των πραγμάτων, ναι. Αυτή με νόμο όμως είναι κατοχυρωμένη και είναι νόμο από το 82, νομίζω, του Παπανδρέου τότε.
1: Βεβαίως, από τότε.
0: Από τότε.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να αλλάξει.
0: Τον Νταβατζηλίκη του εργατοπατρός.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό τον Νταβατζηλίκη. Ναι. Επίσης κάποια στιγμή προσπάθησαν να ελέγξουν τους Νταβατζίδες που κάνουν πολλές.
0: Βασίλη, ξέρεις κάτι.
1: Τρεις φορές,
0: συγγνώμη,
1: τρεις φορές τη μέρα.
0: Ναι, κύριε Τζίμερ, Βασίλη μου, εμείς τώρα μπορούμε να πάμε να εκλεγούμε στο εργατικό κέντρο, να εκλεγείς πρόεδρο στο εργατικό κέντρο, ναι, και δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις. Θα σε πληρώνει όμως η δουλειά και θα κάθεσαι. Θα χάσκεις. Ναι, μπράβο. Αυτός είναι ο νόμος του Πασόκ, της Πασοκάρας. Κατάλαβα.
1: Ο οποίος διατηρείται.
2: Δυστυχώς.
0: Και διατηρείται ακόμα.
2: Λέει, κύριε Τζίμερος,
1: διατηρείται. Δεν ξέρω αν είχαμε κουβεντιάσει μια περίπτωση κάτι.
0: Ναι, μας την είπες εκείνη την ιστορία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι νόμοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν. Δηλαδή, 7 χρόνια. Δεν είναι λίγα για να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά είναι και τόσα πολλά, να πούμε. Τα στραβά και τα θεόστραβα, να πούμε. Τι να πρωτοπρολάβεις.
1: Ο Μαρτ Λαρ, γιατί μου αρέσει να μιλάω για κάποιους οι οποίοι τα κατάφεραν χωρίς να είναι υπεράνθρωποι. Ο Μαρτ Λαρ στην Εστονία χρειάστηκε ένα εξάμηνο, παίρνοντας ένα χρεοκοπημένο κράτος με πολίτες στην ουρά με το δελτίο για να μην...
0: Του έκανε reset δηλαδή σε ένα εξάμηνο.
1: Χρειάστηκε ένα εξάμηνο για να αλλάξει το κλίμα και 2 χρόνια μόνο για να κάνει την Εστονία τούρμπο ανάπτυξης. Η Εστονία είναι ο παγκόσμιος...
0: Ναι, αλλά υπήρχαν οι συνδικαλοπατέρες εκεί, υπήρχαν στην Εστονία, επειδή έχω πάει, ας πούμε, και είδα πειθαρχημένους ανθρώπους, πληγωμένους από τον κομμουνισμό, οι οποίοι στο εκ των υστέρων πλέον σου λέει...
1: Να σας πω τι έκανε, λοιπόν. Η Εστονία είναι, λέω, ο παγκόσμιος leader στην εταιρική, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Όταν λοιπόν οι εργατοπατέρες άρχισαν να φωνάζουν, γιατί ήταν συνηθισμένοι με το σοβιετικό καθεστώς να κάνουν...
0: Αυτόν είχε φέρει ο Πιερακάκης, παρένθεση ανοίγω και κλείνω. Αυτόν είχε φέρει για σύμβουλό του.
1: Όχι.
0: Κάποιον άλλο είχε φέρει εκεί, όχι, που χρημάτισε, ναι, στην Εστονία. Πάμε παρακάτω, συνεχίστε, έχει ενδιαφέρον αυτό, μ' αρέσει.
1: Ναι. Όταν λοιπόν πήρε τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν συνηθισμένες, θυμόμαστε την ανάλογη περίοδο και τη διαχείριση του ΠΑΣΟΚ με τις κρατικοποιήσεις και τους συνδικαλιστές που τους έβαζε να κουμαντάρουν και ουσιαστικά κλέβαν την ίδια τους την επιχείρηση, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν είπε στους συνδικαλιστές, κοιτάξτε μαγκές, μέχρι τώρα κάνατε ό,τι δουλεύατε και η Σοβιετική Ένωση...
0: Μου λένε εδώ το πρώην Πρωθυπουργό της Εστονίας είχε φέρει ο Πυρακάκης. Μου λένε τώρα εδώ, μου στέλνουν μήνυμα. Το πρώην Πρωθυπουργό της Εστονίας που έκανε το θάμα της Ανάστασης. Αυτός πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Ας μην κολλήσουμε τώρα εδώ. Είχε φέρει πάντως κάποιον τέτοιο από την Εστονία. Ο Πυρακάκης όταν είχε το ψηφιακής, ας πούμε.
1: Όταν ανέλαβε λοιπόν μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, ο Μαρτ Λάρ ήταν 32 χρονών και ήταν. Οι σπουδές του ήταν στη φιλοσοφία, δεν ήταν οικονομολόγος, ας πούμε. Αλλά είχε απλό μυαλό και τους είπε, θέλετε να έχετε το μαγαζί το κρατικό, θέλετε να έχετε την κρατική ζάχαρη. Δουλέψτε την, αλλά αν μπείτε μέσα, εσείς θα τα πληρώσετε.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν έκανα οικονομικά μαθηματικά και μπήκα, ας πούμε, έτσι στο προθάλαμο των ανώτερων μαθηματικών, κατάλαβα τελικά ότι η φιλοσοφία είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην όλη ιστορία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό που είπατε, κύριε Τζίμι, είναι πολύ σημαντικό. Καταλήγουμε εκεί. Φιλοσοφική είναι η όλη ιστορία. Γι' αυτό κυριαρχεί πάντα η κοινή λογική. Αλλά συνεχίστε, δεν θέλω να σας διακόπτω.
1: Η φιλοσοφία είναι φίλη της σοφίας.
0: Α,
1: η σοφία προέρχεται όταν κρίνεις τα πράγματα που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, όχι αυτά που φαντάζεσαι ή διάβασες στο manual ενός, ας πούμε, πολιτικού φιλοσόφου πριν 200 χρόνια. Λοιπόν, θέλετε το μαγαζί, δουλέψτε το. Δηλαδή, την ΕΡΤ για παράδειγμα, στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θέλετε να το τρέξει το μαγαζί δικό σας, αλλά προσέξτε, θα το οργανώσετε κανονικά εσείς. Θα αποφασίζετε πόσο θα πληρώνει ο καθένας, τι δουλειά θα κάνει.
0: Μα όταν κάνουν μνημεία πεσόντων, δεν κύριε, δεν μπορώ, θέλω να διακόπτω. Όταν κάνουν μνημεία πεσόντων και πηγαίνουν εκεί και μιλάνε για νεκρούς και τι μπούρδες, τι πράγματα.
1: Οπότε οι άλλοι λέγανε, α, όχι, εμείς θέλουμε να πληρωνόμαστε, να έχουμε μισθό αξιοπρέπεια.
0: Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα.
1: Το τι να παράγουμε, θα παίρνουμε άδειες από τη σημαία. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Έτσι, με την ιδιωτικοποίηση των πάντων στην Εστονία, η Εστονία έγινε κάποια στιγμή η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να επενδύσεις. Όχι επειδή μπήκαν και την κατάκλεψαν οι καπιταλιστές, όπως λένε οι αριστεροί. Επειδή παραγωγή γίνεται όταν κάποιος λέει ότι θέλουν να παράγουν για να βγάλουν λεφτά. Δηλαδή, αν δεν έχεις σκοπό το κέρδος, δεν εργάζεσαι σε κάτι, δεν ξεκινάς μια δουλειά, δεν κάνεις τίποτα. Και αυτό το έχουμε δαιμονοποιήσει στην Ελλάδα. Λέμε κερδοσκοπία. Υπάρχει χασοσκοπία.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή ποιος από εσάς που μας ακούει τώρα λέει θα βάλω αυτά τα χρήματα στην τράπεζα για να πάρω λιγότερα. Δεν λέει ποιος πια μου δίνει περισσότερο τόκο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κερδοσκοπία. Προσπαθώ. Άλλο η εσχροκέρδεια που αυτή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να πεθαίνει ο άλλος στις ρήψας, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην έρημο και να έχεις ένα μπουκαλάκι, να έχεις ένα χιλιάρικο το μπουκαλάκι αν δεν θες να ψοφήσεις. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι σκροκέρδια. Αλλά όλος ο κόσμος από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτό το κίνητρο. Έχω ένα κίνητρο για μένα, για την οικογένειά μου, για να βελτιώσω τη ζωή μου. Αυτό έχει δημονοποιηθεί στην Ελλάδα. Και θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος επιχειρεί είναι εχθρός του λαού. Δεν πάει έτσι.
0: Να ρωτήσω το Θάνο το Τζίμερο. Επειδή αναφέρθηκε στο επιτελικό κράτος και επειδή μου έρχονται τώρα έτσι κάποιες φλασκές. Πώς τον έβλεπες τότε το Γρηγόρη το Δημητριάδη? Ήτανε, το είχε στήσει σωστά και στη συνέχεια ξεστράτησε η ιστορία ή ξεκίνησε εντελώς λάθος, εξ αρχής δηλαδή?
1: Ο Δημητριάδης είναι ένας πολύ ευθύς και αποτελεσματικός άνθρωπος. Δηλαδή κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι ο Δημητριάδης πρωθυπουργός.
0: Γιατί τον έκανε πέρα λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης? Επειδή το φόρο ο Ανδρουλάκης.
1: Διότι χειρίστηκαν και οι δύο με έναν τρόπο απαράδεκτο το θέμα των παρακολουθήσεων. Και έπρεπε κάποιος να είναι το αποδιοκομπέο στράγος, ας πούμε.
0: Δηλαδή το βάζεις και πάνω από το Μητσοτάκη. Αυτός θα έπρεπε να ήταν, λες, τόσο πολύ,
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Πολύ ικανός.
0: Γνωρίζεστε.
1: Και ικανός. Και κρατούσε πολλά μπόσκα όταν έκανε κουμάντο, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Αλλά έπρεπε κάποιος να θεωρηθεί, να καταδειχθεί στο πόπολο ότι να, αυτός φταίει.
0: Από διαποπέω στράγος, έτσι.
1: Το θέμα των παρακολουθήσεων είναι κωμικό. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος, είναι αστείο, έτσι. Προσέξτε τώρα, έτσι. Έχουμε ένα εισαγγελέα, ο Τζαβέλας. Ήταν αυτός, ήταν ο υποπτεύων της ΕΕΠ. Δηλαδή ήταν αυτός που ενέκρινε την παρακολούθηση πολιτικών δημοσιογράφων.
0: Την επισύνδεση, έτσι όπως τη λένε.
1: Την επισύνδεση. Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει. Όλες οι χώρες έχουν μυστικές υπηρεσίες και όλες
0: οι χώρες.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Όταν εξελέγει νου, μην είσαι στο τέλος, το λέω για κάποιους που γράφουν
0: ναι.
1: Εξελέγει και έχουν πάρει πτυχίο από τον ελληνικό.
0: Α, καλά, εντάξει. Εξελέγει
1: με νου. Όταν εξελέγει λοιπόν στην περιφέρεια, μου είπαν κάποιοι ότι κοίταξε να δεις το τηλέφωνο όσο μπορεί να το παρακολουθούν. Και εγώ είπα μακάρι, μακάρι. Για να ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αυτά που λέω είναι αυτά που πιστεύω. Ότι αυτά που συζητάω με τους συνεργάτες.
0: Και με τη βούλα ότι είμαι καθαρός.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορείτε ό,τι μιλάω, ό,τι λέω σε πολιτικό επίπεδο
0: να
1: υπάρχει
0: μια
1: ντουντούκα και να ακούγεται σε όλη την πόλη. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί ενοχλήθηκε ο Ανδρουλάκης.
1: Ακούστε τώρα, ακούστε το αστείο. Ο Τζαβέλας λοιπόν έλεγε να γίνει επισύνδεση με τον Γιώργο, να γίνει επισύνδεση με τον τάδε δημοσιογράφο, με τον αυτό. Τώρα υπήρχε ένα άλλο παράνομο λογισμικό, αυτό ήταν νόμιμο, έτσι, αυτές οι επισυνδέσεις
0: τις είναι νόμιμες. Τις ΕΕΠ είναι νόμιμες.
1: Εμφανίζεται λοιπόν
0: το ένα
1: άλλο παράνομο λογισμικό, το Predator, το οποίο αρχίζει και παρακολουθεί και τους ίδιους ή κάποιους άλλους. Φεύγει ο Τζαβέλας από εποπτεύων της ΕΕΠ, γίνεται εισαγγελέα στο ΑΕΟΠΑΒ και έχει μια υπόθεση στα χέρια του η οποία λέει ότι κάποιοι ιδιώτες, τέσσερις ιδιώτες, τέσσερις πολίτες αρχίσαν να παρακολουθούν. Δεν θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Για ποιο λόγο το κάνανε. Δηλαδή δεν είναι κατασκοπία όταν τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούν.
0: Μπορεί να το κάνουν, ξέρω εγώ, για να κάνουν business.
1: Στρατηγούς, πολιτικούς, δεν ξέρουμε γιατί.
0: Καλά, δεν μου λες τώρα. Αλλά, αυτοί τους πατούσαν τα link που τους έστελναν.
1: Αφήστε με λιγάκι να τελειώσω αυτό, γιατί έχει σημασία. Δεν θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο έγινε. Μπορεί να τους έχει βάλει ένα ξένο κράτος. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι ότι γίνεται κατασκοπία υπέρ πολιτικών συμφερόντων, υπέρ οικονομικών συμφερόντων. Δεν ξέρουμε, αλλά κατασκοπία έγινε. Το πρώτο περίεργο λοιπόν, ο εισαγγελέας Τζαβέλας που ήταν της ΕΕΠ και έγινε μετά το Άριου Πάγου, δεν θέλω να το διερευνήσω, δεν με ενδιαφέρει ποιος τους έβαλε, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτοί που παρακολουθούνταν δεν εστράφησαν εναντίον των τεσσάρων ιδιωτών, πράγμα που το οποίο θα έκανε ο καθένας από εμάς, γιατί δεν παρακολουθήσε. Αυτό είναι παράνομο, μάλιστα. Αγωγή, μήνυση. Κανένας από όλους όσοι παρακολουθήθηκαν δεν κατέθεσαν την παραμικρή αγωγή κατά των τεσσάρων. Για να μην πάω στις άλλες λεπτομέρειες, με τις εταιρείες και τα λοιπά, όποιος θέλει θα δει, δεν είναι πλεγμένα, αρχεί να έχει λίγο χρόνο να διαθέσει για να βρει. Εγώ λέω ότι ήταν τα στοιχειώδη. Δεν θα έπρεπε να στρεφούν οι πάντες κατά των τεσσάρων ιδιωτών.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σοβαρό. Γιατί. Υπάρχει ένα γιατί το οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση.
1: Δηλαδή τι είπε
0: άρα να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Δεν έχουμε καμία σχέση ότι... νόμιμη επισύνδεση που κάνει η ΕΕΠ. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και πάμε λοιπόν τώρα στο παράνομο, αυτό που λέμε το Predator, το οποίο βρίσκονται πίσω από αυτή την ιστορία τέσσερις ιδιώτες. Σωστά.
1: Τέσσερις ιδιώτες, ναι.
0: Οι οποίοι πώς παρακολουθούν το τηλέφωνο του Τζίμερου ή του Λοΐζου. Σου στέλνουν κάποιο link και σου λένε πάτα εδώ για να δεις, ξέρω εγώ, την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου γυμνή, ας πούμε. Το πατάς.
1: Με ένα φύσιμο mail.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Κάποιοι το πάτησαν, ο Ανδρουλάκης ας πούμε δεν το πάτησε.
0: Λέει ότι δεν το πάτησε.
1: Ναι, αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Σε τι κατέληξε η απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ότι τέσσερις ιδιώτες πολίτες άσχετοι αποφάσισαν να παγιδεύσουν με παράνομο λογισμικό δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους για πλάκα, για χόμπι, για χαβαλέ, για βίτσιο.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να συμβαίνει όμως και αυτό στον κόσμο που ζούμε, γιατί όχι.
1: Εγώ το σχόλιο μου το
0: κάνω. Ένας δυνατός hacker θα μπορούσε να το κάνει έτσι για χαβαλέ, για την πλάκα του. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει και για να εξυπηρετεί, ας πούμε, την κατασκοπία.
1: Επειδή λοιπόν.
0: Μπορούν χίλια δυο μπορεί.
1: Θα μπορούσε και το ένα και το άλλο. Αν ήμουν εισαγγελέας, θα το ψάχνω.
0: Θα το ψάχνω, ναι. Τώρα θα μου πει όμως κάποιος, ρε εσύ, Λοΐζο, γιατί ο Τζαβέλας σου λέει έχει μια εμπειρία στο θέμα. Μπορεί να το ψάξει, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ψάξει ο άλλος. Ζήσης λεγόταν ο αντιεισαγγελέας του. Χρόνια πριν το ψάχνουν αυτό το πράγμα. Από το 21, πότε ήταν αυτή η δουλειά.
1: Και δεν βρήκαν για ποιο λόγο.
0: Και δεν βρήκαν τίποτα. Εντάξει, αυτή είναι η δικαιοσύνη έχουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Οκ, okay, εντάξει, εντάξει. και δεν στράφει κανείς εναντίον.
0: Αλλά δεν είναι όμως τώρα και συμπεριφορά και στάση αυτή τώρα της πολιτικής ηγεσίας σήμερα.
1: Να σας πω. Εγώ προσωπικά. Μπορεί και οι ακροατές σας. Ντρέπομαι να με δουλεύουν λογαζοί τόσο κατάμουτρα. Δηλαδή ντρέπομαι να υποτιμούν τόσο τη δικιά τους νοημοσύνη, γιατί τη δικιά μου δεν μπορούν να την
0: υποτιμήσουν.
1: Τα παίρνω πρέπει.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Μου κάνουν σινιάλο τώρα ότι πλησιάζει το τέλος η εκπομπή. Τη φάγαμε όλοι μαζί. Άκυρο είναι ο κύριος Βαβλάς Βασίλη μου και αύριο τον πάμε. Έτσι. Όπως γιατί με το τζίμερο, όταν μιλάς, αγόρι μου, δεν έχει τέλος η συζήτηση. Πάμε τώρα στο άλλο. Τι έγινε τώρα αυτό. Λάθος λέει, δεν είναι λεκακούργημα, είναι πλημέλημα. Η Κοβέση. Έγινε τυπογραφικό λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις, αλλά για πράξεις πλημεληματικές.
1: Ναι. Ρώτησε την Κοβέση, εγώ τι να πω.
0: Είναι τυπογραφικό λάθος. Γίνονται και τέτοια λάθη. Μα δεν μου λέτε τώρα τι παιχνίδια παίζονται, μπορείτε να μου πείτε. Εδώ θέλω τώρα την άποψη του Θάνου Τζίμερου. Αν ήταν σήμερα ο Τζίμερος πρωθυπουργός ή ήταν υπουργός και του συνέβαινε κάτι τέτοιο, πώς θα λειτουργούσε, πώς θα αντιδρούσε. Γιατί δεν έχω δει κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση. Δηλαδή βάλαμε στα μανταλάκια τους βουλευτές αυτούς ως κακούργους και τελικά είναι πλημέλημα.
1: Εάν ήταν η δημιουργία ξανά στην κυβέρνηση και ο Τζίμερος εν πάση περιπτώσει στην ανάλογη θέση, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο ο ΠΚΠΕ επιδοτήσεων. Διότι θα είχαμε εφαρμόσει αυτό που εφάρμοσαν στην Εστονία.
0: Ναι, αλλά πες μου δηλαδή, για την Κοβέση, σε παρακαλώ.
1: Ηλεκτρονική αποτύπωση και ένα σωρό cross-checking που λένε στο χωριό μου, δηλαδή διασταύρωση στοιχείων με ένα σωρό τρόπους, ώστε να ξέρουμε ότι ο Μίτσος έχει τόσα πρόβατα και
0: τα σκάει. Σωστά.
1: Και δεν θα είχε υιοθετηθεί η τεχνική λύση του να έχει τα πρόβατα στην Κρήτη και να τα βόσκει στην Ήπειρο, ας πούμε. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά. Απ' την άλλη, δεν μπορώ κατευθείαν, αν δεν το ψάξω, να αποφανθώ και να πω ότι, ξέρεις, παίζονται παιχνίδια. Διότι έχοντας γνωρίσει τους θεσμούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάποιο βαθμό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ανεπαρκής και ως θεσμοί και είναι ανεπαρκής οι άνθρωποι που βρίσκονται.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το περιμένουμε και αυτό δηλαδή τυπογραφικό
1: μπορεί
0: λάθος.
1: Μπορεί να έγινε λοιπόν και λάθος. Ναι, μπορεί να έγινε και λάθος.
0: Όχι, δηλαδή, μπορεί. Το λένε, έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Συγγνώμη, λέει, έγινε τυπογραφικό λάθος.
1: Πολλά πράγματα οφείλονται στην ανθρώπινη βλακεία σε.
0: Καλά, είναι δυνατόν να στήσει τώρα τόσες δικογραφίες, ας πούμε.
1: Και εμείς επειδή σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι τόσο χαζή, σκεφτόμαστε, λέμε ότι κάτι άλλο θα παίζεται από πίσω που δεν το ξέρουμε.
0: Έστω, λοιπόν.
1: Όχι ότι δεν παίζονται, αλλά σε πολλά από αυτά που πιστεύουμε ότι παίζονται είναι καθαρή βλακεία.
0: Κύριε Τζίμερε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι όαση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Και κουράγιο σε όλους. Έχουμε τέτοια άσχημα.
0: Αδέλφια, υπομονή. Γεια μας και ευχαριστώ. Πω ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, ξεκάθαρος λόγος.
0: Έλα Βασίλη μου. Εσύ Βασίλη. Μα τώρα συγγνώμη. Συγγνώμη λέει λάθος. Δεν είναι λεκακούργημα. Δεν είναι λεκακούργημα. Είναι πλημέλημα. Συγγνώμη λέει λάθος. Ναι, αλλά οι βουλευτές τώρα αυτοί. Έτσι, είναι στα μανταλάκια όλες αυτές τις εβδομάδες. Ξεφτελιστήκαν οι άνθρωποι. Εντάξει. Συγγνώμη, λέει λάθος. Ρε, πού είστε, ρε Πασοκάρες τώρα, τι έχετε για αυτό το πράγμα. Αλλά από πού να ξεκινήσεις τώρα, πού να πας και από πού να ξεκινήσεις, Θεέ μου, Παναγιά μου. Παιδιά, ακούστε. Εκεί που υπάρχει πολύ ψωμί, πολύ ζουμί και μεγάλη κονόμα. Μεγάλη κονόμα. Είναι στο κομμάτι της αιωλικής ενέργειας. Δηλαδή, άμα βάλεις πλάτη τώρα σε όλους αυτούς οι οποίοι θίγονται τα συμφέροντά τους, δισεκατομμύρια ζημιά, με την παρουσία, ξέρεις, της ανεμογεννήτριας. Αυτή που σκοτώνει την νυχτερίδα, που γυρνάει. Λοιπόν, πολύ χοντρό χρήμα, φίλε. Και θα πληρώσουν τα πάντα προκειμένου να ανατραπεί, να ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον των ανεμογεννητών. Άμα βλέπεις κάποιον.
2: Ήδη έχει ξεσηκωθεί αρκετός κόσμος.
0: Αυτοί είναι τώρα οι ψέκες. Ό,τι και να τους πεις, αυτοί είναι ψέκες. Οι σοβαροί άνθρωποι ακόμα παρακολουθούν και σου λένε μια στιγμή. Ο σοβαρός άνθρωπος τώρα, δεν σου λέω με την AI, ίσως είναι και υπερβολικό άγγε, όλοι έχουν επαφή τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πας στο αυτό και του λες, πες μου σε παρακαλώ, τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει η ανεμογεννήτρια και τι όφελος επίσης μπορεί να επιφέρει.
2: Εδώ περιμένουμε. Λοιπόν, και το καλώδιο τώρα.
0: Λοιπόν, το καλώδιο, άκου να δεις τώρα.
2: Λοιπόν,
0: πρόσεξε τώρα η ατιμία τι γίνεται.
2: Δεν ξεσηκώδηκαν,
0: το καλώδιο ξέρει.
2: Δεν ξεσηκώδηκαν και με
0: αυτό. Ναι, είναι η ψέκης, είπαμε αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Το καλώδιο όμως το οποίο θα φέρνει ρεύμα να δίνει σε εμάς καθαρό, αλλά παράλληλα θα παίρνει και το ρεύμα το οποίο παράγει η ανεμογεννήτρια. Γιατί το βάζουν σε νησιά, γιατί εδώ έχουμε ο άνεμος που φυσάει είναι περισσότερος και εξυπηρετεί πολύ. Και τώρα βάλανε τώρα τα παπαγαλάκια και όλα τα βαποράκια της ενημέρωσης και τα λοιπά. Έτσι. Είναι για λύπηση η ιστορία αυτή εδώ. Αλλά αυτό τώρα το κεφάλαιο, όταν θα το ανοίξω, θα γίνει πολύ κακός. Και θα αναφερθώ πλέον και με ονόματα, κανονικά. Α, εδώ δεν παίζουμε. Εδώ υπάρχει το μέλλον των παιδιών μου και των εγγονιών μου. Και δεν μπορούν να παίζουν κάποιοι τυχοδιώκτες, να πούμε, και ανόητοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι τις παρούσεις. Θα παίρνουν το ρεύμα και θα το επιστρέφουν πίσω. Πώς δεν θα γίνει αυτό, πρέπει να βρούμε, σου λέει τώρα, να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα ότι θα μπουν πολλές ανεμογεννήτριες στα διάφορα νησιά. Όπως στη Ρόδο π.χ. που ξεκίνησε να γίνεται μια κουβέντα και είδαμε την Πασοκάρα κατευθείαν να τσακώνεται με την περιφέρεια και απορώ πως η περιφέρεια δεν παίρνει μια καθαρή θέση και να τους τσακίσει στην κυριολεξία. Όχι αρνητική, θετική. Δεν το κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ με την πρώτη ευκαιρία όταν συνεντευξεί αυτό τον περιφερειάρχη το θέσω ομά. Διότι είναι άδικο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Βγαίνει ο δήμαρχος της προάλλες από στο Facebook και γράφει «Εμείς είμαστε εναντίον των ανεμών». Τι λες, ρε μάγκα! Για ποιον δουλεύετε, μωρέ, ποιους εξυπηρετείτε, από ποιους οικονομάμε. Λέω τώρα εγώ. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Κάνω λάθος. Είναι δυνατόν να μην θέλεις την πιο ήπια μορφή ενέργειας και να θέλεις το μαζούτ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο δήμαρχος είναι πανέξυπνος και θα το καταλάβει. Και γι' αυτό θα κρατήσει μια στάση όπως πρέπει να κρατήσει. Υπεύθυνο ο ανδρός. Και όταν λέω ο δήμαρχος, τον κάθε δήμαρχο εννοώ. Γιατί? Γιατί ξεσηκώνονται, βάζουν τον κόσμο μπροστάρι. Οι πολίτες είναι αθώοι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι οποίοι οικονομάνε, οι πουτινόφιλοι και τα λοιπά, και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται προφανώς θα έχουν κάποιες υπόγειες διασυνδέσεις με τα συγκροτήματα και ξεσηκώνουν τον κόσμο και έρχονται μετά, έρχεται ο δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος. Δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο, γενικώς. Και σου λέει, εγώ σου λέει τώρα θα πάω να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Εγώ θα είμαι, σου λέει, ο κακός. Εγώ σου λέει θα στοχοποιηθώ από το μεγάλο, από το μικρό, από το α, το β κανάλι και τα λοιπά. Εγώ σου λέει. Βλέπεις εν τω μεταξύ και κάποιους βουλευτές οι οποίοι μπορεί να τους έρχονται, ξέρεις όπως έρχονται οι νταλιβαράδες, χτυπάνε την πόρτα του σπιτιού σου και σου φέρνουν ένα δεματάκι. Το ανοίγεις και βλέπεις ότι υπάρχει μια ωραία τούρτα και σου λένε χρόνια πολλά. Ξεσηκώνουν τον κόσμο. Καταλάβατε τώρα πώς δουλεύει το σύστημα. Ή εγώ θα σου βάλω πλάτη να εκλέγεσαι και θα σε προβάλλω συνέχεια. Ξυπνάτε. Από πού και ως πού κάνει κακό η ανεμογεννήτρια. Από πού και ως πού. Κακό κάνει μόνο στην τσέπη αυτού που έχει καράβια και δεν θα έχει πετρέλαιο να μεταφέρει, γιατί η ενέργεια θα παράγεται από την ανεμογεννήτρια. Σε αυτό μπορεί να κάνει κακό. Αλλά ακούσατε τι είπε και ο κύριος Τζίπερος και κάποιοι άλλοι, τύπου Βαρδινογιαννέ και τα λοιπά, αυτοί έχουν επενδύσει ταυτόχρονα και στην αιωλική ενέργεια, γιατί είδαν τελικά ότι ο Μητσοτάκης δεν μασάει. Γι' αυτό τον έχουν στοχοποιήσει το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης, τα πράσινα του Παπαντρέου ήταν πράσινα άλογα τελικά. Ο Μητσοτάκης θα κάνει πράξη. Γι' αυτό τον έχουν στοχοποιήσει και τον έχουν στήσει στα 6 μέτρα. Και θέλουν να τον τελειώσουν. Γιατί αντιστρατεύεται τα συμφέροντά τους. Τυχαία το Μέγκα και το συγκρότημα του Μαρινάκη είναι εναντίον του και ο πόλεμος που του γίνεται καθημερινά. Τυχαία όλα τα κανάλια βρίσκονται στα χέρια τέτοιων ανθρώπων. Έρε κοιμισμένοι που είμαστε όλοι. Τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου εμείς είμαστε τελικά τα θύματα της όλης ιστορίας. Που καθόμαστε ακούμε και αυτούς. Βάζουνε χαρτζηλικών έτσι και μετά και κάποιους με δημοσιογραφίσκους εκεί για να φωνάζουν και αυτοί μαζί με τους άλλους. Παιδεία, Βασίλη.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλαίθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αυρίου.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και από το κακούργημα πάμε στο πλημέλημα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας φίλοι μου.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρθηκε από το Μόναχο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι φόντες Ανωτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Όπως επεσημάνει, δύο φορείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, κυρίως για μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, κάτι που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάληψη αυτής της ευθύνης αποτελεί συνειδητή επιλογή και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότητα. Συνολικά ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο των φόντων στο νέο μοντέλο και τη σημασία τους για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος απάντησε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων σχετικά με την υπόθεση της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου στη Νότια Ρόδο. Ειδικότερα κατηγορεί ευθέως τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η Περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της επένδυσης, ενώ όπως σημειώνει η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ακόμη ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η γκάφα του βουλευτή, ενώ θέτει δημόσια δύο ερωτήματα προς τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο και πόσες από αυτές είχαν εγκατασταθεί πριν το 2014. Από την πλευρά της, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Περιφέρεια όφιλε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Περιβαλλοντική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ζήτημα υποκρισίας εκ μέρους της Περιφέρειας και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας και σύμφωνα με πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήρθε το θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στην περιοχή Πελεκάνος. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα. Στις 29 Απριλίου του 2024 υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις 25 Απριλίου του 2024 τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε αιωλικό πάρκο στην Κύθνο. Καταψηφίστηκε με την Περιφέρεια να επαναδιατυπώνει τη θέση της για απαγόρευση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων πάνω σε νησί. Από τα 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο, η εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου ήταν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια. Το 2020 υπήρξε, όπως σημείωσε ο κ. Στάγκας, και πρόταση για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών όπου υπάρχουν σε νησί μέσα στη θάλασσα. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για ωριμούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση προειδοποιεί ότι η επιβολή περιορισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό και λειτουργικό αποτύπωμα αντί να το μειώνει. Ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η προγραμματική σύμβαση που αφορούσε την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιαστικά κενά στο σχεδιασμό της. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό που θα υλοποιούσε το έργο. Η σύμβαση είχε στόχο τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με αναπτυξιακό οργανισμό για την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ.

0: με στόχο την έγκυρη κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική αδιαφορία καταδικάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου σε Λουκέτο, επισημαίνει το κόμμα Νίκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχει οδηγήσει το φεστιβάλ σε οριακή κατάσταση. Η έγκριση της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβάθμιση και διατήρηση ενός σημαντικού κτιρίου της περιοχής. Το έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Κρεμαστής. Στην εξυχνία τεσσάρων περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας ως δράστες δύο ανήλικους ηλικίας 12 και 14 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις καταστημάτων και άλλες κλοπές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.
1: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
1: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά.

0: Τα κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Και γίνεται, τι έγινε καλέ?
4: Μπήκε ξαφνικά το βίσμα και ήταν πολύ πάρα, όταν είμαι ψηλά ο ήχος, πάρα πολύ ψηλά. Όλα τώρα είναι τέλεια.
0: Λοιπόν, το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα. Φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε, κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξε ο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
4: Σκονίτσα έρχεται, λέει, από αύριο. Σκονίτσα.
0: Σκονίτσα.
4: Από την Αφρική, ένα σερμπό.
0: Σκουπίτσα, σκονίτσα, σκουπίτσα. Δεν αντέχω.
4: Και μπορεί και βροχή. Και μπορεί και βροχή.
0: Τι χαλάει,
4: όχι, ζέστη, αλλά θα είναι και με δάψιμο μαζί. Θα κάνουμε δηλαδή, ρε παιδί μου, λασπόλουτρο. Υπάρχει ωραίο πράγμα.
0: Παιδιά,
4: ξέρεις τι ωραίο δέρμα κάνεις με το λασπόλουτρο.
0: Στην Ιορδανία θυμάμαι τα λασπόλουτρα. Πώς μπαίνουν μέσα σε αυτά τα νερά, βέβαια. Είναι...
4: Μα δεν είναι βρώμικο. Είναι μια λάσπη. Βρώμικο είναι.
0: Δεν είναι βρώμικο, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να μπεις. Είναι σαν να έχει. Να είναι χοντρό πετρέλαιο. Ένα πράγμα γλιστερό, περίεργο. Μετά όμως μαλακώνει το δερματάκι.
4: Ναι, μαλακώνει, ρε παιδιά.
0: Και το πουλάνε και σε φακελάκια. Δηλαδή σου λέει λασπόλουτρο από την Ιορδανία, Τζόρνταν. Από την Τζόρνταν με αγάπη. Μετά γίνεσαι μπαμπακάκι, μπαμπακάκι. Η χολύπτριά μου σήμερα τη βλέπω αγριεμένη. Εδώ σου φρώνει τα φρύδια της. Κάτι την έχει βρει σήμερα, παιδιά. Όλοι είναι.
4: Είναι οι μέρες αυτές οι μέρες, παιδιά. Είναι
0: όλοι
4: λίγο κάπως.
0: Όλοι θυμούνται από την παλιά ζωή διάφορα.
4: Είναι περίεργο. Μέχρι να το περάσουν, μπορεί και άμα δεν περάσουν, δεν πειράζει. Ξεκαθαρίσματα. Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στη Βέρα Βάγκ στον καλά.
0: Ζή, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
4: Παιδιά, 76 πόσο... ετών, δείχνει 40.
0: Μας δουλεύει.
4: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μου έλεγε μια
4: ασιάτισα είναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στις Φιλιππινέζες και πραγματικά και Σρι Λάνκα και αυτά δεν μπορείς να καταλάβεις, παιδιά, ηλικία.
4: Καλέ, ναι, και φοράει.
0: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
4: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
0: Ασχημούλα όμως δεν είναι.
4: Τα χάκια της τα μαύρα είναι. Μην αλλά εντάξει είναι τα λαντούχα και λοιπά. Και πρέπει να είναι και καλός γλυκός άνθρωπος.
0: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
4: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω. Την κοιλιά του και φοράει ένα τόπ, καλά δεν έχει και
0: στήθος. Και πόσο χρονών είναι?
4: 76. Και άμα δεις το
0: σώμα. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
4: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
0: Είναι τσιτά.
4: Είναι 40.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Sorry δηλαδή. Και επειδή, και μήπως έχει πέσει ρετού στη φωτό.
4: Όχι, είναι παρά τη φωτογραφία, παιδιά. Είναι, η χολύπτρια σηκώθηκε να δει.
0: Ναι.
4: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
0: Καλά και στην Παπαραρότσο φωτογραφία γίνονται ρετού.
4: Δεν ξέρω πάντως.
0: Αν είναι το κάτσι τη την ώρα που τη κάνει κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Του λέω.
4: Κοίταξε.
0: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
4: Δεν ξέρω αν
0: δεν έχει γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
4: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό το ρετούς έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
0: Όχι. Μπορεί, οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα, το ρετούς φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψήλο φτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
4: Ναι, αυτό. Βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς σε πάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήγαινανε για να τις ανεβάσουν πάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδες μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
0: Ο οποίος την αγκάλιαζε, νομίζω. Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
4: Ναι, και ήταν από πάνω όπως λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
0: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
4: Ναι.
0: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
4: Είναι βίντεο αυτό.
0: Ναι.
4: Και είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν, μπορεί να μην έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές, γελάει, αλλά αυτές, τους κάνουν μασάζ, τους
0: μανικιούρ, πεντικιούρ, με ζαμπλή.
4: Τους βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στα, στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και, και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια και κάτω τα ποδαράκια.
0: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
4: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
0: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρες, θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε πρόσωπο, στο πρόσωπο πράγματα, αλλά παιδιά και η μάνα της ήταν δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε, πολύ νεάζουσα.
4: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως, οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει,
0: είναι...
4: αυτό που λέγαμε, δεν φαίνονται, είναι αγέραστο. Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, που λέγεται «Καταζητείτε», δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το τραγούδι, το άκουσα.
0: «Καταζητείτε, καταζητείτε», αυτό είναι. Παλιό είναι.
4: Ναι.
0: Α.
4: Μάλλον.
0: Και?
4: Μπήκε στο Apple TV, έγινε, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
0: Μπράβο. Ξένη. Το Νατάσα.
4: Το Νατάσα και,
0: μπήκανα... και έβαλε τσεπούλα.
4: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διεθνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
0: καλά, δεν έχουν δικαιώματα.
4: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το «Καταζητείτε» να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Φίλοι και γείτονες» στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
0: σου. Είναι ωραίο.
4: Λέει.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Τεοντουρίδης.
4: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι... Αν είναι αυτό που λες.
0: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
4: Το ρεφρέν δεν
0: είναι. Εκτός αν είναι καινούριο.
4: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδά. Όχι αρκουδά, αρκουδάρο με τέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
0: Τόσο όσο.
4: Ναι, αλλά επειδή μπήκα, να δω τη σκηνή, που το, να δω το σημείο που το παίζει.
0: Δηλαδή σε, σε κάποια στιγμή του.
4: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
0: Α,
4: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
0: και
4: ένα...
0: ακούγεται η φωνή τη ή είναι
4: το
0: ο
4: τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα, κομμάτι, ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
0: Μπράβο. Τώρα και στο.
4: Το έχουμε.
0: Καταζητείτε.
4: Καταζητείτε. Καταζητείτε, καταζητείτε τα παραπιπάτε.
0: Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου, και ποιος δεν θέλει. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου, παρακαλώ. Κάθε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, σε κάθε νέο συμβόλαιο ή κατοικίας ή αυτοκινήτου, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε. Επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public. Επίσης, να σας πούμε, κάτσε να πω και αυτό.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ένα λεπτό. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένα από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops 50% προστασία είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες και τον μπλεφός, δεν ήξερα ότι υπάρχει και μπλεφός, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύραση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Λοιπόν, είπαμε Luxurious Sun Care τη Intermed.
4: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που, είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
0: Ναι. Επίσης, καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
4: Ναι,
0: είναι,
4: και αυτό.
0: Είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
4: Όχι, αυτή είναι. Εκεί μέσα το καλό ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω κάτι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, σινεφίλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
0: περιπλανόμενο. Ναι.
4: Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω ότι ταινιάρα είναι αυτή και δει κοντά βαραφίκο από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι θα μας αρέσει κιόλας. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω είναι,
0: αξίζει τον κόπο.
4: Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χαμ, για όσους τον ξέρουν.
0: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
4: Από 7 και πάνω.
0: Από 7 και πάνω.
4: Μια πολύ, άμα
0: ίσα βλέπεις, ίσα δηλαδή που το περνάει,
4: όχι,
0: περνάει
4: όχι,
0: τη βάση.
4: Και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
0: Α.
4: Άμα βλέπεις 5, φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: Λοιπόν, σήμερα τρέχει μια πάρα πολύ ωραία δημοπρασία με 120 μοναδικά συλλεκτικά έργα τέχνης και κοσμήματα στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το οποίο διοργανώνει η Μαρίνα Βερνίκου. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα κορίτσια, πόσο πολύ σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.
0: Λοιπόν, να πούμε τι θα γίνει σήμερα. 7 ανοίγετε τις πόρτες.
2: Λοιπόν, 7 ανοίγουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έργα από καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι στηρίζουν κάθε χρόνο το σκοπό μας, που είναι να δώσουμε όλα τα κέρδη μας στο νοσοκομείο παιδών, στο αντικαρκυνικό τμήμα. Και παρακαλούμε όλους να έρθουν να δουν την έκθεση και να μπουν στην ιστοσελίδα μας, στο create.com, έστω να δούνε τα έργα που έχουν φτιάξει όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες.
0: Πραγματικά, πώς μπορείς και κινητοποιείς τόσο πολύ κόσμο κάθε χρόνο? 120 καλλιτέχνες, 120 μοναδικά συλλεκτικά έργα.
2: Μαρία μου, σήμερα ξέρεις, είναι τόσο σημαντικό για μένα να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι ο κόσμος που με ξέρει, με εμπιστεύεται και ξέρει ότι θα κάνουμε το έργο του στην πραγματικότητα και το όνειρό μας.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όσοι φτιάχνετε το σπίτι σας, όσοι αγαπάτε τα έργα τέχνης, όσοι θέλετε να δείτε κάτι τρομερά καλέσθητο, είναι μοναδικές δημιουργίες, μοναδικά κομμάτια, από σήμερα μέχρι τις 10 Μαΐου, και μπορείτε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα όπως είπε και η Μαρίνα, αλλά αξίζει να το δείτε γιατί μιλάμε για ένα φοβερό installation στο Σταύρος Νιάρχος.
2: Παιδί, αλήθεια σας το λέω, αξίζει τόσο πολύ. Είναι από τις ωραιότερες εκθέσεις θεωρώ που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
2: δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει 120 καλλιτέχνες να δώσουν δωρεά τα έργα τους.
0: Η έκθεση έχει τίτλο «Ερός».
2: Ναι, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από τον έρωτα που μας αφορά όλους μας.
0: Λοιπόν, η έκθεση περιλαμβάνει μια ευρεία συλλογή από 120 μοναδικά και συλλεκτικά κομμάτια έργων τέχνης και κοσμήματα, τα οποία έχουν προσφερθεί για τη δημοπρασία από καταξιωμένους καλλιτέχνες και designer από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα χρόνια, η έκτη χρονιά είναι...
2: Είναι 11η χρονιά,
0: αλλά
2: 8η δημοπρασία μας.
0: Λοιπόν, η 8η δημοπρασία, έχεις καταφέρει να έχεις designers από όλο τον κόσμο, πολύ σημαντικά ονόματα. Δηλαδή θυμόμαστε εξαιρετικά άτομα που έχουν προσφέρει στις δημοπρασίες σου αντικείμενά τους.
2: Σωστά.
0: Να πούμε από τον Εμίλιο Πούτσι, να πούμε από την... πες άλλους designer...
2: Είναι τόσοι πολλοί,
0: Μισόνι...
2: να μην πούμε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά γιατί είναι όλοι τους πάρα πολύ σημαντικοί.
0: Λοιπόν, πες μας περίπου τι θα δούμε σήμερα στη δημοπρασία αυτή. Έχει φωτιστικά, έχει κοσμήματα.
2: Έχει έργα τέχνης, έχει γλυπτά, έχει ζωγραφικά, φωτογραφίες.
0: Είναι
2: μια πολύ ωραία συλλογή.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει και πολύ σημαντικοί συλλέκτες από το εξωτερικό?
2: Βεβαίως έχουν έρθει πολύ σημαντικοί συλλέκτες από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο έρχονται και μας στηρίζουν την Create και τους ευχαριστούμε. Όπως
0: υπάρχει κάποιος λέει που έχει κάνει τη συλλογή του μόνο από εσάς. Αυτό μαθαίνουμε.
2: Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά όποιος βοηθάει, για καλό είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πηγαίνουν όλα τα χρήματα για την αγορά του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Παίδων, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των παιδιατρικών ασθενειών. Λοιπόν, όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες, ή μάλλον πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, 120 τον αριθμό, θα δημοπρατήσουν σήμερα και για μερικές μέρες τα κομμάτια τους. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα ζει σε αυτό το ρυθμό, γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φιλάκια, ευχαριστούμε.
2: Σας περιμένω, φιλιά πολλά.
0: Γεια, γεια.
2: Φιλιά.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζει να μην περνά καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
0: Λοιπόν, πρόταση από τον Αντένα στην Ευαγγελία Αραβανή.
5: Βρε, καλά το, βρε, καλά το. Πού ήταν, είχε χαθεί, δεν είχε χαθεί.
0: Είχε ξανακάνει κάτι στον Αντένα.
5: Στον Αντένα δεν ξέρω, είχε κάνει πολλά στην τηλεόραση.
0: Ναι.
5: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πάρει μέρος το τελευταίο. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία της δουλειά ήταν σε ένα reality μόδας. Που ήταν πάρα πολύ χαζευτικό. Ήταν νέοι σχεδιαστές.
0: Έλεγε τσίποτζιες.
5: Ναι, δεν ήταν κακό. Ερχόντουσαν, αλλά δεν πήγε καλά. Ήταν σε ένα κανάλι. Δεν νομίζω ότι ήταν
0: έλεγε μεγάλο. Τίποτα ή.
5: Ναι, μωρέ, το καημένο έλεγε. Νομίζω ότι ήταν με τον
0: Οικονομόπουλο.
5: Ήταν με τον Οικονομόπουλο, νομίζω τότε. Νομίζω.
0: Το καιρό εκείνο.
5: Γιατί και μνήμη μου έχει φύγει.
0: Λοιπόν, θα παρουσιάσει το χορευτικό show. Show you can think, you can dance.
5: Α, ωραία. Αυτό το show είναι πάρα πολύ χαζευτικό.
0: You can think, you can dance, you can speak. You can speak. Can you speak?
5: Δεν είναι και δοξανομικού.
0: Τι, έλα.
5: Ναι, το κορίτσι.
0: Δηλαδή εσύ το θεωρείς μια κατηγορία παραπάνω? Α, δούξε... Για να δούμε, για περάστε, για
5: εσύ
0: περάστε,
5: όχι, εσύ όχι.
0: Δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής.
5: Μπαγκράν.
0: Ναι.
5: Βάζω πέντε. Δεν μιλάμε για
0: ομορφιά. Η Αραβανή ξεκινήσει και αυτή από Καλλιστείο. Καλά λέω.
5: Νομίζω ναι, και νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε χορέψει και με την δούξη νομικού σε μια εκπομπή. Με μαγιό ήταν, κάτι ήταν και τους είχαν πάρει να χορεύουν μαζί.
0: Α, ωραία.
5: Είχε πάρει μάτιο. Αλλά τώρα μιλάμε.
0: Όλη η επικράτεια.
5: Να είναι και 10 χρόνια πριν και αυτό που σου λέω.
0: Τίκι, τίκι, και τάκα, τάκα.
5: Όπως το είπε στο τίκι, τίκι, τάκα, τάκα.
0: Ναι. Από την άλλη, στικούδι, καλά όλες οι μπουτούδες, οι καλό μπουτούδες.
5: Θύμησε να σου πω κάτι με το τίκι, τίκι μετά με μια έρευνα που διάβασα, που είναι λέει μια μόδα.
0: Λοιπόν, η στικούδι,
5: ναι,
0: αναλαμβάνει κάποιο ρόλο στην ΕΡΤ 2. Κάστη σειρά μπλε ώρες.
5: Μα καλό κοριτσάκι είναι και αυτό. Τι θα παίζει, θα κάνει την ηθοποιό.
0: Μπλε ώρες στο Sky. Η στικούδη τη ΕΡΤ 2. Α, όχι στην ΕΡΤ, συγγνώμη, στο Sky σε σειρά. Θα πάρει μέρος στη σειρά. Ναι, ακριβώς.
5: Να γαρά.
0: Είναι πολύ τάλαντη η στικούδη.
5: Ναι.
0: Τραγουδάει, χορεύει.
5: Και καλό το μάκι μου φαίνεται.
0: Ναι, προμοντάρει πράγματα.
5: Το ντύσιμο έχει ένα θέμα, αλλά μέχρι εκεί. Όλα είναι μια χαρά.
0: Θέλει να βγάζει πόδι. Η αλήθεια είναι, είναι ωραίο το μπουκάλι.
5: Γιατί θέλει τέτοιο πόδι, παιδιά, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, όλοι λένε. Α, καταρχήν.
0: Η έρευνα.
5: Η έρευνα λέει ότι υπάρχει μια νέα τάση στο κάνω το μόνο σου μέσα στο σαλόνι σου. Τι κάνω μόνο μου μέσα στο σαλόνι μου, που χρησιμοποιούνται, λέει, πολλοί για να περάσουν καλύτερα μόνοι του.
0: Άντρες, δηλαδή.
5: Άντρες, γυναίκες, στη βοήθεια του νερού. Ναι, στον ντους, ρε παιδί μου, στον ντους.
0: Α.
5: Και πρέπει να προσέχουν γιατί το παρακάνουν, λέει, και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη φόρα του νερού.
0: Α.
5: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Είπαμε, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, έχουν γίνει ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες.
5: Δηλαδή, και πολλοί πηγαίνουν, λέει, αυτό μου είχε τύχει και εμένα. Όχι, μου είχε τύχει, εννοώ εμένα, ναι, να
0: τι
5: πάω
0: σε
5: όχι, όχι, δεν
0: εννοώ
5: αυτό.
0: Τι είναι αυτό που μας λέει σήμερα.
5: Άλλο παραπώ. Μου είχε τύχει εμένα το εξής, είχα πάει σε μία πισίνα που έχει, μηχανήματα που πηγαίνεις και βάζεις, παιδί μου.
0: Ναι, υδρομασάζ.
5: Υδρομασάζ. Ήταν μια κυρία.
0: Ναι.
5: Η οποία είχε πιάσει ένα αυτά είναι διάφορα.
0: Στρυπίτσες.
5: Είναι τρυπίτσες που στέλνουν νερό σε διαφορετικό σημείο του σώματος όταν περνάς από πάνω τους, έτσι.
0: Ναι, αυτή τι είχε.
5: Ήταν μια κυρίτσα η οποία είχε πιάσει. Κυρία. Η οποία είχε πιάσει τα στασίδια.
0: Τι λες κυρίτσα, γιατί νομίζω ότι ήθελες εσύ αυτή την τρύπα.
5: Σε ένα συγκεκριμένο. Δηλαδή περνάγαμε όλοι, κάναμε.
0: Εσείς γιατί τι θέλατε αυτή την τρύπα,
5: δεν ξέραμε εμείς την τρύπα αυτή. Εμείς κάναμε το πρόγραμμά μας, Περνάγαμε την κυρία, συνεχίζαμε στο επόμενο μηχανηματάκι. Και κινδύνευε από εκεί. Όταν έφυγε λοιπόν, λυσάξαμε όλοι να δούμε, γιατί πιστεύαμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και καταλάβαμε όλοι γιατί δεν έβγαινε από εκεί η κυρία.
6: Α, αυτό έφυγε ήταν, χαρούμενη κυρία.
5: Ήταν χαρούμενη.
6: Χαμογελαστή.
5: Άστα τι γινότανε. Λοιπόν, έγινε χαμός, λέει, με την τρομακτικά κακομαθημένη κόρη της Μπιονσέ.
6: Τι έκανε πάλι αυτή.
5: Η οποία ήταν στο πάρτι, γιατί είπαμε ότι.
6: Πήγαν και ανήλικα.
5: Πήγαν.
6: Του Met Gala, παιδιά, το έχουμε κάνει έτσι.
5: Τραγικό. Σε λίγο θα τους έχουν και παιδότοπο να παίζουν, να περνάει η ώρα τους.
6: Ακριβώς.
5: Πήγε λοιπόν η κόρη της Beyoncé, η Blue Ivy, Ivy, πώς δηλαδή τη λένε, 14 χρονών. Και φόρεσε γυαλιά ηλίου. Κάποια στιγμή λοιπόν η μάνατζερ της, και μάνατζερ βεβαίως, της είπε ότι είναι, σε παρακαλώ πολύ βγάλετε τα γυαλιά σου, και αυτή δεν τα βάζει. Και πήγε ο πατέρας να την παρακαλάει, ο πατέρας της, η μάνα της, η μάνατζερ και ο φωτογράφος, να βγάλει τα γυαλιά της για να βγάλει και κάποιες φωτογραφίες χωρίς τα γυαλιά. Δεν τα έβγαζε με τίποτα. Και επειδή υπάρχουν βίντεο, όλοι σχολίαζαν τι κακομαθημένο ποπόπεδο είναι αυτό που τη λένε, ρε παιδί μου, αυτοί που ξέρουν ότι είναι καλό για εκείνη. Να βγάλει και πέντε φωτογραφίες χωρίς το γυαλί και δεν το έβγαζε με τίποτα.
6: Λοιπόν, την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μόμπαρνες, που αξίζει να πάμε, θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε ωραία μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνι Σφήνος θα κάνει το στόμα μας να χαμογελάσει. Ανεβαίνει σε σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα μας ξεσηκώσει. Παιδιά, Τόνι Σφήνος είναι απίθανος. Τραγουδάει παλιά τραγούδια, 60-70. Ξεσηκώνει για χορό, είναι και φάτος. Πραγματικά σε γεμίζει θετική ενέργεια. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε το set μενού, το οποίο είναι extra large ένα άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και πάμε να ζήσουμε όλοι μαζί μια ξέχαστη εμπειρία. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, παιδιά, αξίζει το Ridges Casino Montparnasse. Έχετε πολλά να κάνετε εκεί. Να ποντάρετε στην τύχη σας, να παίξετε μεσίνες και να κερδίσετε χρήματα, να κάνετε βόλτες, να δροσιστείτε μια και είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να φάτε πάρα πολύ ωραία, να χαρείτε και φυσικά να χορέψετε και να τραγουδήσετε παρέα με τον Τόνι Σφήνο. Άρα κανονίστε να πάτε ολόκληρες ομάδες. 210-24-210-55. Ακόμη και για γυναικοπαρέες είναι καλός ο Τόνις Φίνος. 210-242-1055.
5: Να βάλουμε να ακούσουμε το. Κατά τι το βρήκαμε.
6: Ναι.

0: Τι απατημένη είναι αυτό το τραγούδι,
1: αυτό έτσι. Είναι σουπαρκουδίτσα, αυτό πα.
0: Καταζητείτε, δεν είναι στο σπίτι, δεν είναι εδώ.
1: Και η Νατάσα είναι εδώ.
0: Η Νατάσα είναι πάντα εδώ. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κακών κοριτσιών.
1: Του 2001, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το τραγούδι. Καμία
0: σχέση. Σε πληροφορότητα μπουζουξίδικα το παίζουν ακόμη το καταζητείτε. Είναι Κατερίνα Λιόλιου, λίγο το λογαριασμό. Αυτή η κατηγορία τραγουδιών.
1: Εντάξει, Λιόλιου είναι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τόσο αρκούδα τη Λιόλιου.
0: Ήταν η αρκούδα τη εποχή. Τώρα έχουμε πάει σε πιο slow αρκούδε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, soft, μάλλον.
1: Χαμός γίνεται με την Eurovision. Πρώτον, εμείς λέει ενδέχεται για να εντυπωσιάσουμε και να δέσουμε την νίκη, την τωρινή μας παρουσία με την νίκη μας τότε με την Παπαρίζου, να έχουμε και μία.
0: Αρπά.
1: Και μία. Όχι, αρπά, τι ήταν καλά, δεν είχε παίξει αρπά. Κόλλησα τώρα.
0: Βιολά, χαζοβιολά.
1: Λύρα.
0: Να.
1: Έχουμε και
0: εδώ μιλά σου, πρέπει να πέφτουν ψηφαλάκια και χρηματάκια.
1: Από την άλλη, τι μάθετε, λέει, έχει βγει στη δημοσιότητα πως θα είναι η παρουσία και η εμφάνιση της Τζιαμπρού.
0: Πως θα είναι η εμφάνιση?
1: Είναι για την κόρη με κάτι άλλα κοριτσόπουλα.
0: Έχει εφταλιές στο κεφάλι.
1: Θα υπάρχει ένας διάδρομος, λέει, με LED και λοιπά, και ένα τραπέζι, και θα ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι.
0: Ωραία, μάνα, θα λέει, Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι που το λένε σαν χλαμάρα.
1: Ναι.
0: Έχει λίγο πλάκα.
1: Έχει,
0: Ναι, άμα
1: έχει πιει.
0: Δύο ποτάκια, όλα είναι άμα έχει πιει.
1: Ένα πάμε Eurovision, παιδιά, τότε πιο μένει να τη δούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να σου πω, είναι λίγο gay party.
1: Eurovision
0: δεν είναι,
1: και τα παιδιά. Έχει ωραία τραγούδια.
0: Και σηκώνονται.
1: Εγώ κάθε χρόνο ξεχωρίζω και τραγούδια που θα τα ακούω και μετά.
0: Βγαίνουνε.
1: Πώς δεν βγαίνουνε.
0: Διακρίνονται οι συγκεκριμένοι τραγουδιστές.
1: Ναι, πώς δεν διακρίνονται. Αυτό ο τέτοιο με το Fairy Tale τον ξέραμε και πριν ακόμα παίζει.
0: Αχ, πολύ κλάψα ρε παιδιά.
1: Ταραρί, Fairy Tale. Ωραίο ήταν.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Λοιπόν.
0: Πιο πολύ μου αρέσουν τα ξεσηκωτικά της Eurovision. Αυτά που είναι λίγο πάρτι. Για πάρτι animal.
1: Τώρα, το καψούρο τράβλι του πρόπερση ήταν ή πέρυσι. Πρόπερση του Γάλλου. Ήταν τέλειο κομμάτι.
0: Τον έκλαιγε ο Γάλλος.
1: Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Έκανε καριέρα ο Γάλλος και τον φέραμε στο παλάς και ήταν ανάμεσα στους τέσσερις τείχους.
1: Α, ναι, δεν είναι μόνος του, δεν πήγε κόσμος.
0: Όχι πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και μετά φέρανε τον άλλον, τον. Πώς λέγεται, από την Ιρλανδία που έχει κερδίσει 4, 5, 6, 7, 8.
1: Τον Τζόνι Λόγκαν.
0: Και τον Τζόνι Λόγκαν φέρανε.
1: Με το φέρανε με πατερίτσε το φέρανε.
0: Με πατερίτσε το φέρανε
1: και αυτό. Μεγάλο ηλικία δεν είναι.
0: Φέρανε εκεί πέρα ότι.
1: Και μ' άρεσε ο Τζόνι Λόγκαν τότε.
0: Ήταν ωραίο.
1: Καλτραγουδούσαμε όλο το τραγούδι αυτό, το καψουροτράγουδο και χορεύαμε με blues.
0: Μα.
1: Αυτό που χορεύαμε και blues και τώρα δεν αγγίζονται τα κακόμοιρα, δεν πιάνεται το ένα το χεράκι τα λουνού.
0: Υπάρχει σαν χώρο στο blues?
1: Όχι.
0: Σήμερα?
1: Όχι.
0: Έχει καταργηθεί.
1: Παιδιά, υπάρχει πιο ωραία αιτία και καλά χορεύεις.
0: Να σε χουφτώνει ο άλλο.
1: Ναι.
0: Έπεφτε και χούφτωμα.
1: Και χούφτωμα, έπεφτε και γκαλίτσα, έπεφτε και γνωρίζει όσο και καλύτερα.
0: Κρυφοφυλάκι, καθώς
1: έπεφτε. Πάλι ρε παιδί μου.
0: Έφευγε το φως.
1: Μύριζε ο ένας τον άλλον, δηλαδή έπιανε στα vibes. Τώρα με τι τώρα είναι όλοι με ένα ποτό. Και... Βέβαια χορεύουνε.
0: Χορεύουνε.
1: Και υπάρχουν κλαμπ που είναι μόνο για χορό. Αλλά δεν έχουν ένα blues. Το blues ήταν, παιδιά, η χαρά της ζωής.
0: Έχεις πάει σε αυτά,
1: το καρεκλάκι.
0: Σιντερέλα και...
1: Παλιά.
0: Μπούμ μπούμ.
1: Παλιά.
0: Όχι τώρα.
1: Τώρα
0: τελευταία,
1: πάει,
0: να δούμε τι μουσική βάζουν. Πρέπει να βάζουν
1: όχι, έχω πάει
0: σε βεντίλα
1: στο
0: ή τίλα.
1: Στο βινήλιο έχω πάει που παίζει
0: και...
1: τέλεια. Όλη μας η εποχή. Παίζουν η τίλα, τρελή. Και είμαστε όλοι γέροι, να το πω αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό
0: νεολαία είναι. Δεν έχει καθόλου.
1: Πού να τη βρεις. Να είναι, άμα βλέπεις να. Ένας νέο, ένα παιδάκι νέο.
0: Κρατήστε εδώ.
1: Και είμαστε όλοι boomers. Και βλέπεις τώρα εκεί πέρα,
0: ναι.
1: πώς έχουμε
0: καταλήξει. Περίμενε, παίρνεις και καμιά καρέκλα για να.
1: Όχι, χορό. Αλλά,
0: ωραία, γυμναστική.
1: Αλλά βλέπεις κόσμο και μπορείς να τους φανταστείς πώς ήταν νέοι. Πώς χορεύαν. Δηλαδή, είναι και αστείο. Είναι δηλαδή κάποιοι που νομίζουν ότι είναι στο τότε. Κάνουν αυτά, φιγούρες, πέφτουν.
0: Έλα,
1: κάτω.
0: Ωραίο είναι. Πεθαίνω
1: όχι,
0: για αυτά.
1: Όχι, πέφτουν κάτω, μετά σηκώνονται, δεν μπορούν να τους σηκώνουν. Πέφτουν κάτω και μετά κάνουν φιγούρες τρελές και μετά κοκαλώνουν εκεί πέρα και πηγαίνουν τέσσερις και τους σηκώνουν από την παρέα και τώρα πηθώνουν στο κάθισμα.
0: Αυτά πρέπει να έχουν και 166 απ' έξω.
1: Εγώ
0: παιδιά.
1: Δεν πήγα να κάνω μπακιά, πέφτει κάτω τα πόδια κάποιου και να με φέρει μπροστά και το έκανα. Την έκανα. Την έκανα τη φιγούρα και μετά όπως με σήκωνε στον αέρα, άκουσα, ένιωσα, δεν άκουσα ένα. Και λέω
0: πάω. Αυτό.
1: Θα χωριστώ στα δύο, λέει. Πάω τελείως, αυτό ήταν.
0: Άντε καλέ.
1: Και προσγειώνομαι.
0: Προσγειώθηκες.
1: Πάτσα στα πόδια μου και ένιωσα ότι δύο χόβοι κάνανε κλακ κλακ και μπήκε ο ένας μέσα στον άλλον, ότι κόντυνα τρεις πόντους. Και μετά
0: μετρήθηκε στο σπίτι.
1: Πήγα σε μια κολόνα και, να πιαστώ.
0: Συγγνώμη, τι φιγούρα έκανε.
1: Τρεμούλιασα ολόκληρη.
0: Τι φιγούρα έκανε.
1: Πού να την εξήγησω τώρα.
0: Έλα.
1: Ωραία, είναι ο άντρας, δεν πρέπει να την δείξω για να την καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι ο άντρας όρθιος.
0: Πού τον βρήκαμε τον άντρα καταρχάς.
1: Ωραία, καλά ήταν.
0: Λοιπόν, ήταν παντρεμένο αυτό ο άντρας. Ήταν παντρεμένο.
1: Δεν έχουμε τέτοιο.
0: Ναι, αλλά περίμενε, η γυναίκα του δεν σε κοίταξε περίεργα.
1: Όχι καθόλου. Ήταν λοιπόν με τα πόδια.
0: Ήθελα να του ξεφορτωθεί.
1: Όχι, είναι με τα πόδια ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Εσύ λοιπόν.
0: Και παράλληλα.
1: Εσύ κάθεσαι πίσω, από πίσω του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και κάθεσαι καθιστή, γονατιστή. Πώς όταν κάνεις την ανάγκη σου στην εξοχή, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός τώρα όπως είναι όρθιος, έχει βάλει τα χέρια του μέσα τα πόδια του και εσύ του πιάνεις τα χέρια.
0: Ναι, από πίσω. Και σε φέρνει βαρελάκι.
1: Και σε φέρνει βόλτα και σε σηκώνει πάνω.
0: Α, ήθελες να σηκωθείς και πάνω.
1: Ναι, σε προσγειώνει.
0: Καλέ.
1: Αυτό
0: να σου πω κάτι, συγγνώμη. Ο άνθρωπος τι έπαθε που σε σήκωσε.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος που
1: αυτό
0: σε σήκωσε.
1: Τίποτα, αφού με μεσημερίδα μου, τι έπαθε. Σιγά τι.
0: Παιδί μου, δεν έχει σημασία.
1: Τίποτα, δεν
0: κάποια κιλά είναι.
1: Όχι, ήταν γεροδεμένος.
0: Α. Το πήρες, είναι καλά τις επόμενες μέρες.
1: Κάνε αυτό μια χαρά, σαν να μην έγινε τίποτα. Ήθελε να πάει μετά και. Ήθελε και άλλοι μετά. Είχαν πάρει σειρά να κάνουν και άλλες και μόλις με είδανε ότι. Λέει, άστο λέει καλύτερα. Παιδί μου, ένα άλλο που έπαθα. Το οποίο το είχα δει μετά στο TikTok και γέλαγα. Είναι, έχω λουστεί. Είναι αυτά, είναι της ηλικίας, παιδιά. Έχω λουστεί λοιπόν και έχω γυρίσει το κεφάλι μου να βάλω την πετσέτα.
0: Ναι.
1: Και σηκώνω απόδειγμα το κεφάλι και πηγαίνω στο διάδρομο και πιερόμουν από τους τοίχους.
0: Αυτό που πηγαίνει και εμένα.
1: Να κάτω σε μια καρέκλα.
0: Είναι η ορθοστατική πίεση. Αφού λέει τσιγέρι για πιπί. Τσιγέρι. Πρέπει, λέει, από το κρεβάτι να σηκώνονται αργά-αργά για την ορθοστατική πίεση, γιατί μέχρι να ανέβει από το πόδι στο κεφάλι το αίμα, ναι, και αυτό, την τρώστη του.
1: Πάντως θα σου είχε παρατηρώ.
0: Πάρα πολύ τσιγέροι σπάνε το ισχύο, λέει, την ώρα που σηκώνονται από το κρεβάτι να πάνε προς νερού.
1: Εγώ παρατηρώ τώρα ότι όσο περνάει ο καιρός, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα που έκανα πριν. Και δεν λέω τρομερά πράγματα, λέω να γύρω στο κεφάλι με την πετσέτα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η ώρα να το αναδείξεις. Τα βραβεία Public, τα βραβεία κοινού Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Αξίζει πραγματικά να ψηφίσουμε, παιδιά, και τα αγαπημένα μας βιβλία. Να τα ανεβάσουμε, να τα δει ο κόσμος, να τα αγοράσει, να έχει πολύ ωραία παρέα για το καλοκαίρι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρθηκε από το Μόναχο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι φόντες Ανατολικού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Όπως επισημάνει, δύο φορείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, κυρίως για μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, κάτι που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάληψη αυτής της ευθύνης αποτελεί συνειδητή επιλογή και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότητα. Συνολικά ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο των φόντων στο νέο μοντέλο και τη σημασία τους για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος απάντησε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων σχετικά με την υπόθεση της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου στη Νότια Ρόδο. Ειδικότερα κατηγορεί ευθέως τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η Περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της επένδυσης, ενώ όπως σημειώνει η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ακόμη ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η γκάφα του βουλευτή, ενώ θέτει δημόσια δύο ερωτήματα προς τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο και πόσες από αυτές είχαν εγκατασταθεί πριν το 2014. Από την πλευρά της, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Περιφέρεια όφιλε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Περιβαλλοντική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για ζήτημα υποκρισίας εκ μέρους της Περιφέρειας και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας και σύμφωνα με πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήρθε το θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στην περιοχή Πελεκάνος. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα. Στις 29 Απριλίου του 2024 υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις 25 Απριλίου του 2024 τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε αιωλικό πάρκο στην Κύθνο. Καταψηφίστηκε με την Περιφέρεια να επαναδιατυπώνει τη θέση της για απαγόρευση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων πάνω σε νησί. Από τα 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο, η εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου ήταν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια. Το 2020 υπήρξε, όπως σημείωσε ο κ. Τάγκας, και πρόταση για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών όπου υπάρχουν σε νησί μέσα στη θάλασσα. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για ωριμούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση προειδοποιεί ότι η επιβολή περιορισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό και λειτουργικό αποτύπωμα αντί να το μειώνει. Ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η προγραμματική σύμβαση που αφορούσε την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιαστικά κενά στο σχεδιασμό της. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό που θα υλοποιούσε το έργο. Η σύμβαση είχε στόχο τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με αναπτυξιακό οργανισμό για την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Τα ζητήματα των σχολικών υποδομών στα Δωδεκάνησα αλλά και τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Μίκας Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκε η πορεία σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, με έμφαση και στην Ακαδημία Ρόδου, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της ένταξης σχολικών μονάδων σε προγράμματα ανακαίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα νησιά, με στόχο την έγκυρη κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική αδιαφορία καταδικάζει το Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου σε Λουκέτο, επισημαίνει το κόμμα Νίκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχει οδηγήσει το φεστιβάλ σε οριακή κατάσταση. Η έγκριση της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση και διατήρηση ενός σημαντικού κτιρίου της περιοχής. Το έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Κρεμαστής. Στην εξυχνία τεσσάρων περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας ως δράστες δύο ανήλικους ηλικίας 12 και 14 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις καταστημάτων και άλλες κλοπές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
9: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
8: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
9: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
8: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
10: Να είστε

0: φανερώνει,
1: ναι,
0: λίγο έτσι αντρικό σπόρος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, όλες μου οι γνωστές αυτή την εποχή πηγαίνουν για κούρες ομορφιά.
1: Ναι, και για μερεμέτη.
0: Ναι.
1: Έχει κύριε πέσει πολύ μερεμέτη, παιδιά.
0: Ναι, κανονικά το μερεμέτη δεν είναι καλύτερα να το κάνεις χειμώνα. Ναι. Παρά τέτοια εποχή
1: είναι,
0: με τη, ναι, ζέστη, δεν.
1: Είναι.
0: Πιτσικάρει λίγο το σύστημα.
1: Ναι, πρέπει να κάνεις, να έχεις την άνεση, να μην δουλεύεις, δεν ξέρω τι, και να είσαι σπίτι σου κλεισμένος δροσερά μέχρι ένα μήνα. Ανάλογα το, ανάλογα το μερεμέτι τώρα.
0: Α, για πες.
1: Πού να ξέρω.
0: Πες,
1: αν έχει.
0: Για, έτσι έπλαση,
1: για επέμβαση λέμε τώρα. Για επεμβάσει λέμε.
0: Ναι, μικροεπεμβάσει. Ας πούμε μισό lift.
1: Τι είναι το μισό.
0: Είναι το μισό, νομίζω. Μέχρι...
1: Δεν θέλει ένα 20ήμερο να σε.
0: Θέλει, ε. Άσε που αυτό δεν κάθεται με τη μία καλά.
1: Ναι.
0: Θέλει δηλαδή 2-3 μήνες. Στην αρχή είσαι σαν να.
1: Ναι.
0: Σε έχουν δει.
1: Αλλά μπορείς να βγεις στον κόσμο, ρε παιδί. Στον κόσμο. Μπορείς να πας να δουλέψεις μετά από κανένα 20ήμερο. Μπορείς και νωρίτερα, αλλά να είσαι μανταρισμένη.
0: Καταλαβαίνουν οι άλλοι τίποτε.
1: Κοίτα, αν δεν σε νοιάζει να κρυφτείς, έτσι, μπορείς να πας να δουλέψεις σε 10 μέρες. Θα είσαι όμως έτσι. Θα είσαι μόνο πιασμένο. Θα έχει τα,
0: αλλού
1: τα ράματα. Μπορεί να τραβήξει κατά λάθο κανένα ράμα να ξυλωθεί ολόκληρο.
0: Τέτοια.
1: Μετά η βαροπλαστική είναι μια εβδομαδούλα νομίζω.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μπορεί, νομίζω, τι πρώτε μέρε.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει, όχι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί κιόλα να διαβάσει, να
0: βρει
1: κινητό. Αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτό.
0: Δεν μπορεί να βρει
1: τηλεόραση. Α, το κινητό τηλεόραση πε.
0: Δεν κάνει να διαβάσει.
1: Δεν κάνει να. Δεν μπορεί καταρχήν τι δύο μέρε. Μια φίλη μου από
0: γιατί
1: μια φίλη
0: τα έχει κλειστά τα μάτια.
1: Όχι, αλλά είναι, είσαι λίγο τσιμπλιασμένο, να το πω κάπω. Έχουν πέσει τα βλέφαρα βαριά. Είναι, έχει, επειδή από θεραπεία όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα να τα κάνει όλα.
0: Τι είναι να τα κάνεις όλα, και βλέφαρα και αυτό.
1: Λοιπόν, είχα πάει με μία φίλη μου σε έναν, πριν 3 χρόνια περίπου, σε ένα πλαστικό χειρουργό. Έτσι για να. Πώς το λένε, να πάρουμε τιμή, να ξέρουμε τι μας γίνεται γενικά. Και είμαστε στο Σαλονάκι και βγαίνει μία κοπέλα, η οποία είναι. Δεν βλέπει τη μούρη της. Είναι όλη μανταρισμένη. Δηλαδή με καλαμάκι πρέπει να τρώει, μόνο από λαιμό και πάνω, και την κρατάνε 2. Ναι, γιατί δεν είναι ανεποθυμήσει, την συνοδεύουν 2 φίλες, μία αριστερά και μία δεξιά.
0: Είχε κάνει δηλαδή lifting.
1: Εννοείται. Αυτή είχε κάνει lifting, δεν είχε αφήσει τίποτα πείραχτο. Και πιάσαμε την κουβέντα, γιατί ήταν άλλη να μπει πριν από εμάς. Πιάσαμε την κουβέντα εύκολα και είπαν αυτές οι δύο ότι το κάναμε δώρο στη φίλη μας. Βάλαμε, λέει, μισά-μισά και κάτι κάναμε δώρο. Λέω, τι φιλία είναι αυτή, λέω, τι φιλία!
0: Αυτό είναι πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Πόσα χιλιάρικα.
1: Το κάνουμε δώρο και σε ακριβό πλαστικό.
0: Είναι 4 χιλιάρικα, 5.
1: Να μην είναι και. Αυτό παίρνει πολλά. Αυτά κάνω όλα η κοπέλα. Να μην είναι. Πρέπει να δώσει 7,5 ή μία.
0: Τι λες! Mm. 7, δηλαδή 14 χιλιάρικα.
1: Αυτό ο συγκεκριμένο πλαστικό.
0: 15.
1: Παίρνει 15 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Για τι πράγμα.
1: Για όλη τη μούρη.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, για όλη τη μούρη, για lifting.
1: Ναι, για lifting όλα όμως, όλα πέρα από πλαστικά. Όλα.
0: Σε τραβάει δηλαδή.
1: Σε τραβάει όλο το.
0: Τι έλεγε η κυρία Πονούσε.
1: Όχι καθόλου.
0: Ναι.
1: Έχω καταλάβει από όσα έχω διαβάσει και έχω δει ότι δεν πονάς. Απλά έχεις μια κακοχία. Αλλά δεν πονάς.
0: Έχεις κακοχία, βέβαια.
1: Έχεις τραβήγματα, σε τραβάνε όλα. Αλλά δεν πονάς καθόλου.
0: Για
1: αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση εμένα ότι δεν πονάς.
0: Για πόσο καιρό ρε παιδιά είναι αυτό.
1: Να ξέρω, τι να σου πω. Αλλά
0: είναι ταλαιπωρία, δεν θα είναι 15 μέρες.
1: Και λέω
0: σίγουρα
1: στη φίλη μου, είδες, λέω, ότι δεν είσαι καλή φίλη της. Δεν. Πήραζε η μία την άλλη.
0: Ναι. Θέλεις να μας πεις κάτι,
1: ναι,
0: για τη Vodafone.
1: Θα σας πω.
0: Για να δούμε τι θα μας πει.
1: Αλλά
0: τώρα.
1: Αλλά δεν ξέρω την τιμή, γιατί τη ρώτησα εγώ στο γιατρό. Δεν μου την είπαν έτσι.
0: Να, δηλαδή τι είπες, αυτή η κυρία
1: είπα,
0: έξω.
1: Όχι, είπα, πόσο δηλαδή ρε παιδί μου είναι όλα, τα πάντα όλα, λεμί, αυτά, βρεβροπαστικές, όλο. Full face lift, μα ήταν 15 χιλιάρικα. Αλλά από τους κορυφαίους πλαστικούς, ωστόσο. Λοιπόν. Είπαμε ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε και φύγαμε. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέρνει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για την προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέρουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερο θα βρείτε στο Vodafone.gr. Εδώ η Kylie Jenner, η μαμά, έδωσε 300.000 δολάρια τότε. Θυμάσαι πέρυσι.
0: Καλά στην Αμερική. Και είναι πάρα, λέει, πολύ ακριβά.
1: Ναι. Και είναι άλλος άνθρωπος, έτσι.
0: Καλή, αλλά άλλης ηλικίας.
1: Κάποια, ναι. Κάποια στιγμή δεν φαίνονταν. Στο Met Gala, δεν ξέρω αν είναι φίλτρα τώρα κι εγώ. Στο Met Gala και στα βίντεο που είδα ήταν κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Λοιπόν, Radio

papakiparapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια που θα είναι στο στούντιο έως τις 5.

0: οδεύουμε προς το καλοκαίρι, ζουζουνάκια, πουντικάκια, περιστεράκια.
1: Περιστέρια όλο το χρόνο, παιδιά.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Λάμπρου, πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Απεντομώσεων και Μειοκτονιών Ελλάδος. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα κύριε Καραμίχαλο, καλησπέρα κύριε Λεμονιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, καταρχάς, αν ξέρετε, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα άτιμα τα περιστέρια.
2: Πριν από οτιδήποτε, να πούμε ότι απαγορεύεται δια νόμου η πτηνοκτονία. Μιλάμε λοιπόν πάντα για εφαρμογή μεθόδων απόθεσης πτηνών. Για ποιον λόγο θέλουμε να εφαρμόσουμε απόθεση πτηνών προκειμένου περιστεριών σε ένα χώρο? Γιατί αφενός αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, διότι μέσω των περιττωμάτων ή των ούρων τους μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες. Φετέρου μεταφέρουν έντομα, ακάρια δηλαδή, σε έναν κατοικημένο χώρο. Τρίτον, υποβαθμίζουν μία περιοχή λόγω των αναφερόμενων ως εκ τούτου λοιπόν είναι ανεπιθύμητα. Τώρα, υπάρχει κύκλος του Υπουργείου Υγείας που μιλάει για την υποχρέωση εφαρμογής μεθόδων απόθεσης πτηνών σε κατοικημένους χώρους για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και η κάθε μέθοδος εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε, έχει άλλες ανάγκες ένα πρεβάζι, άλλες ανάγκες ένα μπαλκόνι, άλλες ανάγκες ένας φωταγωγός. Εκεί πάει κάποιος ειδικός, ο οποίος κάνει μια μελέτη εξειδικευμένη για το χώρο αυτό και κάνει την πρότασή του στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.
0: Κύριε Λαμπρού, όλοι μένουμε σε σπίτια. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν τα θυμόμαστε παλιά έτσι. Λοιπόν, σε κατοικημένες περιοχές να μην τολμάς να βάλεις τίποτα στο μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια να θέλουν κάθε μέρα καθάρισμα. Να λερώνουν και να λιώνονται τα χρώματα ακόμη και στα κάγκελα
1: από τις
0: κουτσουλιές τους. Και γενικά έχει καταντήσει αφόρητο αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να κάνει πέρα από τη μελέτη ένα σπίτι που κατοικείται? Αυτό το πρόβλημα έχουν οι περισσότεροι Αθηναίοι σήμερα. Τα μπαλκόνια τους, τα λουλούδια τους, τα καγκελά τους. Πώς προστατευόμαστε? Παιδιά, είναι μόνο το δίχτυ.
1: Εγώ έχω δει επίσης και περιστέρια που τώρα το παρατήρησα, που κάθονται πάνω στο air condition.
0: Ναι.
1: Έχεις τον μπαλκόνι σου κρεμασμένο και κάνουν φωλιά μέσα εκεί.
0: Και
1: στο κενό.
2: Το δίκτυο που αναφέρατε είναι μία μέθοδος. Άλλη μέθοδος είναι οι ακίδες. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι ακουστικές.
1: Ακουστικές δηλαδή, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον με τις ακουστικές. Γιατί τώρα δεν αρέσει σε όλους να βγαίνουν στον μπαλκόνι τους και να νιώθουν ότι είναι πίσω από ένα δίκτυο. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν είναι, να ξέρετε, δεν υπάρχει μία μέθοδος η οποία θα δώσει διαπαντός σε αποτέλεσμα και οριστικό.
1: Mm-hmm.
2: Η αποτροπή είναι ο μόνος τρόπος που να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Το αναφέρατε πριν όμως μόνοι σας, ότι δεν θέλει να βγαίνει κάποιος στο μπαλκόνι και να βλέπει ένα δίχτυ. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξιολογείται. Όμως σας λέω και πάλι, κάθε περιστατικό είναι διαφορετική. Τι μπορεί να κάνει κάποιος λοιπόν για να προστατευτεί?
1: Mm-hmm.
2: Κάτι βασικό είναι να μην υπάρχει κάποιος πόλος έλεξης έξω, δηλαδή τρόφιμο, υπολείμματα τροφών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλεξης. Δεύτερον, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά παρουσία πτηνών σε περιοχές που έχουν ψηλά δέντρα κτλ. Εκεί, εάν μπορούμε να έχουμε μια περιποίηση στον χώρο πρασίνου, ναι, θα μειώσει τον κίνδυνο παρουσία τους. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε ένα πρόβλημα, ναι, πρέπει να έρθει κάποιος να αξιολογήσει και να προτείνει λύση. Δεν υπάρχει μια οριζόντια λύση για όλους τους χώρους. Κάποιες περιοχές είναι όντως επιβαρημένες. Θα δούμε πολύ συχνά έντονο πρόβλημα πτηνά, κυρίως γύρω από εκκλησίες ή από πλατείες, γιατί λόγω των θρησκευτικών μας και παραδοσιακών μας πεπιθήσεων θα πάμε να ταΐσουμε τα πτηνά που έχουν ένα θρησκευτικό συμβολισμό κτλ. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Έχω κατά νου μια περίπτωση πολύ συγκεκριμένη, όπου ένας ιερέας σε εκκλησία εντός Αττικής είχε ενημερώσει τους πιστούς να μην ταΐζουν τα πτηνά για το λόγο που σας ανέφερα και αμέσως το εναντιώθηκαν. Του λένε από πού και ως πού θα μας απαγορέψουν να ταΐζουμε τα περιστέρια, γιατί εφόσον είναι το σύμβολο της πίστης μας κτλ. Σε κάθε περίπτωση να είναι σαφές ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμόζεται μη εγκεκριμένες μεθόδοι, παράνομες μεθόδοι. Δηλαδή, έχω υπόψη μου περίπτωση όπου μία κυρία παράνομα έκανε χρήση ποντικοφαρμάκου σε μορφή σταριού για να ταΐσει περιστέρια μεθόδων να το θανατώσει. Είναι παράνομο αυτό, αυτό που σας λέω είναι πριν 10-12 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας. Είναι παράνομη η χρήση άλλων αποθητικών όπως ακούγεται, όχι αποθητικών, ναι, όπως ακούγεται ας πούμε στην καθημερινότητα, όπως ναφταλίνη ή άλλες μέθοδοι. Η μόνη λύση είναι, μπορεί να έρθει κυρίως με μηχανικές μεθόδους εφόσον αξιολογητά μέτρα. Υπάρχουν και εγκεκριμένα αποθητικά για πτηνά στο εμπόριο, αλλά σας λέω κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
1: Γιατί είναι διαφορετική, αν υποθέσουμε ότι δεν βάζουμε στη βεράντα μας τρόφιμα. Ποτέ. Ναι. Δεν αφήνουμε δηλαδή. Ναι. Γιατί είναι διαφορετική και μένουμε σε έναν όροφο.
2: Ναι. Γιατί αναφέρατε πριν ότι, για παράδειγμα τώρα σου λέω έτσι.
1: Ναι.
2: Μου λέτε πριν ότι ξέρετε κάτι τι θα γίνει σε κάποιον που πάει το πτηνό και κάθεται πάνω στο ερκοντήσιο. Ναι. Εκεί μπορεί να βάλει ακίδες. Εκεί μπορεί να αποτρέψει την είσοδο.
1: Mm-hmm.
2: Ουσιαστικά όσο μπορούμε περιορίζουμε τα σημεία που θα περιζούν την πρόσβαση στα σημεία που θα μπορέσουν να σταθούν και να φωλιοποιήσουν. Αυτή είναι η βασική αρχή.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα κοιτάμε τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί, ας πούμε, στην απέναντι πολυκατοικία από εμάς να έχει έντονο πρόβλημα. Ναι, εκεί πρέπει να γίνει αντίστοιχα μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που είναι απέναντι για να λάβουν και είναι τα απαραίτητα μέτρα. Ώστε στην περιοχή, στο περιβάλλον, να μην υπάρχουν σημεία ιδανικά για να κρυφτούν και να φωλιοποιήσουν.
0: Κύριε Λάμπρου, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πιο αυξημένο πρόβλημα. Δεν μπορούν να κάνουν οργανωμένα κάτι.
2: Στα κτίρια που είναι χώροι ευθύνης τους, προφανώς και μπορούν.
0: Όχι, πέρα από τους χώρους ευθύνης τους.
2: Όχι. Σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια καθολική λύση παντού, ακόμα και στους δυτικούς χώρους, και να αποτραπεί η παρουσία πτηνών, να αποθηθούν όλα τα πτηνά. Όχι. Επιμένω σε αυτό που λέω, στο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί πρέπει να αξιολογηθεί. Αν υπήρχε μια λύση οριζόντως, θα είχε διεφαρμιστεί, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Όμως κάθε χώρος έχει ιδιαιτερότητες. Οπότε κατ' ουσίαν, όχι, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για όλους τους χώρους, για όλο το Δήμο. Δεδομένου, καταρχήν, λαμβάνουμε όπως το εξής, έτσι, ότι έχουμε και χώρους ιδιωτικούς. Πώς θα παρέμβει ο Δήμος σε ιδιωτικό χώρο χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη?
0: Εγώ βλέπω πάρα πολλά περιστέρια που είναι στα σύρματα της ΔΕΗ, για παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Κάθονται σε πολλά σημεία της πόλης στα σύρματα.
2: Ναι. Αυτό, ας πούμε, περιγράφεται, είναι αρμοδιότητα του φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ρεύματος. Για αυτό το σημείο που αναφέρετε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος αυτή τη στιγμή για να αποθηθεί του. Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που να εφαρμοστεί πάνω στα σύρματα, ξαναλέω, έτσι, ώστε να αποτραπεί η επικάθεση πτηνών.
0: Ωραία. Πάμε σε άλλα έντομα που έχουν να κάνουν με την εποχή.
2: Ναι.
0: Τι πρέπει να φροντίσουμε στους χώρους μας?
2: Το βασικότερο, λοιπόν, που μας απασχολεί, στον αστικό ιστό αυτό το πρόβλημα, είναι η καθαρίδα. Είναι η εποχή όπου κάθε πολίτης στον ιδιωτικό του χώρο ζητάει να γίνει μια απεντόμωση. Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι κατ' ουσίαν τα έντομα όλο το χρόνο ζουν και συνεχίζουν να παράγονται. Απλά είναι πιο έντονη η παρουσία τους αυτή την εποχή, γιατί λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών αυξάνεται και ο ρυθμός των απαραγωγής τους. Τι πρέπει να κάνει? Να απευθυνθεί λοιπόν σε μια αδειοδοτημένη επιχείρηση καταπολέμησης εντόμων και τροφικών, όπου εκεί θα γίνει μια επίσκεψη στο χώρο του, θα ελεγχθούν τα κρίσιμα σημεία και βάσει αυτού θα γίνουν απαραίτητες εργασίες απεντόμωσης.
1: Ή πολλές φορές και μια πολυκατοικία ο διαχειριστής αναλαμβάνει για όλη την πολυκατοικία η κατοχή.
2: Όταν μιλάω για τον χώρο του, σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε αυτό. Αναφέρομαι και αφενός το διαμέρισμα αφετέρου για το συγκρότημα και την πολυκατοικία. Το πρόβλημα ξεκινάει κυρίως από τους κοινόχρηστους χώρους και καταλήγει στον ιδιωτικό μας χώρο, κυρίως μέσω των καναλιών αποχέτευσης.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε κατ' ουσίαν, ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ, τώρα μπαίνω στο καλοκαίρι σιγά σιγά, ναι, είναι τα κουνούπια. Εκεί πρέπει να έχουμε υπόψη το βασικότερο μέτρο πρόληψης, πρέπει να γίνει αποτροπή εστιών αναπαραγωγής, δηλαδή να μην αφήνουμε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι μας ή στον ιδιωτικό μας χώρο. Και σε κάθε περίπτωση, εάν εντοπίσουμε ότι σε μια περιοχή στο Δήμο που ζούμε υπάρχει πρόβλημα, ναι, πρέπει να ρωθούν αρμόδιες αρχές, δηλαδή ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Οπότε να λάβουν και εκείνοι τα απαραίτητα μέτρα, δεδομένου ότι υπάρχουν προγράμματα για τη διαχείριση κουνουπιών στο επίπεδο αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα πολύ βασικό, το οποίο επίσης εμφανίζεται όλο το χρόνο και θέλει διαχείριση, είναι τα τροκτικά. Εκεί λοιπόν συστήνεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένα δίκτυο μεκτονίας, γιατί τα τροκτικά, όπως και οι κατσαρίδες, είναι διαβιβαστές παθογόνων. Δηλαδή θα μεταφέρουν στον ιδιωτικό μας χώρο, στον κατοικημένο χώρο, μικροοργανισμούς επιβλαβής και τη δημόσια υγεία. Τώρα μάλιστα είναι έτσι στην επικαιρότητα και η περίπτωση με το κουρασγερόπουλιο.
1: Ναι, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και γι' αυτό, για αυτό τον ιό.
2: Ναι, εκεί από ό,τι άκουσα τους ειδικούς από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή, να μιλάνε, είναι κάτι το οποίο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο συχνά. Είναι ένα στέλεχος, από ό,τι άκουσα, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό όμως που μπορεί να λειτουργήσει ως διαβιβαστής είναι τα τροπτικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσω των ούρων και των περιτομάτων τους. Δηλαδή αυτό έχει διασταυρούμενη επιμόλυνση. Περνάει ένα τροκτικό πάνω από ένα τρόφιμο, μια επιφάνεια, ουρεί ή αφήνει περιτώματα, αυτό είναι μολυσμένο. Στη συνέχεια ακουμπάμε εμείς ή καταναλώνουμε ένα τρόφιμο, ένα γνία μας προφανώς ότι είναι επιμολυσμένο, ή ακουμπάμε την επιφάνεια και στη συνέχεια αυτό εισέρχεται στον οργανισμό μας. Οπότε εκεί ουσιαστικά έχουμε εκτεθεί κι εμείς σε έναν κίνδυνο.
0: Αυτό έγινε δηλαδή στο κρουαζιερόπλοιο?
2: Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες πολλές για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά στοιχεία. Όμως θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χανταϊό, ο κύριος ύποπτος, ο διαβιβαστής, είναι τροκτικά.
0: Λοιπόν.
2: Βέβαια, να διευκρινίσουμε σε αυτό επίσης, ότι μιλάμε για χανταϊό. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Το λέω για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Μιλάμε για ένα κουρασγερόπουλιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χώρα μας δεν πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, γιατί τα τροκτικά σε κάθε περίπτωση μπορούν να μεταφέρουν πολλά παθογόνα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο χανταϊός.
2: Ακριβώς. Απλά τώρα ακούστηκε αυτό.
1: Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι λέμε μεταξύ μας ότι, παιδιά, όταν πίνετε αναψυκτικά, πάρετε από ένα περίπτερο, από ένα σούπερ μάρκετ, καλύτερα που το πίνεις επιτόπου το αναψυκτικό, χωρίς καλαμάκι, χωρίς τίποτα. Να καθαρίζει από πάνω, γιατί όταν είναι στις αποθήκες στο σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει περάσει κάτι και να έχει μολυνθεί η επιφάνεια. Και είναι καλό να τα καθαρίζουμε.
2: Είναι από τις μεγαλύτερες αγωνίες μου, να ξέρετε, όταν πίνω αναψυκτικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Το αναφέρετε. Τα τροκτικά.
1: Για τα τενεκεδάκια, λέω.
2: Τα τενεκεδάκια, βεβαίως. Τα τροκτικά, επειδή το αναφέρεται, μπορεί να το ρυγίσουν και σαν διαβιβαστή εντόμων. Δηλαδή, έχω μια περίπτωση, ας πούμε, χαρακτηριστικά, όπου ένα εσόγειο είχε γεμίσει με ψήλους. Γιατί σε ένα σημείο που δεν το είχαν εντοπίσει, υπήρχε εισβολή τροκτικών. Οπότε βγαίναν τροκτικά, τα οποία μεταφέρανε ψήλους και έχει γεμίσει ο χώρος. Οπότε πρακτικά καλό είναι να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, αλλά το κτίριο που μένουμε, που εργαζόμαστε, να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να αποτραπεί η είσοδος επιβλαβών εντρώμων και τροκτικών, αφενός αφετέρου να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να έχουμε μια επαφή, μια αδειοδοτημένη επιχείρηση εντόμων και τροκτικών, όπως είναι τα μέλη του συνδέσμου μας, του συνδέσμου επιχειρήσεων απεντομώσεων εκτενών Ελλάδος. Και εκεί θα συνεργαστούμε με τον την υπεύθυνη επιστήμονα να λάβουμε αξιόπιστες και σοβαρές λύσεις.
0: Κύριε Λάμπρου, πόσο καιρό πριν πάμε στο εξοχικό μας πρέπει να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες για να μην έχουμε κίνδυνο? Γιατί πέφτουν κάποια φάρμακα, έτσι, τα οποία είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Πόσο καιρό πριν πρέπει να το φροντίσουμε?
2: Κάθε σκεύασμα, τα σκευάσματα πριν χρησιμοποιηθούν, βασικά τα σκευάσματα πριν βγουν στην κυκλοφορία, λαμβάνει μια έγκριση. Στο πλαίσιο της έγκρισης, λοιπόν, έχει γίνει και μια εκτίμηση κινδύνων, μεταξύ άλλων και για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον κτλ. Κατ' ουσίαν, λοιπόν, εάν γίνει η χρήση τους σύμφωνα με την έγκρισή τους, δεν υπάρχει κάποιος πρόσθετος κίνδυνος. Οι κίνδυνοι ξεκινάνε όταν γίνεται αλόγιστη χρήση χημικών. Γι' αυτό το λόγο επιμένω και λέω πάντα την δεδομένη επιχείρηση και τα πολέμου των εκτροπτικών, γιατί το εκπαιδευμένο προσωπικό έχει την εμπειρία για να κάνει ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των βιοκτώνων. Πότε πρέπει να κάνουμε εργασίες. Κατ' ουσίαν, για να γίνουν εργασίες πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο εξοχικό. Οπότε μπορώ να σας πω ότι με το που φτάσουμε, ναι, καλό είναι να έχουμε συνοηθεί με τον άνθρωπο που συνεργαζόμαστε, προκειμένου να έρθει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες, δηλαδή να ελέγχει τα κρίσιμα σημεία αναλόγως στην περιοχή τώρα και τα προβλήματα που έχει, να υλοποιήσει τα απαραίτητα. Δηλαδή, αν έχουμε εγκατεστημένο δίκτυο μεκτονίας, να κάνει έλεγχο και αναδόλωση των δολωματικών σταθμών. Να δει τα σημεία που προβλέπεται ανάλογα με το ακίνητο, την διαρρύθμιση του ενώ, για κατσαρίδα. Να μας ενημερώσει αν έχει εντοπίσει παρουσία άλλων εντόμων ή ίχνη άλλων εντόμων. Και στο πλαίσιο αυτό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάνουμε πεντόμους στην πολυκατοικία μας, για παράδειγμα, μας δίνουν τη συμβουλή για 2 μέρες να μην ρίξουμε νερό, ούτε να έρθει η καθαρίστρια να σκουπεί, να ρίξει νερό και να καθαρίσει, ούτε εμείς τα μπαλκόνια μας. Αυτό συμβαίνει για να μην φύγει το φάρμακο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
2: Ναι. Ουσιαστικά τα σκευάσματα επαγγελματικής χρήσης κατ' ουσίαν είναι υδατοδιαλυτά. Το νερό λοιπόν δρά ως διαλύτης. Οπότε, ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την συμβουλή? Να μην πέσει νερό για να μην μειωθεί η πολυματικότητα στο σημείο, κατ' ουσίαν.
0: Μάλιστα, η δράση του.
2: Ακριβώς, να μειωθεί η δράση του. Αυτή είναι η λογική.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι κάποιες μέρες που νιώθουμε όμορφες και κάποιες άλλες που νιώθουμε λιγότερο όμορφες. Αλλά θέλουμε να περιποιηθούμε τον αυτό μας. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντας θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Eva Bell, λοιπόν, όπως τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού, Eva Bell, οι οποίες έχουν μια επανορθωτική φροντίδα σε 5 μόνο μέρες αγωγής, χαρίζουν λίαση των ρητίδων, λάμψη, αναζωγόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Και όλα αυτά από την Eva Bell της Intermed.
1: Και να σας πούμε ότι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Τι ωραία χορευτικά κομμάτια είναι αυτά!
8: Καλέ, τέλεια! Είμαστε ένα τελείωτο πάρτι! Λοιπόν, θρηνίβη, δικηγορία, ιδιωτική, θυμάσαι η Κιμ. Η Κιμ Μπάσιντερ πήγα να πω, α, καλά. Θυμάσαι που η Κιμ Καρντάσιαν είχε πει ότι σπουδάζει δικηγορία γιατί θέλει να πάρει το πτυχίο της και όποιος έχει ό,τι νομικά θέματα έχει να τα λύνει μόνη της.
7: Να πάει να καταστραφεί.
8: Βάζει στον πάγο της εξετάσεις για την αδιάσκηση επαγγέλματος γιατί την έχουν φάει τα Όσκαρ ντε λα Ρέντα και τα Όσκαρ ντε λα Τέντα.
7: Κάτω από την τέντα.
8: Και είπε ότι. Πώς το λένε, ότι προσπάθησε πάρα πολύ. Έχει διαβάσει, ξεσκιστεί στο διάβασμα, να το πω έτσι. Αλλά τελικά αυτό το ταξίδι της νομικής που κράτησε 6 χρόνια την έχει κουράσει. Δεν μπορεί. Παίζουν τα μάτια της όταν είναι να ανοίξει, να διαβάσει ένα νόμο. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ήδη και έχει κουραστεί τόσες με τόσες υποχρεώσεις. Να κάνει πετσάκια. Να μην ξεφορέσει το ένα καλά. Να μην ξεφορέσει το άλλο. Να βάλει την λεφαρίδα κάγκελο. Έχει θέματα το κορίτσι. Να βγάλει τα αυτά από τον ποπό της, τα ξαναβάλει τα θέματα.
7: Ξέρεις τι σπουδές θέλει αυτό, τι μελέτη. Πρέπει και πόσες ειδικότητες. Πρέπει να είσαι, να ξέρεις από αρχιτεκτονική, γιατί είναι η αρχιτεκτονική του σώματος. Να ξέρεις από ξεμπιμπίκιασμα και από αισθητική.
8: Τι να ξέρεις, μπορεί να και όλους τους ειδικούς αυτοί. Απλά δεν προλαβαίνει, παιδί μου.
7: Πρέπει να έχει άποψη και η ίδια.
8: Καταρχήν δεν μπορεί, παιδί μου, να έχει στις 5 η ώρα, ας πούμε, λεύκανση ποποτρυπίδας και να πρέπει να διαβάζει.
7: Κάνει και τέτοια.
8: Δεν κάνει.
7: Ναι. Και γι' αυτό λένε και, ότι καμιά φορά η δικηγορία είναι του αυτού τα 9 μέρα.
8: Ναι, και, και μας έδειξε και το ντοκιμαντέρ που είχαν πάει να κάνουν και.
7: Λεύκανση.
8: Όχι λεύκανση. Περίμενε. Όχι. Να κάνουν. Πώς κάνεις με ατμό για το πρόσωπο, ρε παιδί μου, καθαρισμό.
7: Ναι.
8: Να κάνουν καθαρισμό στο πιπίο. Τους είχαν βάλει μια πολύ μεγάλη φούστα.
7: Ναι.
8: Είχαν κάτσει πάνω από ένα πράγμα που έβγαζε ατμό.
7: Ναι.
8: Και ατμίζονταν, να το πω έτσι.
7: Μάλιστα. Άρα είναι πιπίο. Πιπίο καπνιστό.
8: Έτσι.
7: Και φλαμπαριστό.
8: Ακριβώς.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν.
7: Αυτό είναι όταν ζεσταίνεται. Μετά θέλει.
8: Πού να ξέρω, το έχω κάνει.
7: να το κάνεις.
8: Η αλήθεια είναι ότι άλλη δουλειά δεν είχα παρά να τιμήσω το πιπίον.
7: Και ποιος ξέρει και πόσο θα κάνει,
8: βέβαια, πουλάνε τώρα φύγει από τα γνωστά που κόρδελε. Σιγά το κορίτσια μα ζηλεύεται, α πούμε εγώ. Βράζει μια κατσαρόλα με νερό.
7: Ναι.
8: Και όμω βγάζει ο κίτρινο, όχι.
7: Κοίτα, μην
8: κάνω. Όμω βγάζει ατμό μετά η κατσαρόλα.
7: Πώ θα την πάει στην κατσαρόλα. Μπανέρα,
8: κάθεστε από πάνω σαν να θέλετε αυτό στην εξοχή. Και ότι προλάβει και αρπάξει το. Το σημείο. Λοιπόν, από την άλλη λέει ένας Γερμανός.
7: Να βράσετε χαμομήλι.
8: Μπράβο, χαμομήλι ακόμα καλύτερα.
7: Μαλακώνει.
8: Χαμομηλάτο.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, ένας Γερμανός λέει πλήρωσε για διακοπές στην ΚΟ 7.186 ευρώ και έκανε μήνυση τελικά στην εταιρεία. Στο tour operator, διότι δεν έβρισκε ξαπλώστα στο ξενοδοχείο. Γιατί αυτοί οι ξένοι γερμαναράδες και όλοι αυτοί οι αστρουλιάριδες.
7: Ναι, θέλουν να γίνουν μπαρμπούνια.
8: Τι ωραία που με έχω, τι συμπερίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, που έρχονται στη χώρα μας. Τι κάνουν αυτοί, πηγαίνουν με group σε ένα ξενοδοχείο που το κλείνουν μόνο ξένες εταιρείες. Αυτοί λοιπόν σηκώνονται από το χάραμα και πάνε και ρίχνουν μια πετσέτα σε ξαπλώστρες και πιάνουν μια ξαπλώστρα.
7: Καλά, τώρα αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
8: Αυτό γινόταν σε αυτό το ξενοδοχείο.
7: Κάτσε όμως.
8: Και είπε αναγκαζόμασταν να βάζουμε ξυπνητήρι, λέει, στις 6 ώρα για να μπορέσουμε να πιάσουμε ξαπλώστρα. Και πάλι λέει, ήταν όλοι λέει με τις πιτζάμες. Και μπαινοβγαίνανε να βάζουν ένα τέτοιο. Και αναγκαστήκαν τα παιδιά μας, λέει, που είμαστε μια τραμελή οικογένεια, να ξαπλώσουν για να κάνουν ηλιοθεραπεία στον καζιόν και όχι στην ξαπλώστρα δίπλα από την πισίνα. Ήταν οι καθημερινές αγώνες. Είμαι, λέει, CEO μιας εταιρείας και είχα τέτοιο άγχος. Και το άγχος που είχα να πιάσω το ξαπλώστρα και να βάλω πετσέτα δεν το έχω ξαναζήσει ούτε στα πιο δύσκολα meetings της εταιρείας.
7: Καλέ, έχω αγχωθεί έτσι όπως τα λες. Πάμε σε τραγούδι να ξαγχωθώ.
8: Καλά, περίμενε και τους έκανε μήνυση. Και κέρδισε, λέει, 1000 ευρώ. Του δώσανε πίσω 1000 ευρώ από τα 7.000.
7: Κάτι για και αυτό.
8: Βέβαια είναι, δεν είπα εγώ. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
7: Να.
8: Με όλους τους μουρλούς.
7: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Δημοπρασία σήμερα και πρέπει να φεύγουμε. Πάμε να δούμε τα ωραία έργα.
8: Πάμε, φύγαμε.
7: Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αξίζει πραγματικά να πάτε. 120 δημιουργοί συνθέτουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι για καλό φιλανθρωπικό σκοπό. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Αρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Τους άξονες της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε στους βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Όλες οι αλλαγές για το άρθρο 86 που αφορά τους υπουργούς, η κατάργηση των προανακριτικών, ο νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών, αλλά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Τι αναφέρεται για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για την 11ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους γαλάζιους βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Για να κερδίσουμε τις εκλογές, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Και αφού αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρωταρχικό πρόβλημα, κάλεσε τους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια. Εχμές κατά τις ομιλίες των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να σταματήσει η άτυπη προστασία υπουργών που δεν βγαίνουν να δίνουν μάχες στα δημόσια φόρα, είπε ο Θάνος Πλεύρης. Για υπουργούς που κρύβονται, έκανε λόγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια. Να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ζήτησε ο Μάκης Βορύδης και χαρακτήρισε αστείες τις δικογραφίες και ακτιβίστρια τη Λάουρα Κοβέση. Για προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το άρθρο 86 τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε δεικτικά ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα παρέμβαση με εχμές από τον Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για δομικές αδυναμίες της αγροτικής οικονομίας και έκανε λόγο για σκανδαλώδη πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Θρήνος στην κηδεία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν, έλεγαν συγγενείς για τους αστυνομικούς. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα για τον δράστη, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αναβάτη. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο με ειδικούς βάσει ευρωπαϊκής εμπειρίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και παρουσίασε όλες τις αλλαγές που θα φέρει στο κυκλοφοριακό το σχέδιο κόμβος. Λύσεις αναζητούν οι φορείς στη Θεσσαλονίκη μετά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες ανατιμήσεις προϊόντων μετά το Πάσχα, ακόμη και κατά 15% κατήγγειλε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά. Την ίδια ώρα οι συσκευασίες συνεχίζουν να μικραίνουν, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια, η ένταση μεταξύ των δύο προπονητών και η σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ στα ημιτελικά με τη Μάλαγα. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ενότητας, μεταρρυθμίσεων και ευρωοπτικής τρίτης τετραετίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτσο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εξέλιξη είναι λοιπόν εδώ και τρεις περίπου ώρες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα κατατεθεί σύντομα από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, ώστε μέχρι τέλος Μαΐου να έχει κινήσει και επισήμως η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα πούμε σε πολύ λίγο κάποια από τα βασικά άρθρα, εκ των 30 συνολικά άρθρων, τα οποία θα προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, αφού πούμε πρώτα κάποιους από τους άξονες, τους οποίοι χαρακτήρισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον ήδη το επιθυμούν. Είπε ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και είπε ένα όχι στην μίζερη, όπως χαρακτήρισε, εσωστρέφεια. Από εκεί και μετά είπε ότι όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και οφείλουμε να προτείνουμε λύσεις, είπε, και να ανταποκριθούμε στην συγκυρία. Καταλαβαίνετε οι κρατές μας, νομίζω ότι όλα αυτά άπτονται και όλο αυτό το σωματικό διαλόγο που έχει ξεκινήσει με αφορμή, αν θέλεις, Έρη, και το άρθρο των 5 βουλευτών στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, η αιχμή είναι συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα εμπρός, ενώ έκανε λόγο για αμηχανία της αντιπολίτευσης και την συνταγματική αναθεώρηση, και είπε ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας και ότι αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ενώ άφησε και εκ νέου μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ταχύτητα με την οποία κινείται, λέγοντας πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτή την διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Τώρα, να μείνουμε λίγο στην πραγματική αναθεώρηση, γιατί είναι αρκετές αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε στις πιο σημαντικές. Το άρθρο 16, φυσικά κορονίδα, εδώ και πολλά χρόνια της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, σήμερα έχουμε μάθει και άλλα πράγματα, με την 16 να φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα και με την πραγματική βούλα, να ανεβάζει τα αίτια υποχρεωτικής φίτησης στο σχολείο από 9 που είναι σήμερα δημοτικό και γυμνάσιο, δηλαδή σε 11, περιλαμβάνονται και τον ήπιο και τον προνήπιο, να προστατεύει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία, μπαίνει μέσα στην πραγματική πρόβλεψη για κρατική μέρημνα, για προσιτή στέγη και για προστασία όχι μόνο της διοκτησίας αλλά και της περιουσίας, προβλέπει εξαετή αντί για πενταετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άπαξ θα είναι μία φορά θητεία, δεν θα μπορεί να ανανεωθεί. Μπαίνουν κανόνες καλής ενέργειας των δημοψηφισμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μία έμεση αλλά σαφής αιχμή στο τι έχει ακριβώς γίνει το 2015. Συνταγματικά πλέον θα προβλέπεται η επιστολική ψήφος και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας, όχι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και πάμε σε δύο λοιπόν πολύ συζητημένα άρθρα.
0: Άρθρο 86.
2: Ακριβώς, 86-90. Αφού πρώτα πούμε ότι θωρακίστηκε ο ρόλος του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας με το άρθρο 60 και να πούμε και αυτό επίσης, να μην το ξεχάσουμε, προϋπολογισμός λέει η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της οφείλει να διασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων. Πάμε λοιπόν, το 86 είναι το περιβόητο άρθρο για την ευθύνη των υπουργών. Πλέον θα γίνεται διαδικασία, εφόσον φυσικά περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ως εξής. Θα υπάρχει, υπάρχει κάποιος υπουργός λοιπόν πρώην, ο οποίος για τον οποίο υπάρχει μία αναφορά.
0: Ναι.
2: Με ποινική διάσταση. Θα γίνεται προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών. Θα γίνεται, αν κρίνει έτσι ότι πρέπει να γίνει, πρόταση άσκησης δίωξης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν κρίνει, απλά σταματά η υπόθεση εκεί. Αν το κρίνει ο εισαγγελέας, διαβάζεται στην Βουλή και με απόφαση της Βουλής θα πάει από εκεί πέρα στο Δικαστικό Συμβούλιο και θα δικαστεί ο πρώην υπουργός. Στο άρθρο 90. Επίσης έχει συζητηθεί για το πώς επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή μιλάνε πρόεδρο εξαγγελέα Αρείου Πάγου και στη Βουλή της Επικρατείας και ελεγκτικού συνεδρίου, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
0: Εκεί υπάρχει νέος τρόπος, λοιπόν, νέος τρόπος εκλογής των ανώτατων δικαστών.
2: Ακριβώς. Θα υπάρχει λοιπόν ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, μένει φυσικά όλα αυτά να αποσαφινιστούν, να μάθουμε τις λεπτομέρειες, μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών.

0: τους και τα μέλη τους θα επιλέγονται από κοινοβουλευτική επιτροπή, πάλι από κατάλογο τριών υποψηφίων. Λέω πάλι έτσι, θα γίνει και η ηγεσία των δικαστήριων όπως μόλις προείπαμε. Από Συμβουλή Εμπειρογνωμών αυτή τη φορά. Αυτοί θα προτείνουν τρεις υποψηφίους. Ενδεικτικά λέμε Συμβούλιο Εμπειρογνωμών. Θα συμμετέχουν ο Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας και άλλοι. Και ένα ακόμα το οποίο πριν κλείσουμε οφείλουμε να επισημάνουμε. Το άρθρο 103 τυπλοφορείται από τη Νέα Δημοκρατία, η αλλαγή αυτή, επανακαθορισμός της ένεστης δημονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Νομίζω ότι έρει αυτό θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί λέει ότι θα μπορεί να οριστεί νόμος, ο οποίος να μιλάει για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, επί βραβεύσεις αλλά και ποινές συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης του δημοσίου υπαλλήλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση, που δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να υπάρχει μια φυγή προς τα εμπρός.
2: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα εμπρός. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίον θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα. Να τον ακούσουμε.
2: Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα του ΠΚΠΕΑ και στην Λάουρα Κοβέση, αλλά φυσικά αναφέρθηκε και στη δυνατότητα των βουλευτών να είναι στα ψηφοδέλτια, εάν το επιθυμούν.
2: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
1: Τώρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, όπως ακούσατε, ενωτικός στους βουλευτές του εκεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, όμως, εκεί, αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση με τις ομιλίες των βουλευτών και ήδη έχουν παρουσιαστεί οι πρώτες αριθμίες, οι πρώτες αιχμές από αρκετούς βουλευτές. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Ρίγα, από τη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την τοποθέτησή του, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδη, άφησε αιχμές για τη στάση ορισμένων υπουργών, λέγοντας ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα, και πρόσθεσε πως κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θάνος Πλεύρης.
1: Ναι, είπε μάλιστα ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται.

0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κύριος Πλεύρης από την πλευρά του άφησε και αυτός εκμέσεις προς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητάς τους. Ο Γιάννης Παπάς, ο βουλευτής των Δεκανήσων, ο οποίος ήταν ένας από των πέντε βουλευτών που, που έστειλαν την επιστολή στα Νέα για το, σχετικά με το επιτελικό κράτος, άφησε εκμές εναντίον του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου, λέγοντας πως ναι, μεν εκτιμούμε τους τεχνοκράτες και τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα. Την ίδια στιγμή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντάς τους κύμβαλα αλλαλάζοντα χωρίς προτάσεις, ενώ τόνισε πως πρέπει να γράφεται ο αριθμός σταυρών στα ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες και συμπλήρωσε πως η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο Μάκης Βορύδης με επιχειρήματα επιτέθηκε στην ακτιβίστρια εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση.
1: Τη χαρακτήρισε καταρχάς ακτιβίστρια.
0: Ακτιβίστρια, ναι, ναι. Και σημείωσε ότι αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή. Τέρμα επιτέλους στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Είναι αστείες και γελίες οι δικογραφίες, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως αντιμετωπίζουμε επίθεση από την κυρία Κοβέση. Το ρόλο και την αγωνία του βουλευτή και στη σχέση του με τον πολίτη. Το πρόβλημα δεν είναι η σχέση βουλευτή και επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι η σημαντική κατάκτηση της κυβέρνησης για τη χώρα, ενώ στη θέση των 13 τυχαία δεν βρίσκονται οι υπόλοιποι βουλευτές. Θα δεκόμαστε πολίτες στο γραφείο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τόνισε σε άλλο σημείο. Ενώ μια επίσης παρέμβαση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Βασίλη Γιώγιακα, ναι. Ο βουλευτής της Πρωτείας, ο οποίος είχε να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
1: Ένα επεισόδιο με τον κύριο Ταχιάο.
0: Το επεισόδιο
1: για
0: με τον
1: τα
0: κύριο
1: θέματα
0: Ταχιάο.
1: Στην Ήπειρο, για τα έργα.
0: Στη Θεσπρωτεία.
1: Θεσπρωτεία
0: είμαι, είμαι ένας βουλευτής της Περιφέρειας που ιδρώνει την Πανίλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω, ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα να λαμβάνει το λόγο και να υποστηρίζει πως θα ήθελα να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για το περιστατικό που σε ενόχλησε. Βασίλη, και προσωπικά έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Από την πλευρά του Γιώργος Τήλιος, ο βουλευτής.
1: Άρα τάχθηκε
0: Άρτας...
1: υπέρ του κυρίου Γιώγιακα στην βέβαια, αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς. Ο Γιώργος Τήλιος, ο βουλευτής από την Άρτα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή και στέλνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο Θανάσης Τζεμπίλης, άλλος ένας εκ των πέντε βουλευτών που όπως είπαμε...
1: Που υπέγραψαν την επιστολή.
0: Ναι, ναι. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών, δηλώνοντας ότι είναι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά και κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε, λέγοντας ότι θα μιλήσω για τα άκρα 29, 60 και 81 και να απαντήσουμε σε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ πρόσθεσε ο κύριος Τσεμπίλης ότι τάσσεται κατά του εισμίωση του αριθμού τους. Ο Τάσος Δημοσχάκης από το Νεύρο πρότεινε να αυξηθεί σε 6% το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή, ενώ για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων πρότεινε να καταργηθεί, ενώ και πρόσθεσε πως τα κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές τους με πλήρη διαφάνεια.
1: Ο οποίος Τάσος Δημοσχάκης είπε ότι να γίνονται μάλιστα και ψυχοτεχνικά τεστ σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
0: Ήταν μια παρέμβαση έτσι που ξεχώρισε.
1: Που έκανε και αυτή την αίσθησή της. Πάντως, μέχρι στιγμής, από όσα μας μεταφέρεις, Γιάννη, υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια, μεγάλη γκρίνια. Δεν είναι απλά αιχμές, δεν είναι απλά πειρά. Εδώ, από ό,τι μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, έχουμε ήδη πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή, οι δημοσιογράφοι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, σωστά.
0: Όχι, είναι κλειστή η συνεδρίαση και ό,τι μαθαίνουμε είναι από πληροφορίες.
1: Που ήδη αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο έντονες, φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και μέσα δημοσιογράφοι. Κάνω και εγώ το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Βεβαίως. Μια παρέμβαση πρωτού κλείσουμε είναι αφορά τον Νότι Μηταράκη, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ο οποίος εμφανίστηκε κατά το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, αναφέροντας πως η βάση της κυβέρνησης πρέπει να είναι οι βουλευτές. Για το επιτελικό κράτος είπε θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορύδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 23. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η Εκτελεστική Γραμματεία θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα και η Πολιτική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα κάθε τρίμηνο. Ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
1: Και ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα και αυτός μίλησε και ζήτησε παρεμβάσεις από κυβερνητικά στελέχη στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη, ενώ επίσης παρέμβαση έκανε και ο κύριος Οικονόμου. Και αυτός έστρεψε τα περά του κατά του κυρίου Σκέρτσου. Άρα
0: εάν με επιτρέπεις μόνο για τον κύριο Μαρκόπουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει διαφωνήσει μαζί του σε κάποια θέματα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός Επικρατείας βγαίνει μπροστά και εκφράζει θέσεις, μιλάει και υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις ακούσατε αναλυτικά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη προκαλεί κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχουμε το πρώτο αιχμηρό σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι, κουσάτες μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και τις επισημάνσεις ή τις αντιδράσεις ή τα επικριτικά σχόλια βουλευτών, αλλά και την ηχηρή παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη. Στέκονται προς ώρας στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις που βάζει ο κ. Μητσοτάκης στο δημόσιο διάλογο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τιουκαλά. Έκανε λόγο για προσωποποίηση τακτικισμού, κάπως έτσι χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τακτικισμό και τυχοδιοκτισμό. Μάλιστα αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επισήμανε και ο κύριος Τσουκαλάς, ότι αυτά που προκρίνει ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Και παίρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα Έλλη με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω στις δυνατότητες του Συντάγματος και βγάζει λάδι τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Θα περιμένουμε και περισσότερα σχόλια από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία, υπάρχει μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ των βουλευτών της κοινότητας Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Open.
3: Πρώτα απ' όλα, με την ομιλία του σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού,
4: Πρωθυπουργός.
3: Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Άρθρο 86, το οποίο αν θυμάστε, επί Καραμαλή και Τριαντόπουλου μας λέγανε πρέπει να αναθεωρηθεί, δεν είμαστε εμείς οι ανακριτές, fast track στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο. Και τώρα, ενώ η κυρία Ραμπατζή 5 Απριλίου έλεγε ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες απέναντί μου είναι εντελώς άδικες.
4: Ο κ. Λιβανός έλεγε όχι.
3: Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης. Το Σύνταγμα λέει και το άρθρο 86, κρύβονται από αυτό που θα αναθεωρήσει, λέει ότι πρέπει να ασκήσουμε ανακριτικά καθήκοντα. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ φέρω αναθεώρηση και ζητάω συνενέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραβιάσει ο ίδιος κάθε γράμμα του Συντάγματος.
1: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Σπιρτζής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ανάσυση της δικογραφίας για τις υποκλοπές και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Έτσι ακριβώς. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε δύο σημαντικά αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών με τον παράνομο λογισμικό Predator. Αφενός ζήτησε την ανάσυση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθούν η κατασκοπία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Και επιπλέον ζήτησε με έτοιμά του στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, από την υπόθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν λόγοι έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας εκ μέρους του. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει υπογράψει 11 άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών κοινών στόχων του Predator και της ΕΕΠ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην υπουργός προσκόμισε και νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του τηλέφωνο απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την περίοδο που ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρούοντας την σχετική κρίση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στην πράξη αρχιοθέτησης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα απόρριτα email βρίσκονταν στο κινητό του πρώην υπουργού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ακούσατε νωρίτερα τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις εχμές, τα πυρά των βουλευτών, έτσι, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ψηλά όμως είναι και η απόφαση του κυρίου Κώστα Καραμαλή να μην μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως χθες είχε μία ακόμη παρέμβαση. Άφησε εχμές για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μίλησε σε μία εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων και δεν παρέλειψε να αφήσει εχμές και να μιλήσει για κακοδιαχείριση και για πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θρήνος αυτή την ώρα στην κηδεία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Οι συγγενείς εκεί φώναζαν «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», αυτό το έλεγαν στους αστυνομικούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το δράστη και όλες τις επιθέσεις που είχε κάνει στο νεαρό αυτό παιδί που έπεσε νεκρός έτσι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Πριν συνδεθούμε με την Κρήτη και τον καλό συνάδελφο Παντελή Γαΐτση, που έχει όλο το ρεπορτάζ από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, θέλω να ακούσουμε μαζί μια μαρτυρία του πατέρα του θύματος, του πατέρα του Νικήτα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Σταρ, και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Παντελή.
6: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια. Ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
1: Συγκλονιστικό, Παντελή. Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο πατέρας. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το παιδί μου, είπε ο τραγικός πατέρας. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Βαρύ το κλίμα.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολύ βαρύ το κλίμα στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου, εκεί όπου έγινε η κηδεία του 20χρονου Νικήστρα του. Και βέβαια, τι να πει και τι να εξηγήσει κανείς στον δεύτερο χαροκαμένο πατέρα για αυτό που έγινε στην Αμουδάρα προχθές το απόγευμα. Πώς να το εξηγήσει κάποιος την καθυστέρηση των αρχών 3 ολόκληρα χρόνια. Και δεν ξέρω εάν αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσοχοίδη το πρωί στο σταθμό μας μπορούν να θεωρηθούν ως εξήγηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θα σταθώ πριν σας δώσω μόνο το ρεπορτάζ και στα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος τέλεσε την εκρόσιμη ακολουθία. Ζήτησε δημόσια μία συγγνώμη μεγάλη από εσένα, Νικήτα. Από όλους εμάς για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε. Θα σε παρακαλέσω, παιδί μου, από εκεί ψηλά, μαζί με τους άλλους αγγέλους, να φωτίσει τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Και όλοι θα προσευχόμαστε για τη δική σου ανάσταση. Θα σε προσέχει η Παναγία μας, εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν, για να προσεύχεσαι για όλους. Σε μια στιγμή που πραγματικά όλη η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία, όλος ο ναός της Αγίας Κυριακής, δάκρυσε. Από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε τώρα, Παντελή, σε αυτή την ιστορία, αυτό που είναι τραγικό είναι ότι το παιδί αυτό είχε δεχθεί τόσες πολλές επιθέσεις. Ένοπλες επιθέσεις, λεκτικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις. Είχαν πάει στην αστυνομία η οικογένειά του. Είχε, μάλιστα, υπήρχαν και ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει τον Νικήτα, ο δράστης, στα 100 μέτρα. Και αυτόν και την αδερφή του. Είχαν γίνει τα πάντα από την πλευρά τους.
7: Ακριβώς. Και χθες έκανε μια αποκάλυψη η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου,
1: ναι,
7: μέσω μιας ομάδας από τις πολλές που υπάρχουν για τα τροχαία ατυχήματα εδώ στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα ψυχολόγων είχε αποφανθεί ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό από τον 54χρονο.
1: Μα τον είχε πυροβολήσει τα Χριστούγεννα του 24.
7: Ναι, υπήρχε ζήτημα, όχι, μιλάμε για πριν το 24.
1: Και για πριν.
7: Μιλάμε για πριν το 24.
1: Ναι.
7: Υπήρχε δηλαδή σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν εξετάστηκε από τις αρχές όπως έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα διατάξει ο κ. Χρυσοχοίδης να γίνει παρακάτω. Να πάμε στα της κηδείας.
1: Ναι.
7: Λευκό το φέρετρο, ντυμένο στα λευκά και ο νικήστρατος σαν γαμπρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Έφτασε στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου, συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε την νεκρική πομπή από το Ηράκλειο και πραγματικά, Έρη, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τι συνέβη στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο προσπαθεί να βρει τη γαλήνη του μέσα από την κηδεία του παιδιού, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τη βρει, γιατί η αδερφή, μία από τις αδερφές του 20χρονου,
1: ναι,
7: ξέσπασε σε δύο αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Τι φταίνε, θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν για το μεροκάματό τους, για τη βάρδια τους και ζήτησε να φύγουν από το χωριό που ήσασταν όταν σας χρειαζόμασταν.
1: Ναι.
7: Δήλωσε εξοργισμένη και έσπρωξε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος πήγε προς τα πίσω, ο άνθρωπος σεβάστηκε την στιγμή,
1: ναι, γιατί πράγματι,
7: και την οργή της νεαρής κοπέλας.
1: Πράγματι η κοινωνία εκεί, η Παντελή, ξέρεις τι λέει. Λέει αυτό το πράγμα, ότι τώρα τι, η αστυνομία τι ακριβώς, φυλάει τα φέρετρα. Δηλαδή όταν έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει έντονη παρουσία και να προστατευτεί το παιδί με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή πραγματικά υπήρχαν τόσες απειλές. Έχουμε το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση.
7: Ακριβώς, και να σου πω κάτι, Έρη, ότι γυρίζει όλη η κοινωνία εδώ στην Κρήτη πίσω και στο 2023. Γιατί έκλεισε το σπίτι του 54χρονου τότε με το χαμό του μαναχολίου του στο τροχαίο, τώρα κλείνει ένα ακόμα σπίτι.
1: Ακριβώς.
7: Έχουμε δύο σπίτια κλεισμένα και όχι ένα πλέον.
1: Ακριβώς.
7: Από την δολοφονία στην Αμουδάρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε και η αδερφή του θύματος. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ.
8: Δυστυχώς μας το φάγανε σαν το σκυλί. Γιατί ούτε σε σκυλί δεν το κάνεις, δεν τον πυροβολείς πισόπλατα, ούτε τον κλωτσάς μέρα που είναι πεσμένος κάτω. Εμείς φτάσαμε, ξέραμε ότι κάτι έγινε, μιλούσαμε με την κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουμε, μας προσπέρασε το περιπολικό. Ξέραμε ότι τον βρήκε και τον σκότωσε. Το είχε πει εξάλλου, ότι η τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία. Ο αδερφός μου είχε το αίσθημα. Είχε πάει για κούρεμα εχθές, είχε πάρει καινούργια παπούτσια. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφυγε.
1: Συγκλονιστικά όσα δήλωσε η αδερφή του αδικοχαμένου Νικητά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μου, τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για την υπόθεση αυτή και για την αστυνομία, αν είχε ενημερωθεί και πώς το είχε διαχειριστεί.
9: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν? Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε.
10: Ναι.
9: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων και ιδιαίτερα στην Κρήτη που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν και μοιραία. Θυμάστε την περίπτωση του 13χρονου παιδιού στην Ηλία που σκοτώθηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Βασίλης ο Βενιζέλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε ένα 12χρονο, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 12χρονος φέρει.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε ένας 12χρονος, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 10χρονος φέρει βαρύ κρανιοκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο νοσοκομείο της Ευελευσίνας Τριάσιλο,
1: ναι,
11: όπου διασωληνώθηκε επιτόπου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πέρασε όλες τις εξετάσεις. Δεν είχε κάτι επίγον χειρουργικά και διακομίστηκε εκ νέου στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας, Αγλαία Κυριακού. Οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. 12 χρονών παιδί, αυτή την ώρα να είναι διασωλωμένο μετά από τη χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού. Για το θέμα αυτό, για τα ηλεκτρικά πατινιά, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. Θα θυμίζουμε ότι μέσα σε 4 μέρες είχαμε πάνω από 130 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατινιά. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να μπει ένα άλλο πλαίσιο. Να τον ακούσουμε.
9: Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Τι λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι, πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
10: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
9: Άρα λοιπόν, ναι, αυτό
12: είναι ανασφάλιστος.
10: Είναι
12: ανασφάλιστος.
9: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
10: Σωστό.
9: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν παρέλειψε φυσικά στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, να αναφερθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος. Αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν drones για το κυκλοφοριακό, αλλά και θα βρεθούν και κάποια μέτρα για τον Κηφισό. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Η καρδιά αυτού του συστήματος, ναι, βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεγανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
10: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα?
9: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
9: Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα.
12: Οι φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
9: Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες. Και κυρίως το κομμάτι του αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι συνταξιοδοτήσεις στη χώρα, με τον ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου οι νέες συντάξεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 250.000. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει από το πληροφοριακό σύστημα Atlas, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πάνω από 60.000 άνθρωποι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν σε σύνταξη. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει να φύγει, αφού έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα όρια και αφού έχει δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα, προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος μας ακούει? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Αντώνη. Στο μεταξύ πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Πριν από λίγη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε πάλι για έκρηξη ακρίβειας μετά το Πάσχα, πάνω από 15% σε προϊόντα, ενώ συνεχίζεται και αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τις συσκευασίες, οι οποίες ολοένα και μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο και αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
13: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λατικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
1: Έλα, Βαγγέλη. Δεν έχει τέλος η ακρίβεια και ανατιμήσεις.
14: Δεν έχει τέλος και... Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ήδη στο 4,6 τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή το έχει ανακοινώσει επίσημα η Ελστάτ. Οι ανατιμήσεις είναι μεγάλες, δηλαδή είναι της τάξης του 5-10%, φτάνουν και 15%, και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή για τους επόμενους 2-3 μήνες θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις ανατιμήσεις που έρχονται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία και οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, πλέον το κόστος πρώτων υλών αυξάνεται, το κόστος των λοιπασμάτων, τα πάντα αυξάνονται. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα περάσει αυτό το πράγμα εδώ. Και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στα στοιχεία που θα βγάλει σε λίγες ημέρες το 10 ή 11 του μηνός ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Ελστάτ για τον μήνα Απρίλιο. Και βέβαια τον Μάιο νομίζω ότι θα δούμε ακόμη μεγαλύτερες αύξησεις. Δηλαδή αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί η ροή εμπορευμάτων ενεργειακών αγαθών από τα στενά του Ορμούς και λοιπά, ας πούμε, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Δυστυχώς τον κόδωνα τον κρούν συνέχεια και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι κυβερνητικοί. Ήδη μπαίνουν πρόστιμα, πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει πρόστιμα. Χθες ανακοινώθηκε πρόστιμο 512.000 σε εταιρεία εισαγωγής καφέ η οποία παραβίασε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Δεν σταματιέται όμως η ακρίβεια όπως δεν σταματήθηκε το 2022-2023 έρη παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Και φτάσαμε στο 10% πληθωρισμός, ενώ τώρα κινούμαστε στο 4,6 σύμφωνα με την Eurostat. Πιστεύω ότι τον Μάιο θα ανέβει ακόμη παραπάνω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και τον διευθυντή του σταθμού, τον Δημήτρη τον Βενιέρη, διότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα φυσικά αφορά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι φορείς εκεί στην Θεσσαλονίκη αναζητούν λύσεις. Ποια όμως είναι τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα μας δώσει όλη την εικόνα τώρα ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι σε ακροατρίες και ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για εύκολους αφορισμούς,
1: ναι,
15: αλλά και για μια δύσκολη συζήτηση. Το θέμα είναι τι θέλει κάποιος να κάνει. Έχει τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το θέμα της Ryanair και της Fraport. Μιλήσαμε στελέχη υψηλόβαθμα των εταιριών για να μάθουμε τι και πώς, και εδώ αναζητήσαμε και το ιστορικό της Ryanair σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
15: Να πω αρχικώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Παλαιότερα το είχαμε συναντήσει στα Χανιά. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από πλευράς της Ryanair σε χώρες της Ευρώπης, ακόμη και χώρες πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και άλλο. Η Ryanair ως γνωστό είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστου, low cost. Μια εταιρεία η οποία δεν δίνει έμφαση στις υποδομές των αεροδρομίων, την ενδιαφέρει να είναι φτηνά τα τέλη, ώστε μπορεί, να μπορεί από τη δική της πλευρά να δίνει φτηνότερα τα εισιτήρια τα οποία πουλάει. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και low cost.
1: Σωστά.
15: Η Fraport από την άλλη είναι μια πολυεθνική υπό την ομπρέλα της γερμανικής Fraport AG, ενός κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα 14 αεροδρόμια, θα αναλάβει και άλλα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που έχει κάνει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που είχαμε στο παρελθόν τα έτη, αλλά παράλληλα όλο αυτό το οποίο έχει κάνει και τα χρήματα που αρχικώς έχει δώσει έχουν ένα κόστος το οποίο θέλει και η ίδια να ελέγχει, να ελέγξει σε κάποιον βαθμό.
1: Ναι.
15: Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με δύο ιδιώτες και ό,τι γίνεται εδώ, έκανε μια πολύ φιλότιμη συνάντηση χθες ο Δήμαρχος ο Αγγελούδης με εκπροσώπους φορέων κλπ. Υπάρχει και μια ερώτηση στην Ευρωβουλή, δεν κατάλαβα γιατί έγινε από τον φίλο μου τον Σάκη τον Αναούτογλου, γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η διαφορά είναι ανάμεσα
1: είναι σε
15: ιδιώτες. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά το παραμικρό. Η τζίρη των δύο εταιριών ξεχωριστά για την Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί και πίστεψέ με, η πληγή για την Ryanair σε σχέση με τον τζίρο που κάνει στην Ευρώπη είναι το 0,5% του ευρωπαϊκού τζίρου που μαζεύει.
1: Μάλιστα.
15: Τι θέλει η Ryanair? Βεβαίως, πολλές φορές η Ryanair έχει πει το εξής σε ανάλογες εταιρείες, είτε λέγεται Fraport είτε λέγεται Ανέα στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
15: Εκβιάζει σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι εγώ δεν δέχομαι αυξήσεις στα τέλη, φεύγει και επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι παίρνει οριστικές αποφάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τι έχει επιλέξει η Ryanair? Το παράπονο της Fraport είναι ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστική απόφαση αυτή.
15: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Fraport, δεν μας υπόθηκε τίποτα, αλλά και να είχε υποθεί ερημιλώντας με διευθυντικά στελέχη. Είπα το εξής, η απόφαση δεν αφορά στην Θεσσαλονίκη. Η απόφαση της Fraport αφορά στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, τα οποία έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει σε σελίδα της Fraport θα δει τις δύο κατηγορίες, όπου υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική στα τέλη. Να πω επίσης, γιατί λέγονται διάφορα τα οποία είναι.
1: Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη?
15: Κοίταξε να δεις.
1: Αύριο έχει και συνέντευξη τύπου, νομίζω.
15: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοινώθηκε εδώ στους εργαζόμενους, οι οποίοι αριθμούν περίπου 200 σύνολο του στη Θεσσαλονίκη, ότι θα κλείσει η εταιρεία
1: για από το Σεπτέμβριο.
15: Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο? Γιατί μέχρι τότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
15: Η Ryanair σου λέει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένη. Θα πάρω τα τρία αεροσκάφη, περιτριών αεροσκαφών ο λόγος, έτσι.
1: Ναι.
15: Θα τα πάω κάπου αλλού για να κάνω, να έχω περισσότερη κερδοφορία. Δικαίωμά τη δυστυχώς δεν μπορεί να την βάλει κανένας απολύτως τίποτε. Στο παράπονο που διατυπώνει τώρα η Ryanair ότι είναι ακριβά τα τέλη της Fraport,
1: ναι,
15: υπάρχει υπερβολή. Γιατί τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης φυσικά είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Αθήνα, γιατί εκεί το αεροδρόμιο έχει άλλο μετοχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τουναντίον είναι από όσο έχω ενημερωθεί, είναι περίπου στην 4η-5η θέση κατηγοριών αντίστοιχων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή υψηλό το κόστος το οποίο ζητάει η Fraport για τα τέλη της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα 21 μέχρι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ανά επιβάτη.
1: Πάντως, Δημήτρη, από τα κοινωνικά φόρουμ και τα λοιπά υπάρχουν έτσι πολλές μεγάλες αντιδράσεις από επιβάτες της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές το χρόνο, έτσι, διότι ακριβώς ήταν low cost εταιρεία, ενώ τώρα δυστυχώς αυτό τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
15: Έχουν και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνεις. Εδώ και εμένα ενοχλεί, γιατί η πόλη μου είναι. Θα έχει πλήγμα η πόλη, γιατί θα μειωθεί και ο ρυθμός των τουριστών. Η σύντηση, τα Airbnb, η κίνηση εδώ θα περιοριστεί. Απλά λέω ότι άλλο είναι το επιθυμητό, άλλο είναι το εφικτό.
1: Σωστά.
15: Δεν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς το παραμικρό, εκτός αν οι δύο εταιρείες βρουν κάπου έναν κοινό τόπο. Αλλά η δυσκολία, όπως νωρίτερα ανέφερα, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η Fraport στην αύξηση που ζήτησε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα 13, 14 συνολικά, ναι. τα άλλα 13 αεροδρόμια τα οποία ελέγχει. Και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία στη συζήτηση που γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Νομίζω ότι είναι λίγο bypass, δηλαδή μέσω τρίτων επικοινωνούν, αν επικοινωνούν οι εταιρείες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα αναλυτικά στοιχεία αυτά που μας παρέθεσες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Ο Δημήτρης Σοβενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, διότι έχουμε νεότερα σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, αλλά και το στρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
16: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Έδωσε η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σάνια Βοζίνοσκα, η οποία θα έρθει μάλιστα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία, ότι παίρνει αυτό ακριβώς το θέμα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο powergame σχετικά με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Τονίζοντας ότι ανατακτήριο κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προωθήσει αυτό το έργο που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα είναι η προώθηση των έργων που τη συνδέουν με την Ελλάδα, με τα τερματικά της Ρεβιθούσης και της Αλεξανδρούπολης και με τη Σερβία. Όπως δήλωσε η κυρία Μποζίνοφσκα, ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται υποκατασκευή. Θα αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2027. Ανοίγει πρόσβαση στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται με ρώσικο αέριο αποκλειστικά στις ελληνικές υποδομές και τις διαδρομές LNG, ενώ η διασύνδεση με τη Σερβία, η οποία βρίσκεται και αυτή υποκατασκευή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άξονα βορρά-νότου και να υποστηρίξει αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου. Να πούμε, Έλλη, ότι την άλλη εβδομάδα μαζί με την κυρία Μποζίνοφσκα θα βρεθεί στην Αθήνα και η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, η κυρία Χαντάνοβιτς, θα έχουν και οι δύο επαφές με τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητηθεί. Ουσιαστικά είναι το θέμα της επέκτασης του κάθετου δρόμου φυσικού αερίου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αν έχω ακόμα ένα λεπτό. Η κυρία Μποζίνοφσκα υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας με ελληνικές ενεργειακές εταιρείες, τόσο στο LNG όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και των έργων ΝΑΠΕ, όπου όπως σημειώνει υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Τέλος, αναφέρθηκε στην συνέντευξή της εκτενώς και στη σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκη Σκοπίων, ένα έργο της Hellenic Energy, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, που έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας αποκαθιστά μια κρίσιμη υποδομή μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε πετρελαϊκά προϊόντα και υποστηρίζει καλύτερες εισαγωγές. Όπως είπε η κυρία Μποζίνοφσκα, για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός ενδυναμώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών υποδομών ως περιφερειακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κόμβου, ενώ για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά η στρατηγική σημασία του έργου είναι ευρύτερη, καθώς αναδεικνύει η ΕΡΗ ότι οι υφιστάμενες υποδομές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να εξυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα.
17: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα Κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
20: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
19: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
20: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
21: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
22: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
23: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
24: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
25: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
26: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
27: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρθηκε από το Μόναχο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι φόντες Ανατολικού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Όπως επεσήμανε, οι δύο φορείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, κυρίως για μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Κάτι που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάληψη αυτής της ευθύνης αποτελεί συνειδητή επιλογή και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότητα. Συνολικά, ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο των φόντων στο νέο μοντέλο και τη σημασία τους για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος απάντησε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων σχετικά με την υπόθεση της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελεκάνου στη Νότια Ρόδο. Ειδικότερα κατηγορεί ευθέως τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η Περιφέρεια είχε ταχθεί υπέρ της επένδυσης. Ενώ, όπως σημειώνει η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ακόμη ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η γκάφα του βουλευτή, ενώ θέτει δημόσια δύο ερωτήματα προς τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο και πόσες από αυτές είχαν εγκατασταθεί πριν το 2014. Από την πλευρά της, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Περιφέρεια όφιλε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Περιβαλλοντική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για ζήτημα υποκρισίας εκ μέρους της Περιφέρειας και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας και σύμφωνα με πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 25 Νοεμβρίου του 2021 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήρθε το θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στην περιοχή Πελεκάνος. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα. Στις 29 Απριλίου του 2024 υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις 25 Απριλίου του 2024 τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε αιωλικό πάρκο στην Κύθνο. Καταψηφίστηκε με την Περιφέρεια να επαναδιατυπώνει τη θέση της για απαγόρευση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων πάνω σε νησί. Από τα 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο, η εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου ήταν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία ανεμογεννήτρια. Το 2020 υπήρξε, όπως σημείωσε ο κ. Τάγκας, και πρόταση για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών όπου υπάρχουν σε νησί μέσα στη θάλασσα. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για ωριμούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση προειδοποιεί ότι η επιβολή περιορισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αυξάνοντας το περιβαλλοντικό και λειτουργικό αποτύπωμα αντί να το μειώνει. ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η προγραμματική σύμβαση που αφορούσε την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιαστικά κενά στο σχεδιασμό της. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό που θα υλοποιούσε το έργο. Η σύμβαση είχε στόχο τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με αναπτυξιακό οργανισμό για την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Τα ζητήματα των σχολικών υποδομών στα Δωδεκάνησα αλλά και τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Μίκας Ιατρίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκε η πορεία σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, με έμφαση και στην Ακαδημία Ρόδου, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της ένταξης σχολικών μονάδων σε προγράμματα ανακαίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα νησιά, με στόχο την έγκυρη κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική αδιαφορία καταδικάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου σε λουκέτο, επισημαίνει το κόμμα Νίκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχει οδηγήσει το φεστιβάλ σε οριακή κατάσταση. Η έγκριση της αποκατάστασης του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση και διατήρηση ενός σημαντικού κτηρίου της περιοχής. Το έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτηρίου, το οποίο αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Κρεμαστής. Στην εξυχνία τεσσάρων περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας ως δράστες δύο ανήλικους ηλικίας 12 και 14 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις καταστημάτων και άλλες κλοπές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Στην σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και βεβαίως πάντα την τιμή να φιλοξενούμε εδώ διαζώσεις τον δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Νικήτα Τσαμπαλάκη. Καλησπέρα κύριε δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
7: Κύριε Χατζηγιάννου, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Χαρά μας πάντα και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια ζητήματα που αφορούν το νησί, διότι υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα από την πλευρά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το σημαντικότερο, το ευχάριστο, το νέο, το οποίο για να γίνει, αν θέλετε, ένας δρόμος που ανοίγει σε μια πραγματικότητα, γιατί μεσολαβεί και το κατασκευαστικό και εκεί θα αντιμετωπίσετε ενδεχομένως αρκετά ζητήματα, είχατε και την δυνατότητα να μιλήσετε στη Βουλή, έτσι, για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη ρύθμιση ως προς τη διαδικασία κατασκευής.
7: Πολύ σωστά.
6: Τις πιθανότητες δηλαδή που υπάρχουν. Λοιπόν, αναφέρομαι στο γυμναστήριο, το κλειστό γυμναστήριο.
7: Πολυχώρος.
6: Στη θέση Πολυχώρος Χόκλακας.
7: Χόκλακας
6: της Χόκλακας. Okay. Λοιπόν, έχουν περάσει χρόνια ξανά και τον τονισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε με αυτό, γιατί υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα μακέτα. Εγώ θεωρούσα ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέτε ότι είναι μια μακέτα που έγινε από την εταιρεία η οποία αρχίζει να ψάχνει την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε από αυτό.
7: Από πέρυσι, λοιπόν, ακόμα και τα θαύματα να πούμε ότι θέλουν προσπάθεια.
6: Βεβαίως.
7: Άρα η παρέκκληση όνων δόμησης είναι γεγονός για την Πάτμου με νομοθετική ρύθμιση πλέον στη Βουλή. Ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Οπότε ανοίγουν οι δρόμοι. Η χρηματοδότηση έγινε μία εβδομάδα πιο νωρίς από τον, τον κύριο Χατζημάρκο, τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος μαζέψαμε όλα τα χρήματα της ΟΧΕ και τα βάλαμε στον πολυχώρο, πολιτιστικό.
6: Α, κάνατε μία επιλογή εδώ για να το διευκρινίσουμε.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Δηλαδή έγινε μία επιλογή, λέτε ότι όλα τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από το πρόγραμμα ΟΧΕ τα μεταφέρουμε και τα βάζουμε εκεί που ουσιαστικά εμείς αξιολογούμε ότι είναι μία, αν θέλετε, προτεραιότητα
7: και πιο όρημη
6: διαδικασία. Και πήγαμε στο κλειστό έτσι, πολυχώρο.
7: Όπως τα χρήματα ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ήταν ένα 600 για τον πολυχώρο, ένα 500 για την αποχέτευση του Γρίκου και 400.000 ευρώ για την ίδρυυση της σκάλας. Όπως είναι γνωστό ότι δεν έφταναν το κάθε ένα για να γίνει ξεχωριστά το έργο, οπότε μαζέψαμε όλα τα χρήματα. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Χατζημάρκο, τον περιφερειάρχη μας, ότι αν πάρουμε την παρέκκληση όνων δόμησης, το οποίο θύμισε και απίθανο να γίνει.
6: Γιατί χρειάζεται και να γίνει? Η περιοχή είναι μια περιοχή η οποία έχει ποιες ιδιαιτερότητες.
7: Έπρεπε να ξεπεράσουμε το όριο του υψομετρικού, τα 7,5 μέτρα. 7,5 άρα φτάνουμε τώρα περίπου στα 10 μέτρα. ύψος στο κτίριο αυτό, με την διαμόρφωση που γίνεται και με την κάλυψη που γίνεται στο συγκεκριμένο ΚΑΕΚ, γιατί η νομοθετική ρύθμιση αφορά το συγκεκριμένο ΚΑΕΚ για συγκεκριμένο λόγο.
6: Α, μάλιστα.
7: Οπότε δεν είναι για όλη την περιοχή της Πάτμου.
6: Ναι. Είναι ακριβώς... ενάριθμη, δηλαδή. Είναι ουσιαστικά παραγγελία. Εδώ είναι διαδικασία λακάρτα από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο.
7: Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και τον κύριο Παπασταύρο, τον Υπουργό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έβαλαν πλάτη για την Πάτμο.
6: Σας παρακολουθούμε και στο Facebook.
7: Έτσι, έβαλαν πλάτη για την Πάτμο.
6: Και που πάτε τα βράδια, προσέχετε.
7: Εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα σας πάρουν μαζί κάποια στιγμή.
6: Δεν τα βράδια εννοείται.
7: Κανένα απολύτως πρόβλημα.
6: Όχι στο Μητσοτάκη και τον Παπασταύρο, άρα χρειάστηκε να περάσετε από αυτούς για να πάρετε το πράσινο φως.
7: Και τους ευχαριστώ και δημόσια πραγματικά, γιατί ένα χρόνο τώρα κάναμε το απίθανο. Πιθανό.
6: Να σας πω κάτι. Τι προβλέπει αυτό το project, για να το πούμε και λίγο όπως το λένε στο κάμπο.
7: Είναι μια ανάπλαση όλης της περιοχής του Χοχλακά με εξωτερικούς χώρους, πάρκινγκ, αμφιθέατρο 500 θέσεων και στάδιο 250 με 300 θέσεις έχει βγει. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην περιφέρεια, κάναμε σύσκεψη με την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας για να δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε ήδη. Έχουμε ακόμα λίγο δουλειά μέχρι να φτάσουμε στην τελική προγραμματική σύμβαση. Ευελπιστούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση για να κάνουμε τον διαγωνισμό ώστε μέσα στο 27.
6: Αυτό θα τρέξει από την περιφέρεια, έτσι.
7: Αυτό
6: δηλαδή
7: θα
6: έχετε
7: κάνουμε...
6: ένα προσχέδιο εσείς και
7: πολύ
6: θα τρέξει
7: σωστά,
6: από την πλευρά της περιφέρειας. Δηλαδή φορέας υλοποίησης θα είναι η περιφέρεια του Αιγαίου.
7: Θα καταθέσουμε την προμελέτη που έχουμε στα χέρια μας ήδη, την παρέκκληση όρων δόμησης και τη χρηματοδότηση στην περιφέρεια. Με προγραμματική σύμβαση λοιπόν θα τρέξει η περιφέρεια για το Δήμο Πάτμου αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την νεολαία μας.
6: Να σας ρωτήσω, ο χώρος που ανήκει, δηλαδή ανήκει σε εσάς?
7: Ο χώρος είναι Δήμος Πάτμου, ναι.
6: Είναι Δήμος
7: Πάτμου. Είναι ΚΑΕΚ Δήμου Πάτμου, όπως περάσει και από το από τη Βουλή.
6: Μάλιστα. Άρα ΚΑΕΚ Δήμου Πάτμου, άρα έχετε την ιδιοκτησία, υπάρχει η πρόθεση, υπάρχουν τα χρήματα, έγινε αυτή αν θέλετε, οπότε μπαίνει ένα ερώτημα να πάμε στη συνέχεια.
7: Σωστά.
6: Αφού πάει το πακέτο δηλαδή στο κλειστό πολυχώρο, τι γίνεται με τα υπόλοιπα έργα, από πού θα ψάξετε ή αν έχετε βρει χρήματα?
7: Δεν ήταν τυχαία η αλλαγή που έγινε, ήταν κατόπιν όριμης σκέψης και του Περιφερειάρχη και εμείς, γιατί ξέρουμε ότι πού θα βρούμε τα υπόλοιπα χρήματα. Ήδη έχει ανοίξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από τις 27 του μήνα που τρέχει ο προηγούμενος μήνας για ίδρυυση, το οποίο είμαστε έτοιμοι και όριμοι να καταθέσουμε τη μελέτη της ίδρυυσης της σκάλας, το οποίο δεν είναι 400.000 ευρώ, είναι πολύ παραπάνω τα χρήματα, είναι κοντά στο 1.100.000, άρα ούτως ή άλλως δεν έφταναν τα χρήματα της ΟΧΕ. Άρα στοχευμένα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε νέα έτοιμα χρηματοδότησης για την ίδρυυση, όπως και το μεγάλο έργο της αποχέτευσης του Γρίκου.
6: Ναι. Εκεί που βρισκόμαστε τώρα και πάμε και στα χρήματα, δηλαδή ενώ 1% μου λέτε για την σκάλα, πόσο εκτιμάται η προσέγγιση για το αποκλειστικό του Γρίκου?
7: Εκεί κατηγορηθήκαμε ότι και για τον κάμπο, γιατί είναι δύο μελέτες οι οποίες κάναμε με μία προγραμματική σύμβαση και του Γρίκου και του κάμπου. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε όριμη, έτοιμη μελέτη και την αποχέτευση του Γρίκου και την αποχέτευση του κάμπου. Χρηματοδότηση

0: Ιωάννα,
1: είναι
0: θυμάστε
1: μια ζωή ολόκληρη η ιστορία του.
0: Πόσα χρόνια συζητάμε για την αποχέτευση του.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: εμείς είμαστε έτοιμοι, όριμοι και πάμε για προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουμε να.
1: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι στο τέλος ενώ θα γίνει η αποτίμηση έτσι, του
0: έργου. Πολύ σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα και βεβαίως καμιά φορά χρειάζεται και μια προσαρμογή πάνω σε έναν δεδομένα ή αν αλλάζουν. Ή αν αλλάζουν τα δεδομένα, θα πρέπει κανείς να προσαρμόζεται.
0: Αν θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή κατηγορηθήκαμε ότι πάμε να αδειάσουμε σε εισαγωγικά την μελέτη του κάμπου, γιατί υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση 230.000 ευρώ. Αν θυμούνται, ο Δήμος Αθηναίων.
1: Το θυμάμαι, ήταν και μια άποψη την οποία εξέφρασε ο πρώην Δήμαρχος, αν θυμάμαι καλά.
0: Ούτε ο Δήμος Αθηναίων δεν κάνει τέτοιες μελέτες με ιδίους πόρους, λεφτά του Δήμου. Λοιπόν, εμείς αυτή την μελέτη. Όχι τη μελέτη, δεν υπήρχε καν μελέτη. Ήταν μια προγραμματική σύμβαση, η οποία τη βάλαμε στο σιρτάρι, γιατί δεν ήταν προς όφελος αυτή τη στιγμή του Δήμου. Και με 30.000 ευρώ, το τονίζω, φτιάξαμε.
1: Δεν πληρώσατε κάτι παραπάνω, με 30 τελικά.
0: 30 συν ΦΠΑ.
1: Είχαμε βάλει και ένα στοίχημα τότε για αυτό
0: το χάσατε.
1: Μου είχατε πει ότι με 30 χιλιάρικα.
0: Το χάσατε. Έτσι, θα πληρώσετε 30, το τραπέζι που είχαμε βάλει.
1: Δεν δώσατε τίποτα παραπάνω για αυτά τα έργα.
0: Τίποτα παραπάνω για αυτά τα έργα, ναι. Τίποτα παραπάνω για αυτά τα έργα.
1: Μάλιστα.
0: Αν χρειαστεί κάτι από την περιφέρεια που θα μπουν στην προγραμματική. Γιατί περιβαλλοντικά, αν χρειαστούν, γιατί είναι εντός οικισμού ο Γρίκος, εντός οικισμού ο Κάμπος.
1: Άρα περιβαλλοντικά. Διότι υπάρχει το αν.
0: Εντάξει,
1: άρα δεν πληρώνω ακόμα.
0: Θα τα βάλω.
1: Αλλά λέτε ότι με τόσα χρήματα ουσιαστικά κάνατε μια δουλειά.
0: Πολύ, πολύ λιγότερα από ότι.
1: Μάλιστα. Πάω λίγο στο θέμα που έχει να κάνει με το νερό. Ήδρευση σκάλας. Πέστε μου πώς είχε η κατάσταση, γιατί πέρσι αναγκαστήκατε να ζητήσετε βοήθεια, να υπάρχει η παρέμβαση από τα Υπουργεία, ενεπλάκη και το Υπουργείο Υγείας και Ιατρικής Πολιτικής, έγινε εγκατάσταση κτλ. Πώς έχει το ζήτημα δηλαδή φέτος, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα νερό της Πάτμου?
0: Αν θυμάστε καλά, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, βάλαμε μια έξτρα φαλάτωση 600 κυβικών στην περιοχή Μπούντος Τευτέρης στο λιμάνι, στο οποίο εξασφαλίσαμε την επάρκεια του νερού στην περιοχή Σκάλα και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι και τα δύο χρόνια που περάσαμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, η άδεια αυτή έχει λήξει. Οπότε, μπαίνουμε στη διαδικασία με το Υπουργείο να μου βγάλουν κάποια καινούργια άδεια για να μεταφέρουμε την αφαλάτωση.
1: Το Υγείο Περιβάλλοντος ή το Υπουργείο Αιγαίου?
0: Υπουργείο Αιγαίου, ναι. Άρα, μεταφέρουμε την αφαλάτωση αυτή, είναι 600 που έχουμε στο καλοκαίρι, για να προλάβουμε έστω και τον Ιούλιο να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πάλι το φαινόμενο που έχουμε λειψιδρία στην Πάτμο. Ναι. Είμαστε σε εκτακτή ανάγκη λειψιδρίας με την απόφαση του Υπουργού από χτες συγκεκριμένα.
1: Ναι, νέα απόφαση δηλαδή.
0: Μια νέα απόφαση η οποία.
1: Ουσιαστικά τρία νησιά έχουν μεγάλο πρόβλημα, έτσι, στα 12 νησιά.
0: Στην ουσία όμως τι γίνεται, διευκολύνει την διαδικασία των. Το να μπουν οι αφαλατώσεις και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την λειψιδρία στην Πάτμο. Συν ότι είμαστε έτοιμοι αύριο που με συζητάμε, πάει για προσυμβατικό έλεγχο η αφαλάτωση του κάμπου. Πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή του κάμπου. 600.000 ευρώ συν τα συνοδά έργα, συν τη λειτουργία. Άρα θα φτάσουμε κοντά σε 800.000-900.000 ευρώ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή του κάμπου. Για να λύσουμε διαπαντός το πρόβλημα. Και στην περιοχή του κάμπου που υπήρχε πολύ σημαντικό θέμα και πέρυσι.
1: Άστε. Τώρα, πάω σε ένα θέμα για το οποίο είχαμε προβλήματα πέρυσι. Είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν, γυρασμένες υποδομές, καθυστερήσεις στα δημόσια έργα. Ο οποίος δεν ξέρει τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι όταν μπαίνει απογοητεύεται. Με τον βιολογικό, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση φέτος. Έχετε κάνει βήματα, διότι χρειάστηκε πέρυσι να κατέβει η ΕΙΔΑΠ, να έχουμε μια σειρά κάποια διαδικαστικά που έχουν κάνει τη δημόσια διοίκηση, πρόστιμα κτλ. Κτλ. Πολύ μεγάλη συζήτηση και βεβαίως εσείς να επιχειρείτε να μην υποστεί ζημιά, να μετριάσετε αυτό το οποίο έβγαινε από τα διάφορα μέσα. Δημοσιογράφοι όταν βρίσκουν είτε αίμα είτε έτσι, κάτι το αναδεικνύουν. Και ήταν μια δύσκολη έτσι, κατάσταση για την Πάτμο.
0: Φέτος
1: δεν γίνεται.
0: Περάσαμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ειδικά στο τέλος του καλοκαιριού πέρυσι, γιατί προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι δεν είμαστε ευλέφαντες. Πραγματικά, γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Προσπαθήσαν να πούν ότι μπαίνουν λίμματα σε βρύσες σπιτιών στη χώρα, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό. Ναι, μεν υπήρχε κακής ποιότητας νερό τα τελευταία χρόνια. Εμείς παραλάβαμε ένα δίκτυο στη χώρα το οποίο ως γνωστόν δεν ήταν το κατάλληλο και όντως πήγαινε κακής ποιότητας νερό, θα πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έπανε αυτό το οποίο έτσι, επιθυμούσε ο καθένας.
0: Πλέον οι χωριανοί και όσοι έχουν σπίτια στη χώρα το νερό είναι όπως σας δείχνω στο ποτήρι, mm-hmm. πραγματικά είναι διαμάντι το νερό που πάει στις δεξαμενές τη χώρα και έγινε πολύ σημαντική δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω και την ταξιαρχία.

0: και το στρατό που έβαλε πλάτη στην προσπάθεια αυτή και ειδικά τους δημοτικούς υπαλλήλους, γιατί έγινε με τους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου.
1: Ναι, οι δύο σπόρες δηλαδή ουσιαστικά αυτεπιστασία.
0: Αυτοί που κάποιοι λένε τους τεμπέληδες, αυτοί λοιπόν οι τεμπέληδες, οι δημοτικοί υπάλληλοι, έβαλαν πλάτη και φτιάξαμε όλο το δίκτυο της Πάτμου, 1200 μέτρα.
1: Και δεν έχετε και πολλούς.
0: Σκάλας.
1: Πώς είναι πάλι το τεχνικό κομμάτι δουλέψαμε, της Πάτμου, πώς
0: είναι 10 άτομα, σύνολο.
1: 10 άτομα.
0: Αυτά τα 10 άτομα λοιπόν έκαναν ένα δίκτυο το οποίο, αν το πηγαίναμε με προβλεπόμενες διαδικασίες, θα στήγησε τουλάχιστον 350.000 με 400.000 ευρώ. Ενώ τώρα.
1: Είναι αυτεπιστασία δηλαδή.
0: Αυτεπιστασία, στρατός με Δήμο Πάτμου. Και κάναμε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα να πηγαίνει το νερό στη χώρα Διαμάτι.
1: Ναι. Επιστρέφοντα λίγο στο βιολογικό, γιατί αυτό ήταν η κατηγορία. Αλλά άρα, τώρα, πρακτικά ο βιολογικός.
0: Πρακτικά ο βιολογικός αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα τον τελικό αγωγό, ενώ υπάρχει ανάδοχος.
1: Έχει ακόμη ένα.
0: Για τον τελικό
1: αγωγό,
0: το οποίο το φτιάχνουμε τον τελικό αγωγό. Νομίζω ότι μέσα στο μήνα αυτό πρέπει να το τελειώσει ο ανάδοχος που έχει πάρει το έργο. Είναι με απευθείας ανάδεση σε ανάδοχο στην Πάτμο. Ευελπιστούμε μέχρι τέλος του Μάη να έχει τελειώσει.
1: Θα κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, το λέμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έτσι ώστε να πέφτουν καθαρά τα.
0: Παρόλα αυτά, επειδή φαίνεται που πέφτει τώρα ο αγωγός και είναι στην παραλία, φαίνεται και η ποιότητα του λίμματος που βγαίνει. Η ποιότητα του λίμματος είναι νερό, άρα δουλεύει ο βιολογικός κανονικά και μπορούμε να το δούμε με.
1: Διαγυμνό φαρμό.
0: Ακριβώς. Άστε. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο και εκεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το στάδιο ποδοσφαίρου. Το οποίο βλέπω και από τις ανακοινώσεις είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Ξεκινάς από τη Σκάλα για να πας προς τη χώρα. Είναι αυτό το παλιό εγκατελειμμένο στάδιο. Ήταν πάντα η αγωνία όσο παίζουν μπάλα, όσοι παίζουν μπάσκετ κτλ. Ο Ξάνθος, σωματεία. Εδώ τι γίνεται.
0: Τρέχουμε
1: το παλεύετε 2,5 χρόνια.
0: Τρέχουμε δύο στάδια αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ένα είναι. Στίβος ποδόσφαιρο μπάσκετ στο σημείο αυτό που λέτε, στο δρόμο προς χώρα, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πριν μπει ο ανάδοχος και ξεκινήσει το έργο. Είχαμε μια καταγγελία στην αρχή διαφάνειας, η οποία μας έχει καθυστερήσει το έργο.
1: Από κάτοικο της περιοχής.
0: Τώρα, ναι. Τι να σας πω.
1: Ναι. Από κάποιον ο οποίος τέλος πάντων δεν θέλει το γήπεδο εκεί.
0: Μάλλον δεν θέλει να το κάνει ο δήμαρχος ο συγκεκριμένος στο γήπεδο. Στο έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή,
0: τέλος πάντων, περιμένουμε.
1: Έχω καιρό να έρθω στην Πάτμο.
0: Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πολύ σύντομα, αλλά μέσα στη βδομάδα την επόμενη θα έχουμε τα αποτελέσματα λογικά.
1: Και εκεί τι γίνεται, στάδιο ποδοσφαίρου.
0: Στίβος. Ποδόσφαιρο 8x8 και ένα μπάσκετ ανοιχτό.
1: Προϋπολογισμός.
0: Προϋπολογισμός είναι γύρω στα 850.000 ευρώ σύνολο.
1: Χρήματα από πού?
0: 600.000 είναι φιλόδημο 2 και 250.000 ευρώ είναι από ιδίους πόρους. Και πάμε τώρα και στο άλλο, το μεγάλο έργο που θέλουμε να ξεκινήσουμε, την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου στο στάδιο στο στρατόπεδο, αν θυμάστε καλά.
1: Επειδή ξέρετε την πάρτιση. Εντάξει.
0: Εκεί λοιπόν ένα χρόνο τώρα τρέξαμε τις διαδικασίες με το Υπουργείο Αθλητισμού και φέτος ο κ. Βρούτσης, ο υπουργός μας, έχει εγκρίνει τις 700.000 ευρώ που επιθυμούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο. Ήδη σήμερα που μιλάμε πέρασε από Δημοτική Επιτροπή το αίτημα για χρηματοδότηση. Θεωρώ μέσα στο μήνα να έχουμε την χρηματοδότηση στο Ταμείο του Δήμου ώστε να βγάλουμε διαγωνισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό το μεγάλο έργο για τα παιδιά.
1: Θυμάμαι ότι έχετε υπηρετήσει ως πρόεδρος στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κινήσεις βελτίωσης. Έχω καιρό να ακούσω οτιδήποτε ή οποιοδήποτε παράπονο από την Πάτμο, που σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί μια χαρά εκεί.
0: No news, good news λένε οι Αμερικάνοι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κέντρο υγείας έχει παραδοθεί ο πρώτος όροφος της ανακαίνησης. Είναι αυτό που είχα ανακοινώσει το 2023 ως πρόεδρος του κέντρου υγείας, ότι πήραμε τη χρηματοδότηση από το ανάκαμψης για να κάνουμε την ανακαίνιση. Ναι. Τότε είχα κατηγορηθεί ότι ήταν προεκλογική περίοδο και τα έλεγα στον αέρα. Τώρα λοιπόν. Αυτά τα λόγια στον αέρα γίναν πράξη. Παραδώσαμε τον πάνω όροφο. Ετοιμάζεται ο δεύτερος. Μέσα στον Ιούνιο θα παραδοθεί και ο δεύτερος και θα γίνουν εγκαίνια από τον Υπουργό που θα κατέβει στο νησί μας για να κάνει την παράδοση.
1: Δεν λείπει κάποια ειδικότητα, έτσι, στο κέντρο
0: υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 ειδικότητες μόνιμες και 2 αγροτικοί. Λείπουν, που το λέω λείπουν, πρέπει να βγαίνουν προκηρύξεις, αλλά δεν έρχονται δυστυχώς γιατροί. Η πιο σημαντική θέση που είναι η γενική γιατρική και παθολογική.
1: Καλά, αυτό είναι πρόβλημα παντού.
0: Παντού, οπότε.
1: Διότι έχει να κάνει και με το τι έγινε την περίοδο της κρίσης.
0: Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι λειτουργούμε σωστά αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα προβλήματά μας. Θέλουμε
1: φαντάζομαι ότι
0: το κάτι παραπάνω, αλλά δεν ήταν όπως ήταν πριν αρκετά χρόνια.
1: Ναι, αλλήμωνο, αλλά δεν ακούγεστε, δηλαδή εννοώ ότι δεν ακούω παράπονο, έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κέντρο υγείας.
0: Τώρα που το κάνατε θέμα όμως μπορεί και να ακούσουν παράπονα στο μέλλον.
1: Ναι, δεν καλά, δεν ξέρω. Δεν αφορά εμένα. Αν υπάρχουν κενά, είναι κενά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσαβαλάκη, νομίζω ήταν και η αφορμή που υπήρξε και αυτό το συνενετικό πολιτικό διαζύγιο με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Πέντε. Ξεκίνησα από μια τέτοια συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα ως δήμαρχος αυτή την υπόθεση που είχε να κάνει με το λεγόμενο αεροδρόμιο της Πάτμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι κάτι το οποίο έχετε αναστείλει, είναι κάτι το οποίο έχετε αλλάξει άποψη, έχετε μετανιώσει, γιατί είχαμε και την περιπέτεια. Πέρσι σας βγάλαμε online από τον αέρα με το Χαραλάμπους να πετάει αυτό το περίφημο υδροπλάνο, δηλαδή της.
0: Μιλάτε για υδροπλάνα ή για αεροδρόμιο?
1: Πάμε,
0: είναι δύο διαφορετικά θέματα.
1: Θα πάμε και στα δύο. Ξεκινά τα αεροπλάνα, γιατί το αεροδρόμιο δεν το έχουμε για να κάνουμε πρόβα. Με το αεροπλάνο κάναμε δοκιμαστική πιλωτική πτήση στην Πάτμου. Όλα μια χαρά. Ξαναχάθηκε αυτή.
0: Λοιπόν, έχω μια καλή ιδέα. Είναι. Μάλλον δεν έκανα καλό ποδαρικό πέρυσι. Ναι. Οπότε προτείνω στην επόμενη πτήση του αεροπλάνου που θα έρθει στην Πάτμου, θα πάμε μαζί. Ναι. Μήπως αλλάξει κάτι φέτος. Τι λέτε?
1: Ναι, ρωτήστε την εταιρεία πρώτα. Αλλά
0: θα συμφωνήσει, είναι, θα συμφωνήσει η εταιρεία.
1: Σε αυτή την υπόθεση, για πέστε μου.
0: Αναμένουν ακόμα αποφάσεις από την ΑΠΑ για την τελική έγκριση, για να μπορέσουν να πάρουν άδειο δότηση για να γίνονται οι πτήσεις πλέον νόμιμα.
1: Πάντως πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή έχουν γίνει τόσες προσπάθειες.
0: Τώρα μιλάμε για πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Είναι ολόκληρη ζωή δηλαδή. Εδώ ξεκίνησε η πρώτη πτήση δοκιμαστική. Δεν μπορώ να το ξεχάσω,
0: το 2000...
1: γιατί κάνει ρεπορτάζ.
0: 8.
1: 2008, ναι. Ήταν τρεις υπουργοί. Λιάπης, Κεφαλογιάννης, Παυλίδης. Έτσι, το θυμάστε εκείνο το περίφημο δρομολόγιο.
0: Σας πω ότι ήταν η μοναδική εμπειρία και οι δύο φορές που έκανα την πτήση πέρυσι.
1: Ναι, αλλά τελικά ακόμα.
0: Αλλά μάλλον έχουμε... χρειάζεται να έρθετε κι εσείς μαζί για να το δέσουμε καλύτερα.
1: Έτσι, λαγοπόδαρο που μας και άλλαξε η τύχη. Πάω λίγο τώρα στο αεροδρόμιο. Το είχατε κινήσει τότε. Και είναι κάτι το οποίο κατά καιρούς έχει προβληματίσει πάρα πολύ το νησί, αν τελικά αυτό είναι το ιδεατό για την Πάτμο ή πρέπει να μείνει στην κρουαζιέρα, στο αχτοπλοϊκό και στα υδροπλάνα.
0: Θα σας είμαι ειλικρινής, όπως πάντα. Δεν το έχω αφήσει εκτός από αυτά που είχαμε πει, τέλος πάντων, προεκλογικά.
1: Εκτός ατζέντας.
0: Εκτός ατζέντας. Είναι στις σκέψεις μας, είναι στις προθέσεις μας, έχουν γίνει κινήσεις, δεν κρύβομαι. Έχω φέρει τον στρατό, τη ΜΟΜΚΑ. Έχουμε κάνει ήδη τοπογραφικά διαγράμματα. Mm-hmm. Υπάρχει λέει συγκεκριμένο σημείο. Εμείς λοιπόν, σαν Δημοτική Αρχή, τι θέλουμε να δούμε στο μέλλον? Ένα αεροδρόμιο μικρής κλίμακας που να μην παίρνει επέκταση, για να μην έχουν
1: όρεξη
0: κάποιοι να κάνουν άλλα πράγματα.
1: Δεν έχετε και πολλά περιθώρια για να πάρει.
0: Τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Έκταση. Το τοπογραφικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι 1100 μέτρα και μπορεί να βγει ένα αεροδρόμιο μικρής κλίμακας εθνικών πτήσεων. Αυτή είναι η σκέψη μας. Αυτός είναι ο αγώνας που θα κάνουμε στο μέλλον για τους κατοίκους της Πάτμου πρώτα και μετά για να κάνουμε την επιμήκυση, την ήπια τουριστικής περιόδου που χρειάζεται το νησί μας.
1: Και φαντάζομαι αυτός είναι ο λόγος που διαχρονικά δηλαδή η Δήμαρχη της Πάτμου συνενείται στο να γίνει μια αξιολόγηση και να περπατήσει ένα διεθνές αεροδρόμιο το οποίο είναι το γειτονικό νησί της.
0: Όχι διεθνές, ναι, εθνικών πτήσεων. Όπως είναι τη Λέρου, όπως είναι τη Αστυπάλια.
1: Ναι, λέω για τη Λέρου. Εάν μπορεί να επεκταθεί και να γίνει διεθνές τη Λέρου, προκειμένου να υπάρξει μια ισορροπία και μια μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή. Να σας ρωτήσω τώρα, φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά και βεβαίως η Πάτμος έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο που παίρνει τα πάνω της και δεν βρίσκει τίποτα. Ποια είναι η εικόνα τώρα στην Πάτμο, ενώ τουριστικά?
0: Αν με ρωτήσατε πριν δύο μήνες, θα σας έλεγα ότι θα είχαμε πρόβλημα λόγω ότι όλα αυτά που γίνονται στο παγκόσμιο.
1: Ναι, υπάρχει σταθμότητα και στη Ρόδο.
0: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η Πάτμος έχει μια δικιά της δυναμική. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έχουμε επαναλαμβανόμενους τουρίστες και φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά δείχνουν όλες οι ενδείξεις, οι οποίες ευτυχώς η κρουαζιέρα ξεκίνησε. Δηλαδή πριν μια εβδομάδα τώρα, κάναμε και τις ανακοινώσεις με τα νέα κρουαζιερόπλαια που έχουν έρθει στην Πάτμο. Όχι τα νέα, τα δρομολογημένα. Που είχαμε χάσει τους προηγούμενους μήνες λόγω του πολέμου.
1: Σωστά.
0: Κάτω. Οπότε σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας και θα πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι. Είμαι αισιόδοξος δηλαδή και φέτος.
1: Ένα τελευταίο να ρωτήσω. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ιστορία που είχε να κάνει με το μεγάλο project στο λιμάνι, δηλαδή αυτό το περίφημο master plan. Εδώ πού βρισκόμαστε?
0: Πάμε λοιπόν. Μέσα στο μήνα, προγραμματική σύμβαση για την τροποποίηση του master plan του παλιού. Mm-hmm. Παίρνουμε όλα τα καλά στοιχεία που είχε, αλλάζουμε τα κακά στοιχεία που θεωρούμε εμείς ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο λιμάνι μας, να φτιάξουμε ένα νέο master plan μέσα στο μήνα υπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση και προχωράμε. Έχουμε βάλει αρκετά χρήματα.
1: Προγραμματική σύμβαση με ποιον?
0: Με τον αναπτυξιακό
1: οργανισμό που μου βάλετε, ναι, από την
0: προοπτική.
1: Από την προοπτική, όπως είναι Δήμος
0: Γαλατσίου.
1: Δήμος Γαλατσίου. Οπότε θεωρείτε ότι μέσα στο μήνα υπογράφεται αυτή την προγραμματική σύμβαση.
0: Με χρονοδιάγραμμα.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι διαφοροποιήσεις που έχουν οι τροποποιήσεις?
0: Αρκετές μεγάλες, γιατί συζητάμε ότι δεν υπήρχε μαρίνα. Συζητάμε ότι δεν υπήρχε πεζοδρόμηση στην κοινωνιακή μελέτη. Δεν υπήρχε...
1: Έχουν συνενέσει οι διάφοροι τοπικοί παράγοντες.
0: Γι' αυτό γίνεται η προγραμματική. Θα φέρουμε το προσχέδιο, θα καλέσουμε τους φορείς.
1: Δηλαδή,
0: θα συζητήσουμε.
1: Θα το
0: έχει
1: πάτε
0: μέλλον.
1: Ανάποδα. Φέρετε το προσχέδιο.
0: Ακριβώς.
1: Λέτε
0: ακριβώς.
1: Ότι εδώ κάπου είναι ο μπούσουλας.
0: Ακριβώς.
1: Ελάτε να μου υποβάλλετε στάσεις.
0: Ακριβώς αυτό
1: θα κάνουμε. Υπάρξει διαβούλευση και μετά βλέπουμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες
0: προσθήκες.
1: Αλλαγές, τροποποιήσεις σε αυτό το σχέδιο. Αλλά βλέπω παράλληλα.
0: Υπήρχε καθυστέρηση. Ναι. Να το πω αυτό, ότι υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση, γιατί αναμέναμε την νομοθετική ρύθμιση που είχαν πει από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι θα αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ τη χρηματοδότηση και τη μελέτη του Master Plan. Αυτό δεν έγινε μέχρι στιγμής. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να περιμένω άλλο, γιατί έχω δεσμευτεί στους πάτμιους ότι μέχρι τέλος της θητείας εγώ το Master Plan θα το έχω έτοιμο. Οπότε δεν περιμένω το πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή και αν θα γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 6 μήνες. Οπότε μπαίνουμε, κάνουμε προγραμματική και προχωράμε την, αυτή την σημαντική αλλαγή που χρειάζεται το νησί μας.
1: Πάντως, δεν έχουν πάψει οι παρεμβάσεις που γίνονται και στο μέτωπο δηλαδή του λιμανιού, ενώ στο παραλιακό μέτωπο της Σκάλας, το λεγόμενο μικρό κορδόνι της Σκάλας. Γιατί βλέπω ότι
0: όπως
1: γίνονται μικρές παρεμβάσεις. Δηλαδή,
0: έχουμε αλλάξει την εικόνα στο
1: πολλά.
0: Νησί, νομίζω ότι φαίνεται, με παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα βέβαια, όχι μεγάλες παρεμβάσεις.
1: Παρόλα
0: αυτά, η αισθητική του λιμανιού δεν έχει καμία σχέση με την αισθητική που παραλάβαμε. Με ωραίο φωτισμό, με καινούργιες σαρδινιέρες, με δέντρα, με πλακόστρωτα, με σταμποτά. Δηλαδή,
1: πιάσατε και λίγο αυτό το οποίο συμβαίνει, το φαινόμενο έτσι που έχουμε ουσιαστικά.
0: Πολύ ωραία μου δεν
1: είναι. Τα νερά να εισβάλλουν.
0: Αυτό λοιπόν είναι στο έργο των ομβρίων υδάτων, το οποίο συζητήσαμε εχθές συγκεκριμένα με την περιφέρεια. Για την τροποποίηση αυτής της μελέτης, για να ανεβάσουμε λίγο την πλατεία και να πιάσουμε τα νερά αυτά που συζητάμε.
1: Και να έχουν μια κλίση να μην να επιστρέφουν προς την θάλασσα. Και βεβαίως εντάξει, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Έχει να κάνει και με το πώς η θάλασσα είναι εγκρεμένη, γιατί είναι ιδιαίτερες.
0: Πάνω σε αυτό θα γίνει και νέα αρχιτεκτονική μελέτη στο στην πλατεία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι, θα γίνει μια σοβαρή αλλαγή.
1: Και μια αλλαγή στην,
0: σε όλη τη διάρκεια της πλατείας.
1: Εικόνα της πλατείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα μοναστήρια δεν είστε υπεύθυνος εσείς, γιατί βλέπω ότι όσο πριν τα χρόνια χάνουμε και ηγουμένους μοναχούς από τα μοναστήρια. Εντάξει, δεν θα σας ρωτήσω και αυτό. Πώς πάνε οι διαπροσωπικές σχέσεις με την Εκκλησία, με τον ηγούμενο, έχουν ομαλοποιηθεί, δηλαδή. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις.
0: Κάποιοι ήθελαν να βγάλουν ότι υπήρχε θέμα μεταξύ Μονής.
1: Εσείς λέτε, είστε μια χαρά, ευλογημένος.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι σχέσεις της Μονής με τον Δήμο είναι πάρα πολύ καλές. Και αυτό φαίνεται στη συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας και στις παραχωρήσεις που κάνει και η Μονή σε εμάς να βάλουμε αφαλατώσεις και όλα αυτά τα που χρειάζεται το νησί.
1: Ναι, γιατί νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του νησιού.
0: Ακριβώς,
1: ανήκει
0: στη Μονή. Οπότε είμαστε σε μια κοινή γραμμή για τα θέματα και να λύσουμε τα προβλήματα της Πάτου μου σε κοινή γραμμή με τη Μονή μας.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα εκ νέου. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς για αυτό το μέρος. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι. το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μία ιστορική προσέγγιση σε αυτό το οποίο θα συμβεί αύριο στην Σίμη, 81 χρόνια από την επέτειο υπογραφής των Γερμανών στις δυνάμεις τις συμμαχικές. Μία σημαντική ημερομηνία. Αυτό λοιπόν θα προσεγγίσουμε μέσα από μία ιστορική ανασκόπηση, έχοντας καλεσμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Στάμο Παπασταματή, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και ιστορικός ερευνητής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Παπασταματίου.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, σημαντική ημέρα για τα 12. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε κάποιες από τις φωτογραφίες. Αλλά πριν πάμε στις φωτογραφίες, πάμε λίγο να μιλήσουμε για εκείνες τις ημέρες. Τι είχε προηγηθεί και πού βρισκόμασταν αυτές τις ημέρες πριν από 79 χρόνια. Σε τι κατάσταση στα νησιά μας?
12: Εγώ να ξεκινήσω από το προηγούμενο, έτος, το 45-44. Η Αθήνα απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1944. Mm-hmm. Τότε υποχώρησαν οι τελευταίοι Γερμανοί από την Ελλάδα. Φεύγοντας οι Γερμανοί από εκεί, έμειναν αποκλεισμένες οι φρουρές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης.
1: Mm-hmm.
12: Και έτσι η Ρόδος έμεινε σε αποκλεισμό, διότι οι σύμμαχοι, οι Άγγλο-Γάλλοι για την Μεσόγειο, επειδή είχαν ισχυρό στόλο, είχαν αποκλείσει τα νησιά και είχε πέσει το χειμώνα του 44 με αρχές του 45 η μεγάλη πείνα της Ρόδου, η οποία όπως ξέρουμε θεραπεύτηκε κατά κάποιο τρόπο από τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού το Φεβρουάριο του 1945.
1: Με επικεφαλής τότε του Κουρβουαζιέ, του οποίου δώσαν αργότερα το όνομα του σε δρόμο της πόλης
12: και τα λοιπά.
1: Και τα λοιπά.
12: στις 7 Μαΐου του 1945 οι σύμμαχοι είχαν φτάσει πλέον στην καγκελαρία του Βερολίνου, δηλαδή είχε κλείσει οριστικά ο κλειός. Οπότε στα μεσάνυχτα της 7ης Μαΐου του 1945 ο Γερμανός στρατηγός Alfred Jod υπέγραψε το Instrument of Surrender, δηλαδή το υποσχετικό παράδοση. Και ουσιαστικά τερμάτισε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, έτσι. Το έγγραφο της παράδοσης αυτής διατάσσει τις γερμανικές δυνάμεις να σταματήσουν όλες τις ενεργές επιχειρήσεις στις 23.01 ώρα κεντρικής Ευρώπης τις 8 Μαΐου και να παραμείνουν στις θέσεις που κατήχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή.
13: Ναι.
12: Η υπογραφή των άνεφορων συνθηκολόγησης έγινε την επόμενη μέρα, 9 Μαΐου, για την Ευρώπη.
13: Εξού και αυτή η αναφορά του Ζήλη, με βάση τα στοιχεία ότι η πρώτη παράδοση, άρα ουσιαστικά έδαφος ή σημαίες σηκώθηκαν και στα Δωδεκάνησα, έλεγε ότι αντί να γιορτάζουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μόσχα, στη Μεγάλη Παρέλαση, πρώτα το γιορτάζουμε στην Ελλάδα.
12: Ακριβώς. Ναι, διότι εφόσον υπεγράφει αυτό το έγγραφο παράδοσης των Γερμανών στους συμμάχους, το πρώτο έγγραφο, έτσι, το πρώτο υποσχετικό, ας το πούμε έτσι, η διαταγή έφτασε στη Ρόδο. Από τα νησιά τα οποία είχαν, εντωμεταξύ οι σύμμαχοι είχαν καταλάβει όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, εκτός την Κο, τη Ρόδο και τη Λέρο. Ο στρατηγός, ο Βάγκενερ, ήταν διοικητής των δυνάμεων του άξονα στο Αιγαίο με έδρα τη Ρόδο. Λοιπόν, η διαταγή έφτασε στο Βάγκενερ το βράδυ της αυθημερών, το βράδυ της 7ης προς 8. Αμέσως ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τους συμμάχους της ΣΥΜΗ για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η παράδοση και τα λοιπά. Και το πρωί της 8ης Μαρτίου ξεκίνησε από τη Ρόδο με γερμανική τροπιλάκατο, όπου κοντά στο ακροτήριο Αλοπός, το οποίο ανήκε στην Τουρκία, έτσι, παρέλαβε το Βάγκενερ ένα συμμαχικό αντιτορπιλικό για να το μεταφέρει στη ΣΥΜΗ. Από το λιμάνι πήγε στο συμμαχικό στρατηγείο στη ΣΥΜΗ για να υπογράψει την παράδοση των Γερμανών.
13: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ αν παρακαλέσω τον σκηνοθέτη μας, τον Παγιώτο Καλπακίδη. Ωραία, λοιπόν, αυτός είναι ο Βάγκενερ,
12: ο οποίος μεταπιβιβάζεται
13: ακριβώς στο αντορπιλικό και μετά φτάνουμε στην περιοχή εδώ είναι στον Προβλήτα, Σίμης,
12: εδώ έχουμε φτάσει πλέον στην
13: επόμενη μέρα. Εδώ έγινε η υπογραφή.
12: Στο σπίτι του Καψόπουλου.
13: Καψόπουλου το ακίνητο, το οποίο κάποια στιγμή επιχείρησε να αγοράσει και ο Δήμος της Σύμης, τελικά δεν καρποφόρησε αυτή η προσπάθεια. Αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος αξίζει αυτή την ιστορική μνήμα. Και εδώ είναι η υπογραφή. Τότε στην υπογραφή ήταν ποιοι.
12: Λοιπόν, στην υπογραφή ήταν ο στρατηγός Μαγιόρ Γενεράλ, ήταν αυτός Βάγκνερ. Που υπέγραψε στη ΣΥΜΗ την παράδοση
13: των Γερμανών
12: σε εκπροσώπους της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι ήταν ο ταξιάρχος Μόφατ, ως ανώτερος και ως εκπρόσωπος στρατηγίου της Μέσης Ανατολής, ο ναύαρχος Τέναντ της Γαλλίας, και την Ελλάδα εκπροσώπησε ο διοικητής του Ιερού Λόχου, σταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντε, η παρουσία του οποίου επιβεβαίωσε με τον πιο επίσημο τρόπο τη συμβολή του Ιερού Λόχου στους αγώνες για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων τους προηγούμενους μήνες.
13: Ναι. Είχαμε πολλές επιδρομές από τους ιερολοχίτες σε όλα τα νησιά. Έτσι, είχαν προηγηθεί πολλές μάχες από τους ιερολοχίτες. Ήταν και πάρα πολλοί Δωδεκανήσοι συμμετείχαν στον Ιερό Λόχο.
12: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς έγινε η τελετή, το αναφέρει ο Τρέβορ. Ναι. Ο Τρέβορ ήταν ο φωτογράφος.
13: Αυτές είναι οι φωτογραφίες, ειδικές φωτογραφίες, και είχαμε και βίντεο από τον ίδιο.
12: Ταυτόχρονα τραβούσε και βίντεο. και λέει ο Άγγλος ταξίαρχος απευθυνόμενος στο Γερμανό διοικητή, λέω κατά λέξη τι, δέχεστε να υπογράψετε την ανεφόρον παράδοση των στρατευμάτων σας. Το βλέμμα του Βάγνερ, λέει, έγινε ακόμα πιο σκληρό. Η φωνή βγήκε βραχνή από μέσα του και λέει, εγώ εκτελώ διαταγές. Αν είχα το δικαίωμα, ποτέ δεν θα υπέγραφα. Αυτά είπε, έσκυψε στο έγγραφο και υπέγραψε. Συνέχεια, ο στρατηγός, ο Γερμανός, έτσι, αμίλητος, έβγαλε το πιστόλι, το ακούμπησε στο
1: γραφείο.
12: Στο γραφείο και το παρέδωσε στον ταξίαρχο Μόφατ. Αφήνοντας το περίστροφο στο τραπέζι, ο Άγγλος ταξίαρχος το παίρνει και το δίνει στο συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε, λέγοντάς του, αυτό το τρόπαιο ανήκει σε εσάς και στον Ιερό Λόχο. Ο Άγγλος οπερατέρ, ο Τρέβορ, λέει εκείνη τη στιγμή στα αγγλικά, το διαβάζω στα αγγλικά, λέει, it was indeed a dramatic moment when the general, a short, stout man of about 55 in full dress, signed the instrument of surrender and handed over something like 500,000 German troops and 600 Italian troops in our hand. Nothing broke the silence except the will of Trevor's sign camera. Δηλαδή τίποτα μάλιστα δεν έσπασε τη σιωπή εκτός το θόρυβο που έκανε η κάμερα του.
1: Ναι.
12: Μετά το τέλος της τελετής, ο Ότο Βάγνερ πιβάστηκε στην Τορπιλάκατο και επέστρεψε στη Ρόδο, ούτως ώστε να προετοιμάσει την άφιξη των Άγγλων την επόμενη ημέρα
1: στις 9. Ωραία, πάμε τώρα εδώ στην άφιξη των Άγγλων την επόμενη ημέρα. Είναι η second part, αγαπητέ, όπου αρχίζουν λοιπόν και μπαίνουν, έτσι, οι Εγγλέζοι έρχονται,
12: ναι,
1: και εδώ έχουμε αυτές τις φωτογραφίες.
12: Την προηγούμενη το βράδυ, όμως, στις 8 το βράδυ, είχε μαθευτεί πλέον η είδηση, βεβαίως, στη Ρόδο, άρχισαν τις προετοιμασίες. Συνήλθαν σε μεγάλη αίθουσα του Βενετοκλείου σε συνέλευση πάρα πολλοί κάτοικοι της πόλης για να εκλέξουν μια επιτροπή η οποία θα αποτελούσε και τον σύνδεσμο μεταξύ του λαού και των συμμαχικών δυνάμεων που αναμένονται. Η συνέλευση ήταν 467 άτομα, εξέλεξε μια επιτροπή η οποία και απετέλεσε και το βασικό πυρήνα του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης που συγκροτήθηκε από 13 συμβούλους. Έγκριτα μέλη της Ροδιακής Κοινωνίας με δήμαρχο τον Αθανάσιο Καζούλη.
1: Ναι.
12: Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής και ήταν και ο πρώτος μη εκλεγμένος
1: δήμαρχος στην Ρόδο. Θυμίζουμε όμως τώρα, κύριε Παπασταματίου, ότι είχαν προηγηθεί 4 αιώνες, έτσι, παρουσίας των υποτών στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια, Οθωμανική περίοδος, άλλοι 4 αιώνες. Μετά οι υποτίθεται απελευθερωτές Ιταλοί, που στη συνέχεια μετά στη δίκη Λοζάνης κατέλαβαν τα νησιά, πήραν τα νησιά δηλαδή,
12: τους
1: αποδόθηκαν.
12: 45 χρόνια.
1: Άλλα 45 χρόνια και μετά από 600 τόσα χρόνια, 633 χρόνια, γιατί πρώτη φορά σηκώθηκε η Γαλανόλευκη.
12: Η Ελληνική σήμερα, ναι, ακριβώς. Και στο Βενετόκλειο.
1: Και στο Βενετόκλειο.
12: Από αυτήν την.
1: Ναι, το Βενετόκλειο το οποίο πείτε όμως, το Βενετόκλειο το οποίο. Βενετόκλειο,
12: ναι,
1: το οποίο είναι το Καζούλιο.
12: Εννοείται, ναι.
1: Αυτό ήταν το Βενετόκλειο, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η σύγκριση.
12: Τον είναι ονομαζόμενο Βενετόκλειο ήταν στρατώνες.
1: Ακριβώς, στρατώνες. Λοιπόν, και έχουμε τους εδώ φουλ πάλι Παναγιώτη είναι δυνατόν, έχουμε την παράδοση των Γερμανών,
12: ναι,
1: καταρχήν και αλλαγή της φρουράς με τους Ινδούς.
12: Ναι, αυτή είναι
1: φοβερή
12: φωτογραφία, η αλλαγή φρουράς μεταξύ του
1: Γερμανού και του Ινδού.
12: Ναι,
1: γιατί ήταν και οι Ινδοί που συμμετείχαν.
12: Αυτοί που ήρθαν στη Ρόδο την επόμενη μέρα ήταν ένα σύνταγμα Ινδών.
1: Ινδών.
12: Του Μποπάλ.
1: Ναι, φοβερό, έτσι.
12: Σύνταγμα Μποπάλ, ναι.
1: Εδώ φαίνεται η φωτογραφία, αυτή που λες, η προηγούμενη φωτογραφία που είναι η αλλαγή της φρουράς, βλέπει κανείς ότι και το πηλίκιο, βέβαια, το πηλίκιο των Βρετανών, οι οποίοι ήταν Ινδοί λόγω των απικιών και τα λοιπά.
12: Ήταν απικιοκρατική. Θέλω να πω ότι στις 9 Μαΐου, την επόμενη μέρα στη Ρόδο, δεν έφτασε όλος ο Ιερός Λόχος, ήρθε το τμήμα των Ινδών, ένα τμήμα του SBS, το οποίο είναι Άγγλοι, είναι special boat.
13: Οι καταδρομή.
12: Σαν καταδρομή, πεζοναύτε, α το πούμε. Γιατί είναι boat.
13: Πεζοναύτε και τα λοιπά.
12: Ναι, πεζοναύτε και τα λοιπά. Και ένα πολύ μικρό τμήμα του Ιερού Λόχου. Ο Τσιγάντα έφτασε τη μεθεπόμενη μέρα, στι 10 Μαΐου του 1945.
13: Πάντως είναι εντυπωσιακός και ο αριθμός, έτσι, αυτό που λέει ο Τρέβορ, ναι, όταν περιγράφει πόσοι Ιταλοί και πόσοι Γερμανοί παραδίδονται με αυτήν την υπογραφή που έβαλε ο Βάγκενερ, ο οποίος δικάστηκε και ως εγκληματίας πολέμου, αλλά αθώθηκε. Έτσι.
12: Όχι, και όχι αθώθηκε, χάρη.
13: Το απενημήθη χάρη. Και στην οποία είχαν συμμετοχή, επειδή είχε δείξει μια καλή συμπεριφορά την περίοδο της πείνας. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, ναι, τότε τότε Μητροπολίτης, ο Απόστολος Τρίφωνος, είχε υπογράψει και αυτός και κάποιοι άλλοι, αν θυμάμαι καλά, ένα χαρτί ότι η συμπεριφορά του ήταν, δεν ήταν ουσιαστικά ισοποιητική για τον πληθυσμό της Δωδεκανήσου.
12: Από τους μόνους, να πούμε την ιστορία αυτή, ναι, από τους μόνους Γερμανούς που συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για εγκλήματα ως εγκληματίες, ναι, πολέμου, ήταν ο Βάγκενερ, ο στρατηγός, και ένας περιόνιμος Μάι,
13: ναι, ο Λοχαγός.
12: Λοχαγός Μάι, ο οποίος ήταν εδώ, αυτό που είδαμε τώρα στο στρατόπεδο, ήταν ο στρατοπεδάρχης του στρατοπέδου Εχμαλώτων στο Κάζα Ντε Πίνι.
13: Στο Κάζα Ντε Πίνι, στη Ρώτη. Ναι, και στο Κάζα Ντε Πίνι, γιατί έχουν αλλάξει και εποχές,
12: ναι,
13: προσπαθώ και εγώ να τα θυμηθώ. Και από τα μάθημα ιστορίας που, από τα μαθήματα ιστορίας που κατέγεται και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, εκεί που είναι ο χώρος του σημερινού νοσοκομείου ήταν το στρατόπεδο, φρικτό στρατόπεδο συγκέντρωσης, το Κάζα Ντε Πίνι.
12: Να, εδώ είναι η φωτογραφία.
13: Έτσι, εδώ είναι αυτή η φωτογραφία, το Κάζα Ντε Πίνι.
12: Αυτό ήταν η πρώτη, είναι η φωτογραφία που τράβηξε ο Τρέβορ, ναι, αυτή εδώ, την ημέρα που έγινε η απελευθέρωση. Όταν ήρθαν οι Άγγλοι και μπήκαν στο στρατόπεδο κρατουμένο, ναι, βρήκαν αυτή τη φωτογραφία.
13: Και φαίνεται την εικόνα. Ήταν εκεί που χάθηκαν την τελευταία, είχαν προηγηθεί
12: οι
13: εκτελέσεις του Δεντρινού, του Γέροντα.
12: Του Γέροντα και του. Ήταν 10 μέρες πριν.
13: Του Χατζηγεωργίου.
12: Απρίλιος του 1945.
13: Απρίλιος του 1945.
12: Ναι, αυτοί οι τρεις καταδικάστηκαν ως εγκληματίες πολέμου από στρατιωτικό δικαστήριο της Ρώμης, από το στρατοδικείο της Ρώμης, Ιταλικό.
13: Ναι.
12: Βέβαια, με τη μεσολάβηση του Βατικανού και κάποιων άλλων, μετά, πολύ αργότερα, κάπου 4-5 χρόνια μετά, τους δόθηκε χάρη και...
13: Ναι. Ναι.
12: Ο Βάγκνερ, να πούμε, ήταν το επάγγελμα. Πριν ήταν στρατιωτικός, ήταν θεολόγος.
13: Θεολόγος, νομίζω, και φιλόσοφος, αν θυμάμαι καλά.
12: Υφυπουργός Οικονομικών του Χίτλερ.
13: Υφυπουργός Οικονομικών του Χίτλερ, μάλιστα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το οποίο είχαμε κάνει τους Ιταλούς, που είχαμε τον Ντεβέικ, ναι, τότε, έτσι, ναι, ναι, τετράρχη του φασισμού. Ένας από τους τέσσερις, είχαμε και τον Βάγκενερ, που είχε διατελέσει Υπουργός Οικονομικών του Χίτλερ. Έτσι. Αλλά είχε μια παράδοξη συμπεριφορά. Δηλαδή, προσπαθώ να διαβάσω από τα κείμενα.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό είχε αυτή την αυστηρότητα, αλλά παράλληλα προφανώς έβλεπε και αυτό που ερχόταν. Τι να πω.
12: Ίσως έβλεπε αυτό. Έπαιζε όμως και ένα παιχνίδι στη Ρόδο. Κρατούσε μια ισορροπία μεταξύ των Ιταλών και των Ελλήνων. Δηλαδή, γιατί την περίοδο της Γερμανοκρατίας, ας πούμε, έτσι, δηλαδή από τις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, που παραδόθηκαν οι Ιταλοί και έμειναν μόνο
13: στο αρμιστίτσιο,
12: το λεγόμενο, μέχρι το 1943, μέχρι το 1945, η στρατιωτική διοίκηση ανήκει στον Βάγκενερ, και,
13: ναι,
12: και ουσιαστική διοίκηση. Η πολιτική διοίκηση ήταν ιταλική. Ήταν κάποιος Φαράλι,
13: ναι,
12: ο οποίος βέβαια την άλλη μέρα από την 10 Μαΐου του 1945, 10-12 Μαΐου, τον εξορίστη στην Κάρπαθο από τους Άγγλους, όταν ανέλαβαν αυτή τη διοίκηση της,
13: ναι, της Ρόδου. Και ενώ λοιπόν χτυπούσαμε τις καμπάνες, γιατί μεσολάβησε στη συνέχεια, μετά από κάποιες μέρες ήρθε ο αντιβασιλείας Δαμασκηνούς. Είναι φοβερό αυτό το οποίο λέγεται, τι γλώσσα του μιλούσε στον, ναι, κατόπινο, μετά διοικητή Δωδεκανήσων, τον Γεωργάκη. Όταν το ρώτησε, λέει, τι γλώσσα θα τους μιλήσω, και του λέει, έτσι, ναι, Παναγιώτα δε, αυτή πιο καλά
12: ελληνικά από εμάς.
13: Ήταν
12: στο κατάστρωμα του Αβέροφ, γιατί,
13: ναι,
12: ήταν στο Αβέροφ και Βέβαια έριξε, ήταν μήνα ρόδου έξω γιατί δεν μπορούσε να πλευρίζει στο λιμάνι. Ήταν ναρκοθετημένα όλα τα λιμάνια. Και είδε τον κόσμο, τη λαοθάλασσα, ο Δαμασκηνός.
13: Μπήκε από το λιμάνι του Ματρακίου, έτσι.
12: Ναι, ναι, κατέβηκε με λάντζα.
13: Κατέβηκε με λάντζα.
12: Με λάντζα, βέβαια.
13: Ναι,
12: αλλά του... όταν είδε στο, πάνω στο Αβέροφ την, τη λαοθάλασσα κάτω που περίμενε, λέει, πώς θα τους μιλήσω αυτούς, λέει, τι γλώσσα θα μιλήσω τώρα.
13: Είναι αυτό που λέμε ότι είχαν προηγηθεί 633 χρόνια σκλαβιά σου. Λέει, τι γλώσσα θα μιλάνε αυτοί, έτσι. Ναι. Και η έλλειψη επαφής που υπήρχε με την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Εννοώ τον Ιταλό μετά την επίσκεψη.
12: Επί Ντεβέκη απαγορευόταν να μιλάς ελληνικά στο δρόμο. Αν πήγαινε σε κάποια δημόσια υπηρεσία, δεν μπορούσαν. Απαγορευόταν. Μιλούσε σε ελληνικά και σου λέει: τα ελληνικά.
13: Και στα σχολεία είχαν σταματήσει.
12: Αλλά τα σχολεία
13: ελληνικά ήταν μια προσπάθεια απίστευτη εξιταλισμού δηλαδή που έγινε από το Τεβέκι. Γιατί καμιά φορά περνάνε τα χρόνια και εξατενικεύουμε κάποια πράγματα. Ήταν δύσκολα τα χρόνια.
12: Πολύ δύσκολα. Ειδικά η περίοδο του Τεβέκι ήταν πολύ δύσκολη. Και για του Ιταλού ήταν δύσκολη. Γιατί και οι Ιταλοί δεν ήταν και αυτοί. Όλοι φασίστες.
13: Ναι, βεβαίως.
12: Είχε και απλούς άνθρωπους.
13: Είχε και ανθρώπους που στη συνέχεια μετά το αρμεστήσιο βγήκαν στο βουνό και ήταν αντάρτικο απέναντι στους Γερμανούς.
12: Καρμπόνι,
13: ένας από αυτούς. Να ρωτήσω τώρα, με βάση τα στοιχεία, επειδή τα συζητάμε και εσείς τα ερευνάτε, τι δεν έχει γραφεί, πού υπάρχουν ακόμη κεφάλαια κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία των Δωδεκανήσων. Αυτή την περίοδο.
12: Εγώ πιστεύω κενά δεν πιστεύω. Έχουν μελετηθεί σχεδόν όλα. Απλώς η περίοδος του πολέμου, δηλαδή του δεύτερου, από το 40-41 μέχρι το 45, εκεί έχουμε πολλά σκοτεινά σημεία.
13: Ναι. Αυτός είναι ένας λόγος που το συζητούσαμε πρόσφατα και με τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη από το Ινιστέ Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, όλη αυτή η σκοτεινή περίοδος που δεν επιτρέπει ή δεν θέλει κάποιος να γράψει τα πράγματα όπως έχουν, όπως έγιναν. Γιατί υπάρχουν και τα διάφορα αρχεία τα οποία ανοίγουν στο Foreign Office. Ανοίξαν κάποια αρχεία πριν κάποια χρόνια.
12: Ανοίξαν.
13: Έτσι, και έδειχνε μια κατάσταση για την οποία εμείς είχαμε τα αυτά που λέτε τα αφιλεγόμενα, τα μαύρα χρόνια. Θυμάμαι παλιότερα τον Κώστα Σαλαχούρη να μελετά όλη αυτή την υπόθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με εξαιρετικά στοιχεία. Θυμάμαι τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Βρούχο, που είχε βιώσει την εκτέλεση του αδερφού του. Πολλά περίεργα γίνονται. Είναι ένας από τους λόγους που ακόμη αυτή η περίοδος ιστορίας μένει κλειστή. Έχει ένα κόστος.
12: Τώρα κατά καιρούς βγαίνουν συνέχεια καινούργια αρχεία, ότι μπορούμε να μαζέψουμε. Τα έχουμε μαζέψει δηλαδή. Και εγώ έχω ορισμένα αρχεία και δεν θέλω να τα βγάλω.
13: Ναι, αυτό θέλω να πω. Επειδή
12: δεν θέλω, γιατί είναι ονόματα που έχουν καταξιωθεί.
13: Ναι, έχουν περάσει.
12: Οικογένεια έχουν περάσει.
13: Τώρα και τώρα, χρόνια, όταν έρχεσαι να πει τι έκανε στα νιάτα σου.
12: Τι έκανε στα νιάτα σου.
13: Είναι ένα θέμα.
12: Ξέρεις, μπορεί να είναι.
13: Ναι.
12: Βέβαια, τα αρχεία που δεν έχουν ανοίξει και δεν μπορούν να ανοίξουν είναι τα αρχεία των καραμπινιέρων που βρίσκονται στη Ρόδο.
13: Ναι.
12: Αυτά βέβαια ανοίγουν μόνο σε συγγενείς πρώτου βαθμού να ζητήσει.
13: Αναφέρεστε σε αυτά τα οποία υπάρχουν
12: στο
13: κρατικό αρχείο του κράτους. Ναι, και εκεί χρειάζεται μία προσωπική, αλλά δεν ξέρω αν αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο.
12: Κοίταξε, αυτά είναι τα στοιχεία που αφορούν τους Ιταλούς. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία του ΟΑΚ που υπάρχουν των καραμπινιέρων, εν πάση περιπτώσει, ήταν τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.
13: Των μυστικών των Ιταλών.
12: Οι οποίοι καταγράφαν πού έφαγε, τι δεν έφαγε, τι έκανε, πού πήγε ο καθένας από αυτούς. Και αν ήταν
13: Ναι. Λέω για το Foreign Office, γιατί υπήρχαν στοιχεία τα οποία έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία της απελευθέρωσης. Ναι. Ιερός λόγος με τους SBS και με όλους αυτούς οι οποίοι δούλευαν σαποντάροντας τα νησιά μας. Άρα και αυτοί την ίδια ώρα είχαν αποτελεσματικό δίκτυο στο να καταγράφουν την αλήθεια. Ή τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνονταν τότε αυτή τα γεγονότα, έτσι.
12: Ναι. Και αυτοί έχουν. Βασικά αυτοί έχουν καρτέλες των ανθρώπων που δουλέψαν μαζί με την στην αντικατασκοπία. Τώρα τι κάναν στην αντικατασκοπία,
13: μάλιστα. Τότε, άρα θεωρείτε δύσκολα. Ότι θα πρέπει ο εσωτερικός του μέλλοντος, έτσι, ναι. Ο οποίος ενδεχομένως να μην είναι και μία σχέση και τα δωδεκάνησα, να μπορεί να καταγράψει και να παρουσιάσει τα γεγονότα, ναι. Χωρίς να μπαίνει σε μια λογική ενός και προσωπικού κόστους.
12: Και ωρεοποίησης.
13: Και ωρεοποίησης, που είναι πάντα ένας κίνδυνος όταν καταγράφει κανείς ιστορία. Άρα έχουμε κεφάλαια ακόμη να δούμε σε αυτόν τον τόπο.
12: Έχει
13: κεφάλαια.
12: Έχει αυτή.
13: Λοιπόν, κύριε Παπασταμαντίου, ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το οποίο κάνετε με μεθοδικότητα και συνέπεια εδώ και χρόνια να το κάνετε πραγματικότητα, κάποια στιγμή να γράψετε κι εσείς, να βγουν και κάποια στοιχεία, γιατί ξέρω ότι σας απασχολεί και καταναλώνετε πάρα πολύ προσωπικό χρόνο για να εμπλουτίσετε όλο αυτό τον πλούτο ο οποίος υπάρχει.
12: Ευχαριστώ.
13: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ.
14: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
15: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
16: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
17: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
18: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
8: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
8: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
7: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
8: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
7: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής για τη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε από το Μόναχο ότι οι Φόσδα Νοτιού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν κεντρικό ρόλο στο νέο κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Τόνισε πως οι αυξημένες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία για πιο αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση. Με σκληρή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απάντησε στην Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Νοτιών Δωδεκανήσων για το αιωλικό έργο στη θέση Πελεκάνο στη Ρόδο, κατηγορώντας τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση σχετικά με τη στάση της Περιφέρειας. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπά στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φαίνεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για όριμους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: άλλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής για τη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε από το Μόναχο ότι οι φώτισσα Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν κεντρικό ρόλο στο νέο κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Τόνισε πως οι αυξημένες αρμοδιότητες αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία για πιο αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση. Με σκληρή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απάντησε στην Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Πασόκ Νότιων 12 Νήσων για το αιωλικό έργο στη θέση Πελεκάνο στη Ρόδο, κατηγορώντας τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα. Το Πασόκ επιμένει ότι η Περιφέρεια δεν εξάντλησε τα ένδικα μέσα κατά της επένδυσης. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας υπενθύμησε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των βιομηχανικών αιωλικών πάρκων στα νησιά. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής 12 νησιού Γιάννης Παπάς. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας, που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ζητά από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για όριμους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Let me be your hero.

0: Κόσμος 938. Φοιτητό σπίτι στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες

0: 200 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής για τη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε από το Μόναχο ότι οι Φόσδα Νοτιού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν κεντρικό ρόλο στο νέο κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Τόνισε πως οι αυξημένες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία για πιο αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση. Με σκληρή ανακοίνωση, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απάντησε στην Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Νοτιών Δωδεκανήσων για το αιωλικό έργο στη θέση Πελεκάνο στη Ρόδο, κατηγορώντας τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα και παραπλάνηση σχετικά με τη στάση της Περιφέρειας. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπά στο πλαίσιο τοποθέτησής του για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας που φαίνεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για όριμους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
6: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
5: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
6: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
5: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
5: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
10: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής για τη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Περιφερειαρχής Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε από το Μόναχο ότι οι φώτες Νοτιού Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν κεντρικό ρόλο στο νέο κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Τόνισε πως οι αυξημένες αρμοδιότητες αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία για πιο αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση. Με σκληρή ανακοίνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απάντησε στην Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Νότιων 12 Νήσων για το αιωλικό έργο στη θέση Πελεκάνου στη Ρόδο, κατηγορώντας τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη για πολιτική σκοπιμότητα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Περιφέρεια δεν εξάντλησε τα ένδικα μέσα κατά της επένδυσης. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας υπενθύμησε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των βιομηχανικών αιωλικών πάρκων στα νησιά. Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκάνησου Γιάννης Παπάς. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας, που φέρεται να προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ζητά από την πολιτεία πιο στοχευμένες λύσεις για όριμους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.